0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM. Sport FM. Πάτρας. Πρωταθλητής. Για πάντα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
13: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
12: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Πάτρας 96,3.
13: Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες κοντεύουν να εξαντληθούν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Ακόμη και 11 αλλαγές είναι πιθανό να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Χαρούμενος με τη νίκη, το μηδέν παθητικό και την εμφάνιση κάποιων παικτών με μικρόχρονο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟ Καλής Ιουλίση μετά το διπλό στο Περιστέρι. Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα, πρόσθεσε. Αντίστροφα μετράει η Όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Hoffenheim. Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε, αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση, τα λόγια του Χρήστου Κόντι που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό Μιχάλης Γρηγορίου, που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρησε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λότιγκιν. Σημαντικό επίτευγμα για τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup της Ευρωλίγκας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Σήμερα θα δοκιμάσει να γυμναστεί ο Μιλουτίνοφ, τόνισε κατά την αναχώρηση για το Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρτ, το Μάιερτελ βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα η διοργάνωση του Στίχημαν Super Cup που μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Με νίκη σήμερα απέναντι στους Σλοβάκους στην αυλαία της φάσης των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου γκρουπ. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League έκανε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσιπι. Στα άλλα παιχνίδια, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Anderlecht Lyon 1-2, Leverkusen Τσέλιε 2-0, Sturm Graz Ren 0-0, Sunderland Alkmaar 1-0, Χάπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0 και Ararat Σπάρτα Πράγας 1-4. Το 6 στα 6 στη Λα Λίγα έκανε η Μπαρσελόνα που συνέτριψε 7-2 τη Σαντάντερ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την 6η αγωνιστική, Αθλητικό Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα που είχε γκολ και ασίστ, η Brighton νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του League Cup Αγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry στον Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Win Sport FM 94,6.

0: Το είδε στο Μυρμήγκι, τον είδε στον Ολυμπιακό. Μια χαρά Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Με το Ζώτα πα και σε πόλεμο. Τον είδε πώ ήταν. Έχει ξηρίσει και τα πλαϊνά. Μου θυμίζει τον παπουτσί του Εγάλεο. Ποιοι θυμούνται. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ. Έτσι.
1: Τώρα είναι καλός ο Γιάρεμς, λέει, και καλός μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, παιδιά.
0: Τον είδες τον προπονητή. Τον προπονητή, πώς κερδίζει τους παίχτες. Έτσι κερδίζει τους παίχτες. Βάζει τον άλλον αλλαγή, το μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ. Ο μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να είναι δίπλα στο Μάνο Πανταζή και Φώτη Γιαννιώτη στα παλιά μοντέλα.
1: Πάντα θα υπάρχει όμως το ερώτημα. Ναι. Κυριακό, ακούω καμπάνα το τέτοιο και εμένα δεν με ακούω καλά.
0: Κάτσε να δω τώρα. Εσένα σε ακούω.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν με ακούω, παιδιά.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Εγώ δεν με ακούω, τέλος πάντων θα συνεχίσουμε.
0: Για πάμε, δες τώρα καλύτερα, λοιπόν, ένα-δύο τεστ.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει αυτό το ερώτημα για τον παίκτη που μπαίνει και βάζει τον γκολ.
0: Ωραία.
1: Τον νικητήριο γκολ.
0: Ωραία κεφαλιά. Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και γι' αυτό τον έβαλε.
0: Ναι,
1: με ρωτάς.
0: Και αν το βάζει, ναι, θα το βάλει. Ναι, ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει το ερώτημα. Δικαιώθηκε ο προπονητής που τον έβαλε ή εκτέθηκε που δεν τον είχε βάλει νωρίτερα?
0: Όχι, δικαιώθηκε γιατί τον έβαλε την κατάλληλη στιγμή. Και σου λέει
1: και
0: τώρα.
1: Και πού το ξέρω εγώ, άμα δεν τον είχε βάλει την αρχή, είχε βάλει τρία γκολ.
0: Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Δικαιώθηκε γιατί. Στα μάτια του κόσμου δικαιώθηκε γιατί. Σου λέει, του κούρασαν οι άλλοι, την κατάλληλη στιγμή έβαλε αυτόν. Αυτό το έκανε κοντινό μετά. Του ξεκούκι.
1: Ναι,
0: ναι. Οπότε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι. Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός. Εγώ το ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού με την μπάλα κάτω. Φίλοι μου Ολυμπιακοί μου στέλναν μηνύματα. Αμανάτι με τις έντρες μου στέλναν μηνύματα. Λοιπόν, μια χαρά, μια νίκη χαρά. Και κοντά στη δεκάδα. Ξέρεις αυτά του Δημάτου με τους βαθμούς στην Ευρώπη. Μαρία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά.
1: Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε ο γιος μου μόλις. Ξεκινήσαμε, μόλις ξύπνησε.
0: Μα είναι γεννημένος διευθυντής, τα έχω πει το παιδί, δεν είναι.
1: Μου λέει τι έκανε ο Ολυμπιακός, του λέω κέρδισε. 2-1. Του περάσαμε τους Πολωνούς, μου λέει. Κατευθείαν η πρώτη κουβέντα. Ούτε καλημέρα, ούτε τι έχουμε για πρωινό, ούτε τίποτα. Αυτή ήταν η έγνοια του.
0: Ναι.
1: Και λέω μπράβο, ναι, γιατί μου το έλεγε από χθες να κερδίσουμε. Έτσι λέει, να κερδίσουμε.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο στο παιδί, γιατί έτσι τέτοιο είναι. Δεν ξέρω ποιο τον μεγάλωσε, τέλο πάντων. Λέει να κερδίσουμε για να περάσουμε τους Πολωνούς. Και σήμερα λέει να κερδίσει και ο Όφης. Βεβαίως.
0: Γιατί να μην κερδίσει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το περιμένουν πώς και πώς, ναι. 8 παρατέταρτο στην Κρήτη. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος Ολυμπιακός. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μία έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η ουρά του παιχνιδιού του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος με τον Όφη.
0: Ναι, ναι, ήταν
1: ενώ έβλεπες ότι μπορεί,
0: ναι.
1: Υπήρχε μια έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Μίλαγα εγώ
0: και
1: πήγα να πέσει,
0: και θέσεων και τακτικής λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ισορρόπησε ο Ολυμπιακός και κατάφερε και το γύρισε. Δεν είναι εύκολο να πας να γυρίσεις.
1: Δεν ήταν εύκολη ομάδα για Αγγελόνη. Το είδαμε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Δυνατή και γρήγορη.
0: Ήξερε ακριβώς τι θα κάνει.
1: Ναι, και αφού γλίτωσε με ένα γκολ εκείνο το 10-15 λεπτό που άρχισε και βαρούσε αδυσόπιτα για Αγγελόνια που είχε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει, έβγαινε με
1: τέτοια.
0: Παραπάνω παίχτες στην αντεπίθεση. Δηλαδή, ναι. Έβγαινε οργανωμένα και πατούσε περισσότερο περιοχή όταν έφευγε στην αντεπίθεση. Αλλά μετά την έκλεισε ο Ολυμπιακός, την έπληξε και δίκαια νομίζω πήρε αυτή τη νίκη.
1: Ναι, θερματοφύλακας λέει για Αγγελόνια, ίδιος ο Τσιτσιπάς.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ξανθός με μακρύ μαλλί και κορδέλα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Αμπράμοβιτς. Αμπράλοβιτς. Αμπράμοβιτς, της γνωστής οικογένειας.
0: Σίγουρα.
1: Των πλουσίων. Εντάξει. Μέχρι προχθές διάβαζα ότι είμαστε χάλια. Χθες διάβασα ότι τώρα πάμε μάγκες για Europa. Αυτή
0: όχι,
1: η λογική
0: λέει που είμαστε.
1: Όχι, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, μία τέτοια εμφάνιση του Ολυμπιακού και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μα 13-0 κόρνερ.
1: Ναι,
0: για να καταλάβουμε.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μακάρι.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
1: Ακόμα Πέμπτη είναι.
0: Τι θες να κάνεις?
1: Είναι. Γιατί έχει κρατήσει αυτή η εβδομάδα ένα μήνα, μπορείτε να
0: πείτε. Μετά το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι
0: πάτε.
1: Μετά το καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ντρέπεστε λίγο να κρατάτε τόσο μεγάλη
0: γιατί
1: αυτές
0: τέτοια επίθεση ήταν
1: αυτές τις μέρες.
0: Εγώ σου λέω.
1: Αλήθεια, σου λέω, ξύπνησα σήμερα και λέω. Ακόμα Πέμπτη!
0: Ήθελες να είναι Κυριακή?
1: Θα ήθελα να είναι Παρασκευή απόγευμα, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει, Παρασκευή 2 η ώρα είναι το κορυφαίο σημείο της ζωής.
1: Παρασκευή απόγευμα, μόλις έχω τελειώσει τα αγγλικά. Αυτό θέλω. 6-6,5 ώρα το απόγευμα.
0: Τι τα θέλαμε. Και η αλήθεια είναι ότι όντως αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Εγώ ήμουνα με Στάνκογλου το πρωί γύρισμα.
1: Για πες. Άσο ημίχρονο.
0: Πάω Στάνκογλου. Μετά βλέπω τον Ηλία Βαλάση.
1: Άσο.
0: Ηθοποιάρε σαν φώτερ.
1: Άσο τελικό.
0: Είχαν την ατυχία αυτοί οι άνθρωποι να συναντήσουν εμένα στο διάβα του.
1: Γιατί
0: το έλα μωρέ, εντάξει. Και το βράδυ ήμουν με Απόστολο Γκλέτσο.
1: Και over.
0: Και over.
1: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Δηλαδή,
1: και over.
0: Στάνκογλου και Βαλάση είχαμε το τότε και τώρα. Ναι, και έρχονται κι άλλα μεγάλα γκέστ. Και το βράδυ έβαλε τη φωνή μου σε ένα θεατρικό που ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος. Καθόμαστε και λέει, τι γίνεται ρε φίλε.
1: Είδες.
0: Πότε βγαίνει η Δήμητρα η Γινήτη. Δηλαδή θέλω να σου πω, πότε είναι το φαντάστικο με τη ρούλα. Δεν ήξερα τι άλλο να σκεφτώ.
1: 3-2-1.
0: Αυτή ήταν η μέρα μου χτες. Παπαδόπουλος Κουλιανού.
1: Το φαντάστικο. Μπράβο ρούλα ήταν.
0: Α, μπράβο ρούλα ήταν.
1: Μπράβο ρούλα. 3-2-1 ήταν ο Μαρινός.
0: Το φαντάστικο δεν ήταν η ρούλα Κορμουλά.
1: Τώρα όμως
0: ποτέ,
1: λέει τώρα εδώ η Wikipedia.
0: Εντάξει ρε φίλε, λοιπόν, Κυριάκο, σε εμπιστεύομαι να πούμε, έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
1: Κάθισα να δω χθες τον Ολυμπιακό, λέει κάποιος, δεν ήξερα ότι είχε πάρει προπονητή τον Καγκαλούδη.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν είναι μακριά,
0: ναι.
1: Δεν είναι μακριά από αυτό. Κόντι, φέρε την κούπα του Europa, λέει, και θα σου δώσουμε σπίτι και στρέμματα με ελιές. Και ζά, παιδιά, βάλτε και ζά μέσα.
0: Βάλτε μέσα και τα ζά.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει. Καλά βλέπω. Πάμε για break.
2: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φασιντινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
7: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο.

0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι δεν τάζουν στον Κόντε Ζα, γιατί...
1: Στον Κόντι, όχι στον Κόντε.
2: Κοίταξε, λέω το μυαλό της πού είναι. Σε ποιον.
0: Και λέω κάτι εγώ, κάτι δεν μου κολλάει.
2: Κάτι δεν σε κολλάει και στα μαλλιά κύριε. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι.
0: Δεν βάζουμε λίγο.
2: Ένα γράμμα, αλλά...
0: Είδες τι κάνει. Στον Κόντι λέει δεν τάζουμε Ζα, γιατί θα έχει τρέξιμο με ο ΠΚΠ.
2: Έχει δίκιο. Πρέπει να πολύ μπορεί σωστό να τα δικαιολογήσει.
0: Όπως πολύ σωστό είναι και το μήνυμα, τίμιο και τα λέμε όλα. Έτσι. Είναι ο Γιάρεμτσουκ η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι οι γυναίκες στο Ανατολικό Μπλοκ είναι μοντέλα, είναι θεές. Και οι άντρες είναι τέλος πάντων όχι μοντέλα, όχι θεοί.
2: Ναι, ναι, είναι λίγο. Η μουσική από Τέτρις. Όλοι το ξέρουμε. Όσοι πηγαίναμε σε καφενεία και και Καζαντζόκ μετά.
0: Καφενείο λέει για Γελώνια.
2: Ο Γιάννη Τσούκ είναι αυτό που θα έρθει και ένας φίλος μου.
0: Ναι, και σκοτεινιάζει ο τόπος.
2: Και έχει και
0: φωνή. Και γυρνάνε όλα τα κεφάλια. Αντρικά γυναικεία.
2: Ναι, όλοι. Τι κάνετε, και έρχεται ο Γιάρεμτσουκ, αυτό που κάθεται, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει στην παραλία, πώς να βγάλει
0: και
2: το...
0: Πήγαινε, γιατί
2: πες, πού να το
0: νόμιζα ότι θα παραγγείλει ένα ουίσκι σκέτο.
2: Πάμε έτσι, ναι. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Γιάρεμτσουκ, ντυσιματάκι πολύ χαλαρό, ναι. Όχι κάτι εξεζητημένο.
0: Τζινάκι δεν χρειάζεται... και μπλουζάκι σένιο.
2: Σένιο, μπλουζάκι, ναι. Κάθεται και δεν ακουμπάει κοιλιά τα μπούτια. Πώς να σου πω που παθαίνουμε πιο πολύ. Θέλω να με νιώσετε κυρίες και κύριοι.
0: Πιστεύω πως όχι.
2: Θέλω να με νιώσετε. Είναι πάρα πολύ χαλαρός. Φαίνεται οριακά το βρακάκι πίσω από το τζιν, το οποίο είναι όμως... Αλλά είναι, δεν είναι ουόμο, άντρας. Είναι κάτι πολύ κυρίες.
0: Σισίλια,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ κάτι.
2: Ναι, λέει Yves Saint Laurent το εσώρουχο.
0: Πολύ διακριτικό όμως, δεν είναι Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ενώ αν φοράμε, μη συγγνώμη για τη διαφήμιση, Polo Ralph Lauren, έτσι όπως γυρίζει από την κοιλιά, κάνει πρώτο στροφή. Έτσι γράφει το γράφει το πι και το νι, καταλαβαίνεις. Λες και είναι πολεμικό ναυτικό.
0: Πόσο με τρόμαξες.
2: Λοιπόν, παραγγέλνει ουίσκι σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με ένα πάγο. Δεν πίνει πολλά. Αν θα πιει δύο, το κουνάκι του. Και κοιτάει το ποτό του όταν πίνει, όχι τους ανθρώπους.
0: Και δεν αγγίζει τα ξηροκάρπια.
2: Όχι. Γιατί αυτά με το αλάτι.
0: Και γιατί γίνεται.
2: Μπορεί να πάρει λίγο αγγούρι, λίγο καρότο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά όταν του λένε όλα καλά, να μάθουν να με βάζουν οι καραγκιόζες. Και ρουφάκια, όχι εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, έτσι είναι ο Γιάννης, του ανήκει η ζωή.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Είναι μερικοί άνθρωποι
0: που έρχεται η ζωή και τους χτυπάει την πόρτα. Δεν την κυνηγάσεις.
2: Και πανηγυρισμό, έλα το έκανα, πάρε και μια καρδούλα.
0: Χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά,
2: χαμηλά. Είναι ο πιο ωραίος ξάδερφος του Μπακασέτα. Πώς να σου το πω.
0: Και δεν θα τον ακούσει να φωνάζει ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν
2: όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά όταν
2: αν νευριάσει, φεύγεις.
0: Εντάξει.
2: Ναι,
0: βρείτε τρύπα να κρυφτείτε.
2: Εκεί μου λέγανε κάνει βίστα κόντα στο φύγε στα πρόχη, στα σάφη, κατσό. Ναι, ναι, ναι, για Γελώνια.
0: Λοιπόν, πλησιάζουμε πάρα πολύ επικίνδυνα την Πολωνία. Δεν την πέρασαμε, συγγνώμη, είπα πριν την
2: πέρασαμε. Θέλω να την πλησιάζουν οι Ρώσοι. Γιατί έχουν και τα δικά
0: τους.
2: Αυτό είναι το άλλο.
0: 45.125 βαθμούς έχει η Πολωνία, αλλά έχει 2 στις 5 ομάδες.
2: Μέχρι χθες καλλιέργεια είμαστε τώρα.
0: Μέχρι
2: θέλουμε
0: εκεί,
2: και παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Ελλάδα έχει 44.612. Δηλαδή, τι, 400-500 κάτι βαθμούς. 500 βαθμούς είμαστε.
2: 500.
0: Με 4 στις 5 ομάδες. Έτσι, μην τους ξαμολύσουμε δηλαδή τώρα στην Ευρώπη.
2: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πλησιάζουμε και η Τσεχία έχει αυτή τη στιγμή τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά η 10η θέση. Από πάνω θα τους περάσουμε. Α, εγώ είδα χθες.
2: Τι είδες, Μαρία?
0: Βλέπατε εσείς κάτι κύπελα, κάτι Νίκη Βόλου, κάτι
2: Άρη. Βεβαίως, τα βλέπω.
0: Εγώ είδα το Max 100. Τι ήταν αυτό?
2: Ήταν
0: ο Max Verstappen.
2: Α, νόμιζα εκεί το Max το Mega.
0: Ο Max Verstappen έκανε έναν αγώνα με άλλα 100 καρτ.
2: Έλα.
0: Ήταν τελευταίος αυτός. Λοιπόν, και ήταν στην πίστα Silverstone. Την είχαν διαμορφώσει έτσι, ειδικά για καρτ και τα λοιπά. Ήταν ένας αγώνας. Ο Max Verstappen εναντίον 100 καρτ, οι οποίοι ήταν οδηγοί από άλλα, από Formula 4, ξέρω εγώ, ήταν content creator.
2: Ετερόκλητο.
0: Κάτι αθλητές, ήταν διάσημοι, ήταν τέτοια πράγματα.
2: Τι σας

0: έχω εγώ σήμερα. Είμαι αυτή τη στιγμή στην ουσία του Verstappen.
1: Και τρέχανε και τους προσπέρασε και τους 100 με το που προσπερνούσε έναν αποκλειότανε. Αλλά με το που ξεκίνησε ο αγώνας προσπέρασε καμιά κοσαριά.
0: Έξω.
1: Έτσι, δεν υπήρχε αυτό. Και νομίζω χρειαστήκαν περίπου 35 λεπτά για να τους περάσει όλους.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε. Είχε πολύ γέλιο, ήταν πολύ ωραίο, γιατί τους πέρναγε και τους κορόιδευε, τους έκανε χειρονομίες και τέτοια πράγματα. Ωραίο ήταν, ωραίο. Εντάξει, με το γιο μου το είδα, γιατί με είχε πρίξει.
0: Εγώ έχω δει στα social του Ολυμπιακού τα σχόλια. Έχουν έρθει χιλιάδες Μεξικάνοι και κολλάνε μυρμήγκι από κάτω για το μυρμήγκι. Είναι πολύ αγαπητό. Πολύ αγαπητό το μυρμήγκι. Χορμίγκα, χορμίγκα δεν είναι.
1: Ξέρετε, το μυρμήγκι δεν έρχεται μόνο του. Φέρνει και την οικογένεια μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν θα δείτε ένα μυρμήγκι. Άμα δείτε ένα μυρμήγκι μόνο του στην κουζίνα, ψάξτε να βρείτε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και μην ρίχνετε ρίγανη. Λέει, άμα ρίξει ρίγανη, θα φύγουν τα μυρμήγκια. Τίποτα. Τα μυρμήγκια μετά σου λένε, δεν ρίχνει και λίγο αλατάκι.
0: Σκέφτομαι σύνθημα. Ρε χορμικά, μα το δικό σα δεν έχει κάνει τίγκα. Ναι, γίνεται, γίνεται, γίνεται. Υπάρχει σύνθημα που μπορεί να γίνει.
1: Έχει
0: Εγώ πλάκα. Βοηθάω.
1: Έχει πλάκα να δείτε τις περιγραφές των Μεξικανών όταν βάζει γκολ.
0: Το είδα χτες το βράδυ. Τρελαίνεσαι κι εσύ. Τρελαίνεσαι, είναι η αλήθεια.
1: 55 στον πρώτο γύρο είχε περάσει ο Verstappen.
0: Τι λες,
1: είχε πολύ πλάκα σου, λέει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε να μπει και η Πανάθα. Κάτσε να μπει και η Πανάθα, Μενίστρου. Ναι, παιδιά, κάτσε να σου πω εδώ. Περίμενε. Κάτσε να δω τη βαθμολογία να σου πω. Τίποτα και τους Τούρκους θα σου περάσουν. 4-5 ομάδες
0: Όχι. Όχι. Προχωράνε αυτοί γενικά στην έδρα τους.
1: Εντάξει, τώρα κι εσείς που λέτε γιατί και η Αγγελόνια και δεν ήταν καλή ομάδα. Παιδιά, μέχρι χθες παίζανε μπάσκετ. Δεν με συγχωρείς.
0: Εκτός από αυτό, δεν κοιτάς την ομάδα, κοιτάς τον τρόπο που έρχεται μια νίκη. Δηλαδή, την μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό τσεκάρισε τώρα. Δεν τσεκάρισε ότι θα κέρδιζε στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο τρόπος δείχνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την Λίμπαρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα που είπες Μπαρτσελόνα, είδες τι έκανε χθες.
0: Δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
1: 7 γκολ έβαλε.
0: Ναι, αλλά δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
1: Δεν έχει βάλει λιγότερα από 4 γκολ.
0: Και δηλαδή, μία Σαντάντερ και πήγαν και πήραν και την μπάλα από τα δίχτυα.
1: Που προλάβουμε! Να προλάβουμε.
0: Και τους κοιτούσαν όλοι. Μόλις έκανε το 2-1 και πήγε και πήρε την μπάλα όλες από τα δίχτυα, έκανε την Μπαρτσελόνα. Άντε πάλι.
1: Οχου.
0: Πήραν τον πυρυμπάκι και κάνανε μαγκές.
1: 7-2 έληξε.
0: Στο 6 είμαι πήρε ύπνος.
1: Να σου πω κάτι. Ένας Θεός μας φύλαξε και πέσαμε με την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ειλικρινά σου μιλάω. Τα έκανα 300. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά τώρα.
0: Θυμάσαι πήρε ο Παπαδόπουλο. Τι έγινε ρε παιδιά τώρα. Τι έγινε. Ρε παιδιά τι έγινε τώρα. Όχι μη με λες. Μη λες. Δεν τη λέξη.
1: Θα κάναμε τον κόκαλο.
0: Άντε πάλι.
1: Άντε πάλι.
0: Πραγματικά πρέπει να στείλε μήνυμα ο Αλέν Πρόστ. Η μισή του καράν, αλλά η δουλειά έγινε. Ωραίο πρόμο.
1: Φυσικά και ήταν πρόμο ρε παιδιά, γιατί το έκανε η Red Bull που είναι, που είναι η εταιρεία του. Δηλαδή η Red Bull τρέχει όμως, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είχε την πλάκα του. Σιγά του. Νόμιζες ότι αυτός πήγε πιο γρήγορα.
0: Ναι, μα πήγαινε πιο γρήγορα.
1: Πήγαινε πιο γρήγορα, ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, ήταν ίδιας δυναμικής όλα τα κάρτρε, παιδιά. Δεν ήταν πειραγμένο το δικό του. Δεν ήταν από το Περιστέρι. Εντάξει. Αμάν πια.
0: Μιας και λέμε Μεξικό, πάμε στα του Μεξικό. Σύγκρουση συμμοριών. Δολοφονήθηκε ιερέας και στη σωρό του βρέθηκε και απειλητικό μήνυμα προς ποιον. Καθολικός ιερωμένος.
1: Δεν το κάνεις.
0: Ναι. Το θύμα Ρομάν ντε λα Κρούς Ερνάντες. Ήταν ο ιερέας κοινότητας. 1500 άτομα ήταν εκεί στο δήμο Ουεχούτλα. Ουεχούτλα, Ιδάλο. 48 ετών βρέθηκε και ένα απειλητικό μήνυμα το οποίο. Το συγχωρώ χάρτη ψυχολογικό.
1: Ναι.
0: Πω. 14ος ιερωμένος 7 χρόνια. Τι έγινε ρε. Μάλλον υπάρχει κάποια σχέση.
1: Δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα στο Μεξικό.
0: Ούτε εγώ. Ούτε πέρα, και δεν θέλω να το μάθω.
1: Όχι, είναι καλύτερα. Ας διαβάζουμε την είδηση και πηγαίνουμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Χορμιγκόλ. Έτσι το φωνάζουν. Το όχι τον παπά, το χορμίγκα. Χορμιγκόλ.
1: Αλλά εντάξει, λέει, δεν το μειώνω. Λέει, και εγώ το είδα και το απόλαυσα. Παιδιά σας λέει, ήταν πολύ ωραίο. Μα είχαν και, του δίνανε και καλά περιθώριο σχεδόν μία ώρα για να τους περάσει όλους και τους πέρασε σε 35 λεπτά.
0: Εντάξει. Όπως περνάει ο Ουναΐ τους περνούσε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Ήθελα να πω και εγώ.
0: Έτσι. Έτσι, 2-0 εχθές ο Ουναΐ, άρχοντας το πεναλτάκι και ένα καταπληκτικό γκολ μετά, το δεύτερο, πολύ ωραίο γκολ. Και κάνει αυτό τον πανηγυρισμό που πιάνει το πρόσωπό του.
1: Τι είπε ο Νίστου.
0: Τίποτα, πάλι αλέφαντος δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Για πες πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Εξήγησε, λέει, τη φιλοσοφία του γύρω από το rotation. Θυμήθηκε ένα δικό του λάθος από την παρουσία του στην Κοπενχάγη και στάθηκε στην ανάγκη να διατηρεί ο Παναθηναϊκός την αγωνιστική του ισορροπία. Και δεν το είπε έτσι λίγο κάπως.
0: Αυτό σου λέω, έχει γίνει. Έλα, μπες, τι είπε.
1: Θεωρώ λάθος, λέει, να κάνεις rotation 9 ή 10 παικτών. Χρειάζεται ισορροπία. Στο παρελθόν τα είχα σε ένα παιχνίδι.
0: Κοιτάξτε, τα είχα κάνει κατά σε παιχνίδι.
1: Χειρότερο το είπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την Κοπενχάγη, όταν άλλαξα 8 ή 9 παίκτες και χάσαμε την ευκαιρία να πάμε σε ένα τελικό εξαιτίας μου.
0: Είδες.
1: Τα είχα κλείσει.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι. Στη συνέντευξη τύπου.
0: Ωραίος. Την μπαλάκι πέταξε ο Ναΐ. Άνε τον γκολ και έφυγε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να ζήσουμε όμορφα πραγματάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτά πες τα στους φίλους τους Παναθηναϊκούς που γκρινιάζανε πριν έρθεις και λέγανε φέτος θα πονέσουν τα μάτια μας και καλύτερα να αποκλειστούμε από την Ευρώπη και δεν είναι μπάλα αυτή που παίζουν.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά. Εντάξει, μοιάζει. Έχουν με τη μιζέρια. Δεν υπάρχει μιζέρια. Πάρτε λίγο ψυχολογία, μωρέ. Πάρτε λίγο ψυχολογία. Νίστρουπε τα είχα κάνει κατά στην Κοπεκάκη. Έτσι θα του πάω Φεράντζα φέτος. Θα τα πει αυτά.
1: Το ξέρω, έχουμε, τα ήδη δηλαδή.
0: Έχουμε να ζήσουμε ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, σαν τα μυρμήγκια. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ο Ναΐ τώρα που γίνεται πλούσιος αλλάζει. Ομορφαίνει, να ξέρεις, ο Ναΐ. Να ξέρεις ότι έχει ηρεμήσει. Βάζει τα μπαλάκια του και λέει Λοιπόν, μερικές φορές, Μαρία, δεν χρειάζεται να ταξιδεψείς μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπεζί με γαλλική φινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Λίντλ.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι.
5: Sport FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: ή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: I got you! Oh!

0: Και με το μήνυμα «Ας έρθει ο πιτσιρικάς ο Verstappen να με περάσει όταν σχολάω με το λεωφορείο και γυρίζω αμαξοστάσιο».
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει ζει κάτι πιο γρήγορο. Όταν το λεωφορείο πάει αμαξοστάσιο να παρακολουθεί, σταματάει στο φανάρι, ο ίδιος πάει να βαρέσει το ταμπλό
1: και,
0: μπροστά.
1: Και γράφει και όλα.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Λες και αν δεν έγραφε συγγνώμη. Καλά δεν ντρέπεται αυτό το λεωφορείο να μην ζητάει συγγνώμη.
1: Η μάνα του το ξέρει.
0: Γιατί δεν γράφει εκτός υπηρεσίας. Τι θες τη συγγνώμη και κες λάμπες. Δηλαδή, τι συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει να ζητά συγγνώμη. Είναι λάθος το συγγνώμη, το με συγχωρεί. Είναι λυπάμαι.
0: Ναι. I'm sorry. Ναι.
1: Okay.
0: Εκτός υπηρεσίας. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το λεωφορείο για σένα. Κάτσε στη βροχή.
1: Θα έρθει ένα επόμενο. Μην κυνηγά τα λεωφορεία.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή, αν έγραφε εκτός υπηρεσίας, σκέτο. Τι θα έλεγε. Φωνάξτε με έναν υπεύθυνο. Πού είναι η συγγνώμη σου. Πού είναι η συγγνώμη σου.
1: Ούτε μια συγγνώμη.
0: Πέρασες μπροστά από τη στάση από Αττική και έλεγε μόνο εκτός υπηρεσίας. Έλα, εντάξει, τα έχουν διαλύσει. Τα έχουν διαλύσει όλα. Καλά δεν λέω, κύριε. Πάντα είναι, απευθύνονται. Ο κύριος είμαι εγώ. Δεν ξέρω γιατί απευθύνονται σε μένα όπου και. Μα δεν τον βλέπεις. Λέω, εντάξει,
1: έχετε,
0: να κάνω.
1: Έχετε, έχετε.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Και κάνεις ότι κοιτάς το κινητό σου. Πάμε με το Max μια φανάρι με τα παπιά.
0: Για πλάκα.
1: Εύκολα. Εύκολα.
0: Το παπί, το μπουρναζιώτικο πάει πιο γρήγορα. Ό,τι και να κάνει ο Verstappen. Έχω δει Verstappen στην πλατεία του Μπουρναζίου.
1: Καλά, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Και εδώ παίζει κάτω Πειραιά. Έχει τέτοια. Σμαρτάκια, ε. Με ρόδες Mad Max. Τεράστιες.
1: Και ένα κάθισμα γιατί όλο το υπόλοιπο έχει γούφερ μέσα.
0: Ναι, και αυτός έρχεται δίπλα σου.
1: Δεν γουφαίνονται. Πες μου, γιατί είναι και κλειστά τα παράθυρα.
0: Εσύ μιλάς στο κινητό με το αυτοκίνητο αυτή την
1: εφαρμογή. Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα. Μα ακούς, άνθρωπο. Δεν σε κοιτάει. Μαρία, δεν σε κοιτάει ότι ενοχλεί. Ατάραχος κοιτάει ευθεία. Και no fear πίσω, ε. Αυτοκολλητάκι, no fear.
1: Πάνε τα παλιά τα σπλάς, τα θυμάσαι πάνω.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι τα σπλάς. Και από πίσω ένα G με την Κρήτη. Πάντα υπάρχει.
1: Όχι, είναι εξαπλωμένη η Εύβοια. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Εξαπλωμένη η Κρήτη. I love Crete.
1: Ανάσκελα η Εύβοια.
0: Κάτσε, άσε με λίγο εδώ.
1: Λίγο.
0: Αν έχεις Jeep μαύρη, είσαι από την Κρήτη και δεν έχεις αυτοκόλλητο Κρήτης, δεν ψηφίζεις εκεί, ρε. Δηλαδή με το που εμφανίζεις, επαέ δεν θα ξανά.
1: Τίποτα.
0: Ούτε αντικριστώ, ούτε τίποτα.
1: Εμείς τουλάχιστον γκρινιάζουμε μόνο για την ομάδα μας. Εσύ γκρινιάζεις που είναι ακόμα Πέμπτη, ενώ η εβδομάδα φεύγει σφαίρα. Απλά επειδή μάλλον δεν δουλεύεις αρκετά, δεν περνάει η ώρα. Ναι, παιδιά, είμαι όλη μέρα στην πισίνα.
0: Γιατί.
1: Και πέσε και σήκω.
0: Να σου πω, δεν βαριέσαι ξάπλα ηλιοθεραπεία όλη την ώρα να σου φέρουν την
1: μα
0: παλώμα.
1: Μα γι' αυτό δεν περνάει η ώρα.
0: Όχι
1: γι' αυτό...
0: παλώμα, δεν σ' άρεσε. Να σου φέρουν.
1: Όχι, δεν πίνω παλώμα, μαργαρίτα.
0: Να σου φέρουν τη μαργαρίτα.
1: Σκέτη τεκίλα.
0: Να σου φέρουν. Άσε με να κάνω ένα σκετσάκι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε λεωφορείο 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι,
0: ποιος, ο ελεγκτής. Ωραία. Τα εισιτήριά σου.
1: Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα. Έχουν σκάσει και πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης, καλημέρα. Έτσι αγαπάει ο Πολυμενέας. Αλγκουαθίλ.
0: Αλγκουαθίλ Πολυμενέας. Αλγκουαθίλ Πολυμενέας, βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Θεό. Άλεξ και Μαρία και λυπή λέει. Καλημέρα. Ο Εμμανόλ δεν μοιάζει με αυτή που πήγαινε, λέει, στις εκπομπές της Ανίτας και έλεγε λέρες και αντιπρόσωπος.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Α, για τον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια. Εντάξει, ναι.
0: Okay,
1: ναι. Ναι, παιδί μου, οκ. Okay. Καλημέρα και στους Τέντε το Metalheart. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Μας έχει κάνει ο Κοστούλας, λέει, πρώτες μούρες εδώ στο χωριό. Και γκολ και ασίστ. Και αποκλείστηκε και η Manchester United. Καλά, δεν σκοτώσετε και το θεριό.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων. Μαρία σκόραρε, λέει, και το αγόρι μας χθες, ο Γιάρεμτσουκ. Ορίστε, όλα. Τι άλλο θέλεις. Και το τελευταίο highlight της χθεσινής ημέρας, λέει, το νικητήριο γκολ του Άρη. Γκολάρα, όχι αστεία. Α, γενικά χθες γιόρταζε η Νατάσα και η Μπράγια.
0: Ναι. Το Κοστούλας, ωραίο, με τον μπουκλωτό του Πάρτο.
1: Παραφέρω, βεβαίως. Και ασίστ και γκολ. Τι άλλο να κάνεις, παιδιά, να καταπιεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Παιδιά, έχω μπερδευτεί, λέει. Τώρα τι κάνουμε, στηρίζουμε διοίκηση. Είδαμε όμως κάτι χθες, λέει, θα πω μια μικρή τρυπούλα στο τούνελ. Εντάξει, εσύ, όταν βλέπω Έλληνα, λέει, σε ξένη ομάδα, πάντα θυμάμαι τη Βλαχοπούλου στα αποδυτήρια και μετά να ξεσπαθώνει στο γήπεδο. Ναι, μπράβο, ρε κολοκοντρώνη μου. Καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Έτσι απλά ήθελα να πω μια καλημέρα. Δημήτρη Σαϊκάρα Βονιτσάρα. Καλημέρα στο Δάκη. Μετανάστης, ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λούτσα, σπάτα, κοροπή, το καλύτερο παπί. Έχεις γραφτεί.
0: Λούτσα, σπάτα, κοροπή.
1: Έχεις πετύχει το όμικρον και το ωμέγα, το έχεις βάλει λάθος το κοροπή.
0: Από μόνο του, μωρέ. Το κοροπή, εντάξει, μπορεί να το κυνηγούσε σκύλος. Σωστά. Και μπερδεύτηκε.
1: Αλλά έχει βρει τα γράμματα. Ναι. Έχει βρει τα γράμματα. Καλημέρα και από μόχλωση Τίας. Έφτασε η μέρα που περίμενα χρόνια υπομονετικά. Ήρθε η μέρα που θα δω το συντόνι του Europa στην Κρήτη. Support your local team. Πάμε, ο φάρα μου. Εύχομαι και συντόνι Αστεράτο.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Χαμός.
0: Ένα σημαντικό παρίδι. Μήνυμα. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδιά. Κάτσε γιατί ήταν σημαντικό, αλλά πόσα ήρθαν, το χάσα. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Α, ήσασταν μια ευχάριστη νότα στη δύσκολη αναμονή του νοσοκομείου. Όλα καλά, πλέον συνεχίζουμε, είστε καλύτερα. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Εντάξει, αχρίαστη να είμαστε με την έννοια.
1: Να μην χρειαστεί να μας ξανακούσουμε,
0: ναι,
1: το νοσοκομείο.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Ποτέ. Ποτέ.

0: Καλημέρα στον Σπύρο. Τσούβι σου έχει ένα στιχάκι. Τι κατάλαβες που είσαι ουναχή και προσποιείσαι.
1: Κι όταν μ' ανταμώνεις καίγεσαι και λιώ.
0: Λοιπόν, το γκολ του Γκονζάλες πήγε κατευθείαν στη μαμά, αφιερωμένο, εξαιρετικά, έχω να σου πω, γιατί ήταν τα γενέθλια της μαμάς θες, του Μυρμηγκιού. Μαμά, σε αγαπώ τόσο πολύ, χρόνια πολλά, και αυτό το γκολ ήταν για σένα. Να μου ρε. Έτσι τσιρίκι. Καλά, όχι λέει μόνο για τη μαμά μου, αλλά και για όλους τους Μεξικανούς. Νομίζω ότι το να κάνω το όνομα του Μεξικού ψηλά είναι ένας από τους στόχους μου και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα, την ημέρα ανεξαρτησίας του Μεξικού, λέει, κατάφερα να σκοράρω ένα γκολ για να δείξω ότι οι Μεξικανοί είναι ικανοί για πολλά πράγματα.
1: Εδώ παπάς, εκεί. Συγγνώμη.
0: Καλημέρα από Εύβοια. Κλημέρα. Πότε παίζει η ΑΕΚ Λονδίνο, παιδιά? Κλημέρα.
1: Κλημέρα.
0: Πότε παίζει? Νομίζω 10 του Οκτώβρη. Νομίζω.
1: Του Οκτώβρη λέτε η αριστερή πάντα. Δεν λέτε Οκτωβρίου. Στις 10 του Οκτώβρη.
0: Πόπο, γαμώ το καρφώδικα.
1: Έλα ρε βάρη αριστερά. Η αριστερή woke.
0: Μεσοβδόμαδα πάντως. Περίμενε. Όχι, ψέματα. 7. Περίμενε. 7 ή 15. Μεσοβδόμαδα είναι πάντως. 14. Περίμενε. Το έχω. Να το. Champions League. Champions League. Με τη Σαχτάρ παίζει 14 του Οκτώβρη. Στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μετά πάει 21. Και μετά πάει 21. Εκεί θα μείνει. Εκεί θα μείνει, δηλαδή. Και ας πούμε εδώ η δική μας. Κάτι για τζετζόγλιδες, κάτι μαραθιανοί. Θα μείνουν μια εβδομάδα στο Λονδίνο.
1: Κοίτα Μαρία, ας διάβαζες. Θα μείνει ο μαραθιανός μια εβδομάδα στο Λονδίνο. Μια εβδομάδα, φίλε. Λονδινάκι. London, baby. Θυμάστε Τζόι Τριμπιάνι. London, baby. Πάμε διάλειμμα.
0: Περίμενε.
1: Α, 20
0: Τρίτη, Τετάρτη και Τρίτη.
1: Έχεις δίκιο, 20. Πω, μια εβδομάδα Λονδίνο.
0: Μια εβδομάδα. Όχι, μια εβδομάδα Λονδίνο και η Μάντσεστερ. Τελευταία μέρα θα πάνε Μάντσεστερ.
1: Μάντσεστερ.
0: Μάντσεστεράκι. Εντάξει, μωρέ, ωραίο είναι. Δεν είναι Λονδίνο.
1: Έλα ρε Μαρία.
0: Πάνε και ωραία εποχή, φίλε.
1: Έλα ρε που είναι το Μάντσεστερ. Τώρα, μη λέμε τώρα. Επειδή είναι αλλού και δεν είναι εδώ. Έλα.
0: Ναι, 14 και 20, παιδιά.
1: Το Γάλλο είναι πιο ωραίο το Μάντσεστερ. Έχει η μπαρουτάδικο το Μάντσεστερ? Δεν έχει.
0: Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και να έχει.
2: Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serentherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serentherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: Με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ναι, είπαμε 14 και 20 παίζει η ΑΕΚ στο νησί, 14 με τη Σαχτάρ και 20 με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα σας από Ρέθυμνο. Επισήμως 10 χρόνια cancer free. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο ρε φίλε. Φίλε, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε.
0: Μπράβο. Και πάντα καλά νέα να έχεις.
1: Πάντα να είναι όλα πεντακάθαρα. Αυτές είναι οι εξετάσεις μόνο που πρέπει να μας αγχώνουν.
0: Είναι αυτό, οι ιατρικές. Είναι αυτό που λέμε, δεν με νοιάζει να βγω καλή σε φωτογραφία, αρκεί να βγαίνω καλέ σε μαγνητικές.
1: Ναι, σε αυτές τις φωτογραφίες.
0: Σε τέτοιες φωτογραφίες, ναι. Ακτινογραφίες, σε τέτοια. Αυτό προτιμώ να βγαίνω κι εγώ έτσι καθαρή. Ήσασταν λαλίστατη για την κλιματική παπάντζα της θερμής φάσης του Ελνίνιο που θα έφερνε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το Φεβρουάριο. Ήρθαν τα πρωτοβρόχια, έπεσε η θερμοκρασία, φεύγουν τα αποδυνητικά πουλιά και εσείς απλά τον νίκετε πάλι αρδάκια.
1: Υπέροχο.
0: Να σου πω, είναι σίγουρο τώρα αυτό, δηλαδή να μαζέψω καλοκαιρινά? Γιατί εγώ χθες καθάρισα τον τζάκι, έφερα άνθρωπο και μου καθάρισε τον τζάκι.
1: Εντάξει, δηλαδή, τώρα, για να είσαι έτοιμη για τις μπριζόλες.
0: Δεν ψήνω στον τζάκι.
1: Ορεινή μέλισσα, ζαφυρά του.
0: Δεν ψήνω στον τζάκι. Είναι σίγουρο, δηλαδή μαζεύω.
2: Και ο Λούλης.
0: Μαζεύω καλοκαιρινά, αδερφέ. Πες μου. Υπογράφεις. Εσύ που λες. Εγώ είμαι αρδάκι. Εσύ υπογράφεις να μαζέψω καλοκαιρινά ή θα μου σκάσουν πάλι τέλος Σεπτέμβρη 30 και 35, να ξέρω. Επίσης ο Ελνίνιο έλεγε ότι θα έχουμε πάρα πολύ, το φαινόμενο του Ελνίνιο έλεγε ότι θα φέρει πολλές βροχές το χειμώνα.
1: Το χειμώνα, θα κάνει και κρυό το χειμώνα.
0: Θα έχει παλιοϊγρασίες, ξέρω, να μην κάνει.
1: Παλιοϊγρασίες. Ορμιγκόλ καρκάντο κοντόντο ελπέσον τελεκύπο αρίμπαλα χορμίγκα έτσι αστα πάρα κόθαν γκράντες. Μου πες το πουλί, βίβα Μέχικο, βίβα λα ορμίγκα, βίβα Ολυμπίακος. Μας ακούνε και οι Μεξικάνοι.
0: Εννοείται. Ρίμπα.
1: Άντερε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δαμιανό από το φθινοπορεινό Μάλμε. Καλημέρα στην Αγγελική από την Αίγυπτο. Να τα. Κάθε πρωί σας ακούμε με τον άντρα μου, λέει, πριν
1: από Καμίλα.
0: Πάνω, με διπλή καμπούρα.
1: Ναι, το έχω.
0: Όβερε ξέρεις, μια μισή καμπούρα.
1: Το έχω χαμηλωμένο. Τη φοράω διπλή καμπούρα, μόμο.
0: Μα σας ακούμε, λέει, με τον άντρα μου πριν πάει στη δουλειά. Είστε υπέροχοι, μας κρατάτε παρέα σε πολλά ταξίδια μας. Μπράβο, ρε Αγγελική, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ταξιδεύουμε κι εμείς.
1: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη έχει παράπονα.
0: Τι παράπονα έχει?
1: Αυτές οι Λατίνες μανούλες έχουν τους γιους τους που τις λατρεύουν πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει με τις Ελληνίδες μάνες και τους γιους τους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχουν άλλη σχέση.
0: Έχουν άλλη σχέση. Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Τι ακάνουμε,
1: πιο δεμένα. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί κάτω έχουν και ένα έθιμο που ξεθάβουν νεκρούς και τους βγάζουν και συζητάνε.
0: Μουέρτας, Δίας. Δίας Μουέρτας.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Η μέρα των νεκρών.
1: Ναι, βγαίνουν.
0: Αλλά έχουμε και εμείς τα ψυχοσάββατα.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Εμείς πάμε και κάνουμε ένα τρισάγιο.
0: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους.
1: Ποιου? Τους βγάζουνε.
0: Τι εννοείς, μωρέ?
1: Τους βγάζουν από τους τάφους νεκρούς πάνω.
0: Κάνουνε cash out.
1: Και τους. Εκεί δεν. Ναι, εκεί όμως δεν είχε γίνει ταφή. Απαγορεύεται, μόνο αν γίνει η εκταφή.
0: Δία de los Muertos.
1: Ναι, εντάξει, καλά, κοντά είσαι.
0: Ναι. Είναι η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη παραδοσιακή γιορτή του Μεξικού, η οποία τιμά τη μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Αντί για μια πένθυμη περίσταση, πρόκειται για μια εκρηκτική γιορτή της ζωής, γεμάτη χρώματα, μουσική, χώρο και τραγούδια. Λοιπόν, οι οικογένειες στείλουν πολύχρωμους βωμούς στα σπίτια και στους τάφους. Τους στολίζουν, δεν τους βγάζουν έξω, ρε, μίλες βλακίες.
1: Βγάζουνε νεκρούς.
0: Δίνονται.
1: Τους σκελετούς βγάζουνε. Ωραίο με τους σκελετούς.
0: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους, ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω, μωρέ.
1: Μα έχουν σκελετούς με τα ρούχα τους.
0: Διακοσμημένο. Ναι, πολύχρωμα διακοσμητικά ή βρόσιμα κρανία από ζάχαρη και σοκολάτα.
1: Βρόσιμα κρανία.
0: Ναι, όχι όμως.
1: Τους ξεθάβουνε, σου λέω.
0: Τους ξεθάβουνε, ρε.
1: Τι? Ναι, τους τρώνε μετά, όντως. Αυτή είναι.
0: Τις βλακίες τώρα.
1: Ναι, μα είναι super food, ρε Μαρία. Η θεία, η αντιγόνη.
0: Ναι, είναι το Halloween το Μεξικού. Εντάξει τώρα. Αλλά δεν.
1: Πάνε και βγάζουν νεκρούς και τους τρώνε.
0: Δεν τους
1: βγάζουν,
0: ρε. Συγγνώμη. Ναι, καλή διάθεση, ναι. Υπάρχει και καλοφτιάρι.
1: Όλα τρώγονται, ρε.
0: Και καλοφτιάρι.
1: Ξέρεις, το καλό κρέας είναι στο κόκαλο. Δεν το έχεις ακούσει. Τι θα το κάνεις το ψαχνό? Ναι. Οπό, και πάνε μέσα με τα χέρια τους.
0: Ο θείος πως είναι, άστο.
1: Άστα νέκρα, δεν μιλάει.
0: Έτσι και εγώ καλό. No. όμως που είπες superfood, θα σου πω τι γίνεται στην Νορβηγία, γιατί μου δώσεις ωραία πάσα. Έχει γίνει χαμός με το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ.
1: Λαχαλαντικό.
0: Ναι. Έχει ανεβάσει, λέει, την αγορά.
1: Λαχάλαντ.
0: Ναι. Ποιο είναι το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ?
1: Σελερί.
0: Όχι. Καρότο. Αλήθεια λέω, δεν το λέω επίτηδες.
1: Ομό. Είμαι ξύδι και ουίσκι εκεί τρώγεται.
0: Α, μπορεί. Λοιπόν, ανάμεσα στα τρόφιμα που έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις διατροφικές συνήθειες του Χάλαντ βρίσκονται τα καρότα, απλό καθημερινό λαχανικό. Έχει αποκτήσει όμως ιδιαίτερη δημοσιότητα στην Νορβηγία, με αρκετό κόσμο να στρέφεται προς αυτό και να έχει ανεβάσει τις πωλήσεις, φίλε. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για καρότα, με ιδιαίτερη άνοδο, λέει, να καταγράφεις τα καρότα που πωλούνται σε δεμάτια. Αυτό που τα πιάνεις από το, ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Που τα πιάνεις από την πρασινάδα τους. Έτσι, καλύτερα είναι αυτά, να ξέρετε. Έχει συνδεθεί άμεσα με τον Νορβηγό Σταρ και δείχνει, ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα, και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο ένας ποδοσφαιριστής με την καλή έννοια. Έτσι. Εντάξει, και εννοείται τώρα στην Νορβηγία δεν είναι ότι έχουν και τα λαχανικά, δεν είναι όπως εμείς. Πάμε σε μια λαϊκή και παίρνουμε αβέρτα και τα βρίσκουν
1: άνετα.
0: Τσίκι. Όχι άνετα, το ακριβώς αντίθετο λέω. Εδώ τα βρίσκουμε άνετα.
1: Αλλά με το ομόκα, μια φορά έφαγα ομόκαρότη και έκανε γεύση. Τι είστε,
0: γιατί ρε, πολύ ωραίο.
1: Έτσι το τρώω στο καρότο.
0: Ξέρεις πως είναι πολύ ωραίο. Τριμμένο.
1: Ωραία.
0: Τριμμένο, αλατάκι και λεμονάκι. Σαν σαλατούλα, έτσι. Πάρα πολύ.
1: Και το κάνεις φριτάτα και το βάζεις
0: και βάζει από πάνω ένα αυγό.
1: Παντού μπαίνει ένα αυγό. Από πάνω από.
0: Ότι έκανα μια σαλάτα προχθές.
1: Και βάζεις αυγό.
0: Και έκανα ζουλιέν. Mm-hmm. Δηλαδή φλίδες. Και έβαλα και ψημένο κοτόπουλο.
1: Κάτσε λίγο.
0: Και σόγιασος.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο. Και λίγο,
1: μια πάπια.
0: Και σόγιασος και πώς το λένε, ξύδι ρυζιού και κάσιους και.
1: Είχες πάει σκηνικό τείχος.
0: Το βρήκα σε μια.
1: Συνταγή.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έβαλα και τα νούντλς μέσα για να χορτάσουν. Γιατί μόνο με καρότο δεν
1: χορτάει. Με χορτάει. Το καρότο δεν χορτάει.
0: Με χορτάει. Όχι. Και πώς φτάσαμε τώρα.
1: Έλα στην Πανάθα Χάλαντ. Σταματήστε. Σταματήστε. Το ήξερα ότι θα έρθουν αυτά. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση, Μαρία, με Παναγιώτη Κεφαλά, ντυμένο Νίκο Οικονομόπουλο σήμερα.
0: Ναι. Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Πραγματικά.
0: Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Η Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την bwin. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην bwin βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην PEVMEDE ECO η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της PEVMEDE ECO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. PEVMEDE ECO, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της PEVMEDE.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονή.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency. Με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Sport FM Patras. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός, που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τέρματα των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Ιδιαίτερο το συνέστημα να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο, είχαμε ανάγκη αυτή τη νίκη, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριος που θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το 2-2 στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας έκανε ο Παναθηναϊκός 2-0 την Κηφισιά του Τουντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης με 2 γκολ του Ουναΐ. Πρώτες νίκες για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και για τον Άρη που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκό στο Κλειάνδης Βικελίδης. Στο άλλο μάτι της ημέρας, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ενθουσιασμένος αλλά και προσγειωμένος δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. Μπορώ να υποσχεθώ πως θα κάνουμε τα πάντα το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε αυτή την ομάδα, υπογράμμισε ο Δανός τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες κοντεύουν να εξαντληθούν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Ακόμη και 11 αλλαγές είναι πιθανό να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Χαρούμενος με την νίκη, το μηδέν παθητικό και την εμφάνιση ορισμένων παικτών με μικρό χρόνο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το διπλό στο Περιστέρι. Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα, πρόσθεσε. Αντίστροφα μετράει ο Όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με αντίπαλο την Hoffenheim. Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τα λόγια του Χρήστου Κόντι που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό ο Μιχάλης Γρηγορίου, που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρησε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βολοέλα Μπέτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λοντιγκίν. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρντ το Μάιερτελ βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα η διοργάνωση του στοίχημαν Super Cup που μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Με νίκη σήμερα απέναντι στους Σλοβάκους στην αυλαία της φάσης των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα τερματίσει στην τρίτη θέση του γκρουπ. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League κάνει η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσιπι. Στα άλλα παιχνίδια, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Αντερλεχτ Λιόν 1-2. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Χάμπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0. Και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Το 6 στα 6 στη Λα Λίγα έκανε η Μπαρσελόνα που συνέτριψε 7-2 τη Σαντάντερ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την 6η αγωνιστική. Ατλέτικο Μαδρίτης στο Σασούνα 4-0 και Λα Κορούνια σε Βίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα που είχε γκολ και ασίστ στην Brighton, νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Αγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry στον Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο ένα μικρόφωνο. Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο. Αφήστε ακόμα ένα τραγούδι και μετά μιλήστε το μήνυμα.
1: Ωραία, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Είμαι λέει κολλημένος στην Κηφισίας και σας ακούω. Το μόνο ευχάριστο είναι που σας ακούω. Τι θα ήταν το ευχάριστο να είσαι στην Κηφισίας.
0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τους νεκρούς, ποιοι τους βγάζουν έξω και κάνουν
1: παρέα.
0: Στην Ινδονησία και στη Μαδαγασκάρη. Και η αδερφή της Έλσα μας έστειλε.
1: Καλημέρα στην
0: Έλσα.
1: Η Έλσα μας το έστειλε. Καλά θυμόσουν, λάθος περιοχή.
0: Εντάξει, ωραία. Μεσοτυχία είναι τώρα, σιγά.
1: Θύμισα ένα συμμαθητή, δεν θα πω επίθετο, που είχε μείνει 4 χρόνια. Ραψοδία. Πες μας ό,τι ξέρεις. Δεν ήξερες ποια ραψοδία είμαστε, Οδύσσια. Και κάνε μια περίληψη. Ήταν Οδυσσέας και πήγε. Το έφυγε, δεν ξέρω γιατί. Το λέγε έτσι. Και μετά ήταν κάτι γουρούνια.
0: Ναι, μετά φάγανε.
1: Ήτανε κάτι γουρούνια και μετά κάτι του λέγανε ένα τραγούδι, αλλά αυτός το δέσανε σε ένα κατάρτι. Ξέρεις, έλεγε λέξη μπράβο, του έλεγε. Και μετά ήταν ο κανένας. Ποιος ήταν ο κανένας? Δεν θυμάμαι. Έλα σπίτι μου, δεν θα είναι κανένας. Και δεν ήταν κανένας. Και μετά γύρισε και πήρε και βρήκε και το σκύλο. Πέθανε ο σκύλος, αλλά έμεινε με τη γυναίκα του.
0: Φίλε, μην μας το ξαναστείλεις αυτό για το κόκο. Το έχει στείλει 80 φορές.
1: Τι θέλει?
0: Δεν έχω δει το κόκο. Το παιδικό.
1: Α, καλά! Μας το λέει και έτσι. Κάτσε ρε φίλε, για ποιο να το
0: δούμε. Καλά, δεν είναι το κόκο.
1: Σκαλιώς όταν λέμε κόκο, δεν είναι.
0: Μιλάμε για λαχανικά στην Νορβηγία, λέει. Εγώ που έχω κάνει Ολλανδία, που έχει λαχανικά, πουλάγανε λεμόνια ανατεμάχιο.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Ένα-ένα. Και μαϊντανό άνηθο βασιλικό, λέει, και τέτοια βότανα, το βοτάνι, ήταν χρυσάφ.
1: Του βοτάνι.
0: Και τώρα, ναι, ρε παιδί, εντάξει, αντίστοιχα, εμείς παίρνουμε ένα ματσάκι, ξέρω εγώ. Άνηθο και κάνει 60 λεπτά. Τόσο. 60 λεπτά.
1: I'm in love with the cook. Ναι. Α, καλά, δεν έχετε δει το παιδικό. Τι είμαι, ρε φίλε, έχω εγώ παιδιά να κάτσω να βλέπω παιδικά.
0: Είναι ο Ρίλος. Εγώ που έχω, δεν το έχω δει. Ο Ρίλος, παιδιά, έχουμε πει ότι κέρδισε το Super Joker αυτό το ευρωπαϊκό.
1: Αυτό το Super Jack Joker.
0: Super Jack Joker αυτό το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και την έχει κάνει. Έχει αλλάξει τηλέφωνα.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Γεια, μα τι έγινε, καλώς τον.
1: Εμφανίστηκα, επειδή έχουν μπει νέοι ακροατές, λέγομαι Μπερλέκης.
0: Ο κύριος Μπερλέκης μας είναι εδώ, λοιπόν.
1: Μπερλέκης,
0: ναι, συγγνώμη.
1: Μετεωρολόγος. Mm-hmm. Έχω να σας πω για το φαινόμενο το Ελμπερλεκίνιο. Γιατί το Ελμπερλεκίνιο είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά δεν σας φαίνομαι ανανεωμένες το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, όλοι ανανεώνουν το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε τι γνώμη είχα.
1: Γνώρισα λοιπόν την Ελένη.
0: Ελένη.
1: Η ξάδερφη του Ανέστη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας πω ότι μου χτύπησε ο έρωτας την πόρτα.
0: Και
1: ο ξαδερφός της.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι τον φωνάζουν.
0: Τον φωνάζουν έρωτα.
1: Ναι, γιατί όποιο πιάνει. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι.
0: Γιάκη, έχει ένα Βαλεντίνο.
1: Το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος και αφιερώνω την παρουσία μου.
0: Με ποιον είσαστε ερωτευμένος?
1: Με την Ελένη.
0: Α, με την Ελένη. Έγινε κάτι με την Ελένη?
1: Βεβαίως και έγινε.
0: Εννοώ με εσάς και την Ελένη.
1: Ναι, ωραία. Έγινε.
0: Εγώ διευκρινίζω.
1: Με τράκαρε.
0: Αλλάξατε στοιχεία.
1: Αλλάξανε τα στοιχεία και μου λέει είσαι συμβεβλημένος και μ' άφησε δύο τελίτσες. Λέω, όπα, το μωρό με είδε. Με το που βγαίνω από τα μάξι, ξέρεις τι είπε, Παναγία μου.
0: Τι παιδί είναι αυτό?
1: Μάλλον. Αυτό κατάλαβα εγώ, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε λίγες βροχές και καταιγίδες για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας τα ορεινά.
0: Αυτά που ισχυρίζονται μερικοί ακροατές εδώ. Ότι δεν έχουμε Ελνίνιο και δεν θα έχουμε βροχές.
1: Ακούστε κάτι.
0: Τι γίνεται, τι λένε.
1: Την Ελλάδα την προστατεύουν οι θεοί.
0: Ποιοι θεοί.
1: Είναι 1 συν 12. Την προστατεύουν. Οπότε.
0: 12 και 1 που λέγανε τότε, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το τραγούδι.
1: Γι' αυτό αλλάζει η μέρα. Εγώ έχω έναν, άλλοι έχουν 12. Όλοι μαζί όμως.
0: Ναι.
1: Προστατεύουν παλιοί και νέοι. Είναι τη χώρα αυτή εδώ. Δηλαδή θα βαράνε παντού. Εδώ θα είμαστε προστατευμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Προστατευμένοι, σ' αγαπώ, ρε Ελένη. Έκανε και.
0: Μπράβο, ναι. Είδατε ο έρωτας σας.
1: Ναι.
0: Όντως σας ανανέωσε.
1: Πολύ σε αγαπώ, Ελένη. Αυτό.
0: Α, Κάποιος λέει εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Και εσύ είδες με το που με είδες, αναστέναξες.
0: Αναστέναξε και με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Κάποιος λέει, ένας κλάδος καταστρέφεται χωρίς αναισθητικό. Οι κηλικιάρχες στα σχολεία με τα νέα άθλια μέτρα οδηγούνται σε λουκέτο. Κλείνουν σοριδών. Ήδη 317 σχολεία στην Αττική ξεκίνησαν χωρίς κηλικείο.
1: Έχει να κάνει με την αλλαγή με γρανόλες και τέτοια που θα παίρνουν τα παιδιά και θα υπάρχει διαφορετική διατροφή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Με αυτό έχει να κάνει, δεν το ξέρω.
0: Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και στο σχολείο της Διοχάτης δεν έχουν κηλικείο.
1: Δεν είχανε.
0: Δεν ξέρω, πάει η πρώτη γυμνασίου.
1: Α, πάει πρώτη γυμνασίου. Καλά, θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση. Δεν έχει κηλικείο. Γιατί δεν έχει κηλικείο. Εσύ τις ετοιμάζεις το
0: ναι,
1: φαγητό
0: της. Εγώ πάντα τις.
1: Ναι, αλλά νομίζω μήπως είναι οικονομικό θέμα, είναι θέμα άδειας, είναι θέμα
0: μενού.
1: Ναι, θέμα μενού, γιατί λέγαμε για γκρανόλα, για
0: ότι δεν επιτρέπεται λέει ούτε καν το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται, τελειώνουν οι σφολιάτες.
0: Δεν είναι σφολιάτο το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει σημασία, να μην έκανε παρέα. Να μην έκανε παρέα με την τυρόπιτα. Θα προσέχεις τους φίλους σου. Θα προσέχεις τους φίλους σου.
0: Θα κολλήσεις σφολιάτο ήδη.
1: Θα κολλήσεις, ναι. Όλα μυρίζουν σπανακόπιτα. Άσε όλα τα πράγματα δίπλα σε μια σπανακόπιτα. Μυρίζουν όλα σπανακόπιτα και το κρουάσαν σκουλάκι.
0: Και θα έχει φρουτοσαλάτες, χυμούς. Αυτό γιαούρτι με γρανιόλα.
1: Στο μεγάλο διάλειμμα χαίστηκα. Σταρνίστηκα και.
0: Καλά, πάντα υπάρχουν παιδιά στα σχολεία απέναντι, υπάρχει φούρνος. Απέναντι από γυμναστήριο.
1: Αλλά, ναι.
0: Και από σχολείο υπάρχει πάντα φούρνος.
1: Και λέγεται δεκνιέται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι λέει, νοερά. Νοερά λέγεται έτσι. Πώς λένε το σουβλατζίδικο δίπλα στο γυμναστήριο. Δεκνιέται. Ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα. Είναι αλήθεια.
2: Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win, Big Win, Big Win. Το εξηγήσω. Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: δεύτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω το παλιά...
2: Το μπαλιάτσο.
1: Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
0: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Ακριβώς από το συμμαθητή μου πήρε ο Νόλαν και έκανε αυτή την Οδύσσια. Τη δικιά του.
1: Ναι.
0: Όπου εμφανίζονται τα Robotrons. Ποια είναι αυτά τα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Εμένα μ' άρεσε. Μια χαρά ήταν.
1: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία ήταν η ταινία. Δεν θα καθίσω τώρα να κάνω. Πάω επίδαυρο, αν θέλω να δω κάτι. Με ακρίβεια. Πώς να το πω. Κρέοντα και τα λοιπά και ό,τι να. Ό,τι
1: ταινία ήταν.
0: Ήταν μια ταινία. Τώρα μη συζητάμε τα ίδια. Έσπασε τα ταμεία. Που ήταν που θα γινόταν cancel. Μιλάμε για αδιανόητα λεφτά παγκοσμίως.
1: Λοιπόν, έχουμε φοβερός, ενημέρωση για τα κηλικία.
0: Για πες μου ρε.
1: Λέει κάποιος, η σύζυγος έχει κηλικείο. Τα μέτρα με τα νέα προϊόντα είναι παράλογα. Έχουν όριο στα γραμμάρια. Παιδί 17 χρονών πρέπει να φάει 100 γραμμάρια τυρόπιτα. Θα κλείσουν όλα. Κάποιος άλλος λέει, καλή εκπομπή. Έχω 3 κηλικία σε γυμνάσια. Όπα, και Θοδωρή ταξί. Και ταξί και 3. Τι έγινε, ρε, Θοδωρή. Λοιπόν, περίμενε. Έχουν αλλάξει το ΦΕΚ και δεν μας επιτρέπει να πουλήσουμε τίποτα και είναι πολλά τα έξοδα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι απαγορεύεται, τι κόβονται.
0: Ναι.
1: Διαβάζω. Fast food και πρόχειρο φαγητό. Γύρος, κεμπάμπ και παρόμοια ετοιμογεύματα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, γιαουρτλού δεν είχα πάρει στην Πέμπτη Δημοτικού.
1: Τι γύρος γιαουρτλού.
0: Λοιπόν, μια γιαουρτλού. Πόσο να βάλω. Έχουν μερίδες πατάτες, αλλά φέρε κι άλλες δύο. Πολλά πήρατε. Έλα μόνο θα μας πεις εμάς. Ναι.
1: Σνακς και γλυκά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, γλυκά, αλαντικά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Και ροφήματα, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Ενεργειακά ποτά, παιδιά. Καλό είναι να μην τα πίνουμε γενικότερα.
0: Πάνε να φύγουμε.
1: Και εμείς και τα μικρά.
0: Ναι.
1: Τι επιτρέπονται και ποια είναι τα νέα προϊόντα. Φρέσκα προϊόντα, φρέσκα φρούτα εποχής και λαχανικά σε ατομικές μερίδες. Καρότο, νάτο, αγγούρι, ντοματίνια καλά πλημμένα και φρούτα. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ειδικές διατροφές, προϊόντα χωρίς λακτόζη ή άλλους αλλεργιογόνους παράγοντες. Mm-hmm. Και καφές επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την κατανάλωση από το προσωπικό του κηλικίου, φαντάζομαι και από τους δασκάλους ή τους καθηγητές. Αυτό, ναι. Κανένα παιδί στο Λύκειο δεν έρχεται με τον καφέ στο χέρι. Ποτέ.
0: Το Λύκειο θα λένε έτσι, ξέρεις τι έχω γραμμάρια τυρόπιτας πάνω. Κόψε ρε. Ναι, ρε. Τώρα σοβαρά, ε.
1: Σοβαρά.
0: Okay.
1: Στην Γκράβα δεν τολμούσες να λείπει η τυρόπιτα, η τρίγωνη. Όχι να κλείσει, λέει, το κηλικείο. Καλημέρα, Χρήστος Γαλάτσης. Καλά στην Γκράβα. Καλά, γενικά. Παλιά.
0: Έκανα καλά που ήμουν ο γιος κυρίας Ματίνα στο ψέμα.
1: Το σφουγγαράκι που ήταν ντόνατσο. Που ήταν σαν
0: μαξιλάρι.
1: Τηγανισμένο.
0: Τέλειο.
1: Με
0: ζαμποντηρί μέσα.
1: Ναι. Άμα το φας τώρα θα το χωνέψει την το Πάσχα.
0: Καλά, τώρα γενικά ότι τρώμε τιμωρεί. Αλλά το θέμα είναι ότι. Πραγματικά εμένα μου λείπει η λουκανικόπιτα χωρίς σάλτσα. Που έκανε το λουκάνικο παλαμάκι μέσα.
1: Εγώ δεν ακουμπάω τη σβολιάντα.
0: Κούμπονα 3 τέτοια. Αλλά σαν κασέτα τάρι τα κούμπονα.

0: χρακ, αλλά ήμουν ο γιος της κυρίας Ματίνας. Εκείνη ήταν η χρονιά που ήμουν, ούτε ο Βαρδινογιάννης δεν είχε περάσει έτσι, Μαρία.
1: Καλά, εκείνες ο μήνες. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, λέει, εγώ ως διανομέας, σας λέω ότι παραγγέλνουν delivery στα σχολεία γυμνάσια Λύκεια. Ναι, εντάξει, εννοείται, σιγά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δεν θα παραγγέλνουν, ναι, τυρόπιτες και τέτοια και τόστ και σαντουνίτς. Βεβαίως. Εννοείται. Και καφέ.
0: Καλά, εννοείται, θα πρέπει να απαγορεύεται κάποιος να έρθει να φέρει σε ένα σχολικό συγκρότημα. Λέμε τώρα, έτσι.
1: Λέμε τώρα κι εμείς.
0: Τι είπες στον καθηγητή, τι αν μου πεις, δεν ξαναφέρω εγώ εδώ πέρα τέτοιο. Πάρε ματζέντα, ξεαρχίζει.
1: Σωστά, δεν είπαμε κάτι, μπράβο ρε Βέρα, μας επαναφέρει στην τάξη από Κοπεχάγη. Γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Α, είναι όλα μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι δεν έχουμε. Ό,τι δεν έχουμε και να τις χαιρόμαστε όλες. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και χρόνια πολλά στον Ντέμι Νικολαίδη που έχει σήμερα γενέθλια.
0: Α, ωραία.
1: Ντεμίνιο έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 38, ό,τι έχω καταλάβει. Ό,τι βλέπω. Έχει καιρό να περάσει.
0: 38.
1: Σίγουρα.
0: Στα 37.
1: Έτσι, ναι.

0: Καλημέρα, λέει, είμαι ο Δημήτρης, ο άντρας της Αγγελικής από την Αίγυπτο.
1: Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνοι σας.
0: Ένα μήνυμα. Μαρία, μπορείς να της δώσεις, λέει, καμιά συνταγή με καρότα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Έλα μωρέ Δημήτρη, τώρα και εσύ μπαίνεις τώρα, πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα στο ίντερνετ.
1: Καλά,
0: τα πάντα, ό,τι θέλεις. Τα πάντα όλα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι έχει συμβεί με το Sterling.
1: Ναι. Έκανε ωραίες συμπεριφορές.
0: Δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Λοιπόν, συνελήφθη ο Ραχίμ Sterling. Είχε ένα ατύχημα με τη Lamborghini του. Έτρεχε αδιανόητα. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επηρεία υποξιδίου του αζότου. Υποξιδίου, γιατί τον λες υποξιδίου?
1: Αέριο γέλιο.
0: Υπολοχαγός, ναι. Ο αέριο γέλιο ή αλλιώς hippie crack.
1: Hippie crack.
0: Hippie crack. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει το βίντεο, εντωμεταξύ ο αστυνομικός ούτε που τον ξέρει.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Του μιλάει.
1: Καλά, και να τον ήξερε δεν έχει εκεί. Εντάξει, μην το ξανακάνει να βγάλει μια selfie.
0: Υπάρχει βίντεο, ρε παιδί μου, από τη σύλληψη. Γιατί όλοι οι αστυνομικοί έχουν την κάμερα. Βλέπει πώς λένε. Λέει Sterling. Α. Και το μικρό Ραχίμ.
1: Καλά, και εγώ.
0: Δεν μπορούσα να βάλει ένα γκολ.
1: Και εγώ είμαι ο Λάμπαρτ. Έλα τώρα, έλα τώρα, παιδάκι. Και είχατε βγει στέλνει και γελούσαν το ράπτη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι αστείο. Ναι, δεν μπορεί είναι να προκαλεί γέλιο, αλλά δεν είναι αστείο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Hippie crack.
0: Ναι. Άσε το τηλέφωνο, σταμάτα τα παιχνίδια του. Λέει και μην αγχώνεις, του λέει αστυνομικός. Αμέ. Και φαινόταν, ήταν λίγο. Λίγο κοσμάρα. Λίγο.
1: Είναι μια χαρά ο Γκρίλης που πίνει τα ποτάκια του.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Τι αέριο γελιοφλόρικα.
0: Παιδί της παρέας.
1: Ωραίο.
0: Ευτυχώς πάλι δεν λες που δεν έπινε, πώς το λένε, αζωτό. Αυτό που σου κάνει τη φωνή κάπως έτσι. Αρχίζει να μιλάει με τον αστυνομικό.

0: θέλω να δω για το Θανάση από το Περιστέρι τι έχει γίνει, αν έχει γίνει λάθος ή είναι σωστό το μήνυμα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πρώην μου, το σοφάκι μου. Αν με ακούς, συγγνώμη για το. Θέλει να πει κερατό. Ξερατό.
1: Μπορεί να είναι και για το ξερατό.
0: Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να ήπια και να έκανε με το πάνω. Είσαι η αγάπη της ζωής μου. Ο Θανάσης από το κατακόκκινο Περιστέρι. Μέχρι και ο θρύλος επέστρεψε, εσύ πότε ή ποτέ.
1: Βέβαια, κέρατο θέλει να πει. Το ξύ και το κάπα στο πληκτρολόγιο είναι δίπλα-δίπλα. Άρα το κέρατο θέλει να πει. Και κολλάει μετά το εσύ είσαι η αγάπη της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Επίσης της χωής μου λέει, αλλά πάλι το ζήτα με το χ είναι δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Μπορείς λίγο να προσέξεις τι γράφεις. Εντάξει. Τεκίλα σ' αγαπώ.
0: Όχι τελικά, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει.
0: Όχι, έχει τελειώσει.
1: Το σοφάκι δεν θα γυρίσει. Τι έκανε, άνθρωπος απλά ήθελε να γελάσει. Ναι. Καλημέρα, Αντώνης από Ηράκλειο. Ένα ψύχρεμο μήνυμα. Βρε, βάζε.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην Κλειφάδα. Γιοταχή με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέρος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθε στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: με φοβερές μουσικές από Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ. Τους από εκεί τώρα είδα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Μαρία, δεν έχουμε μόνο αθλητικές ειδήσεις, δεν έχουμε μόνο κοινωνικές έτσι υποθέσεις, επικοινωνήσεις. Επικοινωνήσεις, θέλεις να το επικοινωνήσεις, εδώ είναι η εκπομπή για να το πεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα χωριό, Μαρία, πανηγυρίζει ολόκληρο χωριό περίπου 270 κατοίκων στην Ιταλία.
1: Οπα.
0: Επειδή γεννήθηκε ένα παιδί στο Λίμπερτο Λουτζίνο. Πραγματικά ήχησαν οι καμπάνες της Αγίας Λουκίας.
1: Να είναι καλά,
0: γιατί τους είχε φάει εκεί στο χωριό 278 κάτοικοι.
1: Μόνο παιδιά.
0: Το πρώτο παιδί μετά από 11 χρόνια,
1: λες,
0: Μαρία. Δεν ακουγόντουσαν παιδικές φωνούλες.
1: Καλά, και τώρα θα δείτε. Τώρα θα ακούγεται μία παιδική φωνούλα και θα ξέρετε ποιανού είναι.
0: Ναι, και πραγματικά μαζεύτηκε όλο το χωριό και φώναζε. Έξω από το σπιτάρι και μέσα. Λοιπόν, και πώς λέγεται η περιοχή? Μοντεμίτρα. Δεν φταίω εγώ, Μαρία. Η κομμωδία βγαίνει μόνη της. Ένα πολύ ωραίο μέρος, η Μοντεμίτρα, σκαρφαλωμένη σε ένα λόφο και με θέα την κοιλάδα του Τρίνιο. Πλέον ακούγεται μια παιδική φωνή. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική συρρήκνωση της Ιταλικής Υπαίθρου. Αλλά το πρώτο κλάμα, Μαρία, έφερε στην κεντρική Ιταλία, στη Μοντεμίτρα του Μολύζε, το πανηγύρι. Το πανηγύρι.
1: Και είναι αυτό που λένε, it takes a village. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει αυτό? Ορίστε, ναι. Στη Μοντεμίτρα.
0: Τόσο φορά το ακούω, αλλά ναι.
1: Ναι, ότι και καλά χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Χρειάζεται βοήθεια.
0: Α, ναι, αυτό
1: το
0: εννοεί.
1: Ζευγάρι,
0: ναι,
1: για να μεγαλώσει
0: εδώ,
1: ένα παιδί.
0: Όντως.
1: Εδώ χρειάζεται ένα χωριό. Να το, το χωριό.
0: Ακριβώς. Εγώ έχω βρει τον νέο δήμαρχο. Αυτό παιδί δεν είναι.
1: Και αν φύγει.
0: Κάτσε εδώ.
1: Και αν έχουμε brain drain. Έτσι δεν το λένε αυτό, που φεύγουνε από τις...
0: Φεύγει ο Ιταλός από τη μάνα του, Μαρία.
1: Μπορεί να πάει να...
0: Με τη μάνα του.
1: Όχι, ναι, σωστά.
0: Φεύγει ο Ιταλός από την νόνα, από τη μάμα, νόνα, πώς τα λένε.
1: Η νόνα είναι η γιαγιά.
0: Εκεί μένει κι αυτή.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό κόλλησε κορονοϊό όλη η Ιταλία. Γι' αυτό είχε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Δεν κάνω πλάκα. Επειδή αγκαλιάζονται, φιλιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή πήγαιναν στα γήπεδα οι Ιταλοί και έφεραν τον κορονοϊό στους ηλικιωμένους και τους έπαιρναν μέσα από τα σπίτια Μοντεμίτρα. Οπότε, καταλαβαίνεις, ποιο παιδί να φύγει. Θα είσαι τώρα εσύ στο Μολύζε να έχεις αμπέλια, κρασιά και τέτοια, να πας πού? Στην Αθήνα υπάλληλος για να είσαι στον Κηφισό.
1: Μα εγώ έχω πει ότι θα καταλήξω εκεί. Εκεί θα τη φάω τη σύνταξή μου. Όχι στη Μοντεμίτρα. Σιένα.
0: Ψάχνω
1: σπίτι. Ψάχνω σπίτι.
0: Εκεί βρήκατε κάτι.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Βρες με γκαράζ. Μην κάνεις λάθος.
1: Δεν θα πάρω αυτοκίνητο, ρε.
0: Α.
1: Θα κυκλοφορώ με ποδήλατο, σαν τις ταινίες.
0: Η Μαλένα. Η Μαλένα από τα τέμου.
1: Θα αρχίσω και το τσιγάρο.
0: Η Μαλένα από τα τέμου θα ζητάει αναπτήρα. Θα μπαίνει και θα βλέπει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Άσε μας, ρε Μαρία.
1: Βέβαια, εκεί στη
0: φεύγεις εσύ από το Γαλάτσι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει το τέλος.
1: Από το Γαλάτσι έχω φύγει.
0: Εδώ θα γυρίζεις γύρω-γύρω για να.
1: Ναι, θα με χαλάει να πηγαίνω στο Σαν Σίρο. Να πηγαίνω.
0: Τι Σαν Σίρο, φάγαμε δύο από την Μπενφίκα χτες και δεν κάναμε τσουτ. Τι μου τα θυμίζεις, χάσαμε το over, μίλαμε Μπενφίκα 0-2.
1: Και... μπάλα, δεν θα με νοιάζει.
0: Θα βλέπεις μπάλα. Να παίξουμε κι εμείς. Δεν παίζει μόνο οι άλλοι με την μπάλα.
1: Να παίζουν και τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι, κάτσε, ρε Μαρία. Πας στη Σιένα, κάτσε εδώ, μωρέ, που θα βρεις.
1: Που θα βρεις καλύτερα. Μου τα λέει και η γιαγιά μου αυτά.

0: Θα κυκλοφορείς με σάλτσα στην τσέπη, αυτό το πομοντόρι.
1: Καλά, εννοείται. Και βασιλικό στην άλλη τσέπη. Κλίνκ, κλίνκ, κλίνκ.
2: Μπέλα Μαρία Ζαφυράτου, μπέλα, μπέλα. Κλίνκ, κλίνκ, κλίνκ, κλίνκ.
0: Αυτό ήταν ο Τελπιέρο, έτσι μιλάει.
2: Είπε τεράτιο στον Αλεξάνδρ Τελπιέρο.
0: Ναι, ναι. Η Μοντεμήτρα είναι όντως εξάρτημα για μάξι. Δεν μου λες, σου χτύπαγε η Μοντεμήτρα καθόλου.
1: Δεν την έχω αλλάξει κιόλας γι' αυτό.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο, κυρία μου. Αφού οι τσιμούχες τις αφήσατε έτσι, δεν θα σπάσει το κάρτερ και η Μοντεμήτρα.
1: Έχει με 100 ευρώ σπίτια, λέει. Αλλά έχω μπει σε κάτι, σε κάτι site, ακολουθώ κάτι λογαριασμούς που πουλάνε σπίτια στην Ιταλία. Και είναι κάτι σπίτια και λες αποκλείεται. Βέβαια από κάτω γράφουν τα μηνύματα. Μην πάτε, είναι χρέπια. Είναι σαν τον τύπο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ λίγο θέλει.
1: Λίγο, λίγο. Ένα βάψιμο θέλει. Ένα βάψιμο.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα για τον Κοστούλα, ο οποίος μια χαρά τα κατάφερε με την Brighton, με ανατροπή απέκλεισε τη United μέσα στο Old Trafford, έτσι, από 2-0, 2-3 και διέλυσε ένα σερί 50 ετών. Ετώνανε, έχω να σου πω, πριν από περίπου, όχι πριν από περίπου, ήταν πρώτη φορά, πριν από 50 χρόνια, η United ιτήθηκε στην έδρα της σε παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Είχε να συμβεί αυτό 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν ζούσε ο πατέρας του. Ούτε ο μπαμπάς του δεν ήταν.
0: Φοβερά, φοβερά τα πάει ο Κοστούλας. Μπράβο του, μπράβο του. Είναι πολύ δύσκολο το αγγλικό.
1: Τι λες τώρα.
0: Πολύ δύσκολο, πολύ, πολύ.
1: Το Σεπτέμβριο του 76, σε έναν αγώνα απέναντι στην Τότεναμ, με ακριβώς ίδιο σκορ.
0: Του έστειλα μήνυμα, με πλήγωσες. Εγώ ήμουν εκτός αποστολής, το είπα σήμερα. Αλλά με πλήγωσες. Μαρία, ξέρεις, σκέφτηκα.
1: Για
0: το
1: πες.
0: Σεπτέμβριο που πέρασε, εγώ μπήκα αλλαγή στη United,
1: ναι,
0: και βγήκα από εκεί που βγαίνει ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντής με 20.000 κόσμο που ήρθαν για μένα στο ΟΑΚΑ.
1: Και θέλω
0: το τέλεκο. Και έχουμε ακόμα 17
1: αυτό,
0: Σεπτέμβριο.
1: Δεν έχει περάσει ο Σεπτέμβριο.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει.
1: Τι άλλο θα γίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες να πάρεις μεταγραφή. Έχει κλείσει το μεταγραφικό στην Αγγλία. Να πας κάπου αλλού. Μην πας στη Μάντσεστερ, θα καείς στη Μάντσεστερ.
0: Μα πάω Λονδίνο τώρα.
1: Α, Τσέλσι. Πολύ καλά.
0: Τσέλσι.
1: Στην ομάδα της καρδιάς σου,
0: Τσέλσι.
1: Αφού έχεις και το τατουάζ τώρα, εντάξει. Να τα λέμε, ναι, αυτά.
0: Ακριβώς. Μαρία, γιατί Σιένα? Επειδή και εγώ ψάχνω. Όχι Σιένα,
1: γιατί
0: Σιένα.
1: Σιένα. Γιατί είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Μετά τη Νέα Σμύρνη.
0: Έχεις δει τα χωριά στο Τσινκετέρ?
1: Δεν θέλω να πάω σε χωριά. Τα έχω γυρίσει. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά στην Τοσκάνη εκεί πέρα. Τα έχω γυρίσει, όντως.
0: Τοσκάνη, όλη την
1: ώρα. Πολύ ωραία. Τοσκάνη, Τοσκάνη, Τοσκάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σαν τον Μπιλμπάο. Γιατί τώρα. Σιένα, παιδιά, ήταν έρωτας με την πρώτη μπουκιά.
0: Με την πρώτη γουλιά.
1: Με την πρώτη γουλιά, ναι, παιδιά, Σιένα.
0: Με την πρώτη γουλιά, τρελαθήκαμε.
1: Έχω σπίτι στη Σιένα από Έλληνα παππού, δεν το πουλάω για να σε προλάβω. Δεν θέλω να το αγοράσω, να μου το χαρίσουν. Παιδιά, είναι, λέει, το κάτι άλλο, όποια εποχή, Δημήτρης. Ναι, ρε, εσύ. Εννοείται.

0: Ισχύει αυτό που λες, λέει, για το χωριό που βοηθάει να μεγαλώσει. Takes a village, δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι, takes a village.
1: Αλλά, okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εμείς που είμαστε μόνοι μας εντέλος, λέει, με δύο παιδιά, we drink them. Και κανένας φίλος, λέει, άντε να βοηθήσει κανένας φίλος εργένης. Μέχρι εκεί. Ναι, άμα δεν υπάρχουν γιαγιά, παππού κοντά κτλ. Και δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, έστω για λίγες ώρες, να υπάρχει ένας άνθρωπος, μία babysitter, ας πούμε. Όχι για να κάνεις τύπου να πας για ποτά και τα λοιπά. Να πας σούπερ μάρκετ, σαν άνθρωπος.
1: Ναι, μία βολτίτσα έξω. Ναι, έναν περίπατο.
0: Να πας, ναι, ξέρω εγώ, 40 λεπτά σε ένα γυμναστήριο.
1: Ένα περίπατο,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Ή σου λέει και το πολύ βασικό, στο σούπερ μάρκετ, να πας σαν άνθρωπος. Να μην έχεις τα πιτσιρίκια να από πίσω μέσα στα καρότσια να τρώνε τις ταμπλέτες του
1: πιτσιρίου. Και να μην είναι και δικά σου, είναι ένα λουνού.
0: Και να είναι και
1: να πηδάνε πάνω στα καρότσια.
0: Ναι.
1: Α, και αυτή την κυρία.
0: Δύσκολο, παιδιά. Δύσκολο.
1: Σε είδαμε ξυλόκαστρο, θα σε δούμε και Λονδίνο. Τσακί σου και έλα, καλημέρα. Ρε μάνα.
0: Εν τω μεταξύ πήγα να πω, δεν έχω πάει ξυλόκαστρο.
1: Ρε μάνα.
0: Αλλά λένε σένα. Τσακί σου και έλα, ναι. Τι έχουμε break πάλι. Αμάν με αυτές τις διαφορές.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Μαρία στη Σιένα, στη Δονιοδότη Μικελάντζελο, στο 4α, όχι στο 4β, στην είσοδο δεξιά έχει ένα στενό. Αν το πάρει, βγαίνει στην οδό Βαλεντίνο Ρώση. Όλη αυτή απάνω θα δει το σπίτι. Δεν χάνεσαι. Μια ευτυχία.
1: Καιρότα. Ναι. Εσύ ένα επηρεάζει. Καλημέρα στον Νίκο. Χθες λέει είχε ο Χαβιέ γενέθλια, σήμερα ο Ντέμις.
0: Ο Μπαρθέμ.
1: Όχι. Ο Ριμπάλτα.
0: Ριμπάλτα.
1: Σήμερα ο Ντέμις, αύριο πρόεδρος. Όλοι Παρθένοι. 23-8 ο Ρώτα. 26-8 ο Μάρκο. 38.
0: Απολυξιαρχείο μας
1: λένε. Ο Πετράν. Όλοι Παρθένοι. Κλασικά λέει Παρθένοι ή θα μιλάνε φουλ σαν τον πρόεδρο. Ή δεν θα μιλάνε καθόλου σαν τον Χαβιέ. Ή θα θυμούνται τα πάντα σαν τον Πέτρο. Ή δεν θα θυμούνται τίποτα σαν τον Ντέμι. Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Ντέμι δεν μπορεί να θυμάται. Τέλος πάντων. Και εγώ Μπολόνια λέει, αλλά στο τέλος εγώ θα πεθάνω Καλυθέ και εσύ Νέα Σμύρνη. Εσύ θα πεθάνεις Καλυθέ, εγώ στη Σιένα.
0: Άμα έρθει η ώρα εκείνη, βγάλτε με ντελος μουέρτος έξω και βάλτε μου καπέλα στο κεφάλι. Τι μου λες τώρα, δεν πετάχτε με κάτω. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Καλά, άμα πεθάνω τώρα, σου λέω στη σύνταξη.
0: Σταμάτα ρε Μαρία, εντάξει.
1: Άμα πεθάνω τώρα να δω πώς θα κάνεις την ευρωπαϊκή τέτοια. Την ευρωπαϊκή περιοδία, να δω ποιος θα έρχεται εδώ πέρα. Ο Ρήλος έφυγε, εγώ έφυγα, εσύ τι θα κάνεις τώρα.
0: Έλα, μην πεθάνετε τώρα.
1: Όχι, ο Ρήλος δεν πέθανε. Ο Ρήλος πέθανε.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: εντάξει. Στην καλή και
0: εσύ έχεις βάλει τα σκετσάκια μέσα κηδείες τώρα. Άστο να συζητήσουμε κάτι. Έχω κανονίσει να πεθάνω στη ΣΥΕ.
1: Το Σαββατοκύριακο του Μπέρνι.
0: Ναι.
1: Πάμε εδώ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, είναι ωραία ταινία το Σαββατοκύριακο.
1: Φανταστική ταινία.
0: Είναι πολύ ωραία ταινία.
1: Φανταστική ταινία, πρέπει να την ξαναδούμε.
0: Γιατί λέει ο άλλος να βάλουμε Θέμη Αδαμαντίδη ένα τραγούδι. Δε συμβιβάστηκες ποτέ.
1: Όχι.
0: Αχ, δεύτερε μου αυτή. Στα λάθη πιάστηκες. Μάστε. Δεν υπάρχει άλλος Χαβιέρ πλέον εκτός από Ριμπάλτα. Τέλος ο Μπαρδέμ.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Θα ήταν ΑΕΚ ο Μπαρδέμ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρδέμ θα ήταν ΑΕΚ.
1: Ναι, θα ήταν
0: ΑΕΚ. Ο Τζακ Νίκολσον Ολυμπιακός. 100%.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Τζακ Νίκολσον είναι παλιός Παναθηναϊκός.
0: Εννοείς Βαρδινογιανικός.
1: Ναι, του καπετάνιου.
0: Τόπιασα. Οκ.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι, ο Ντενίρο θα ήταν Ολυμπιακός.
0: Ο One Sunset.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Το λιμάνι είναι βαθύ. Ναι, ναι.
0: Και ο Πατσίνο θα ήταν.
1: Ούχα! Μαζί, εννοείται.
0: Έτσι. Ούχα πάλι, ούχα πάλι, ωε.
1: Λοιπόν, το μόνο που μένει να κάνεις το Σεπτέμβρη
0: είναι,
1: σούπι,
0: που μύρισε,
1: είναι να έρθεις στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόγκα. Ένα τεσσάρι το ψάχνουμε, λέει ο Νίκος Επτά Περισσός.
0: Όταν τελείωσε η Ευρωλίγκα και την πήρε ο Ολυμπιακός, είπα κάτι στους άχαστους και με έχετε βομβαρδίσει 4 μήνες.
1: Ναι.
0: Σχετικά με κάτι τέτοιο. Με έχετε βομβαρδίσει. Αρχίζουν σιγά σιγά κάποιοι και μιλάνε. Αφήνω αυτό εδώ. Δεν φταίω εγώ που ξέρω.
1: Που έχεις.
0: Δεν φταίω
1: εγώ. Ενημέρωση.
0: Δεν φταίω εγώ. Και δεν είναι αυτό. Βάζω κάποια puzzle κάτω, κάποια κομματάκια. Θα είναι καταπληκτικός ο Ολυμπιακός και φέτος. Στην Ευρωλίγκα. Καταπληκτικό. Θα είναι αέρας. Θα είναι καλός. Καλός. Βεβαίως.
1: Μαρία λέει, άμα πεθάνω κάφτουμε. Ναι.
0: Σε μια γωνιά μονά.
1: Ναι.
0: Μπρουζ Γουίλις, παλιός παγκτής στις 4.
1: Ναι. Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αριανός θα ήταν αυτός που κάνει το Spider-Man. Φίλος του Λέτζα. Σίγουρα θα κάνουν.
1: Αριανό και μικρή Ηρακλής.
0: Πώς το λένε αυτό το
1: κοιτάχι
0: με τη Ζεντάγια. Τόμ Χόλαντ και Γιώργος Λέτζας. Εύκολα podcast μαζί. Με φαρδιά, αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά που φοράνε τώρα τα νέα τα παιδιά.
1: Johnny Depp εξής, ναι.
0: Αλλά της υποβιβασμένης
1: τσάκ. Ναι, αλλά από. Μιλάμε 9-11. Στη σκεπαστή.
0: Johnny Depp,
1: θα
0: περπατάει όπως περπατάει Jack Sparrow. Έξω στο δασάκι. Μαρία, έξω στο δασάκι απέναντι στο Ιντεάν. Jack Sparrow. Ναι. Αυτή η διάσημη, εγώ μπορώ να ξέρω τι ομάδα είναι ο καθένα. Αλλά έχεις δίκιο, Jack Nicholson μου έκανες αυτό το mansplaining.
1: Ναι, σου έκανα mansplaining. Gaslighting.
0: Έλα, τώρα πάνω που το έμαθα με μπέρδεψες. Ο Πατς είναι Ολυμπιακός γιατί μοιάζει Θαναϊλάκη. Όχι, παιδιά.
1: Δεν είχα συνδέσει ποτέ τη φάτσα του Θαναϊλάκη, που τον αγαπάμε το Θαναϊλάκη.
0: Αντιγκαρσία είναι ο Θαναϊλάκης με το μαλλί έτσι πίσω.
1: Λύσα το πανέσαι.
0: Γιατί? Ποιο ωραίο είναι ο Θαναϊλάκης.
1: Το ξέρω, για τον Γκαρσία το λέω.
0: Α, μπράβο. Και σκέσαι τώρα, Γκαρσία. Και άλλοι Ισπανοί. Θαναϊλάκη, φοβερός.
1: Ο Θοδωρής από Σιένα μας ακούει και μου λέει: αν έρθει Σιένα στα κεράματα, σίγουρα θα πεθάνεις, αλλά από την πείνα. Εδώ λέει για να επιβιώσεις θα θες 3.000 ευρώ το μήνα σύνταξη. Το ξέρεις.
0: Ρε Θοδωρή, έχουμε και εσένα. Είναι από εκεί. Θοδωρής από Σιένα.
1: Ναι, όχι. Πού το ξέρεις ότι δεν έχω εγώ 3.000 ευρώ σύνταξη.
2: Και πού ξέρεις είμαι εγώ.
1: Πώς ξέρεις εσύ.
2: Πού είμαι εγώ. Πού ξέρεις εσύ εγώ.
1: Γιατί δουλεύουμε νυχθημερών. Μαζεύουμε τα ένσημα.
0: Την κοιτάω. Μέχρι και εγώ ψάρωσα. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Τσουβέλα κάνει νιάο νιάο και πέσει για ύπνο από φιλικό σε φιλικό θα πετάω. Και καλά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικά. Θα τα πούμε σύντομα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα, το βουλώσω όταν χάσω. Θα το βουλώσω.
1: Ο Ρήλος, παιδιά, ο Ρήλος έχει κερδίσει το Euro Jackpot και την έχει κάνει.
0: Ε, καλά. Σταλώνε και μη κυρούκ, είναι παοκτζίδες ρε παιδιά.
1: Ο Κέβιν Κόστνερ είναι πανιόνιος.
0: Ναι, δεν λέτε για...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Αύπακτο απέναντι την αγαπημένη μας, στο Αντίριο και στα περίχωρα εδώ γύρω-γύρω. Από όπου μας ακούτε, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Υπάρχει μια ταλαιπωρία εκεί με τα έργα, αλλά είναι και απαραίτητα. Έργα πρέπει να γίνουν. Μεταξύ έχουν πέσει όλα μαζί. Δεν είναι μόνο ότι φτιάχνουν πεζοδρόμια, δρόμους, φανάρια, το ένα το άλλο. Φτιάχνουν φυσικό αέριο, περνάνε ίντερνετ. Είναι όλα παράλληλα. Μια Πάτρα βέβαια που αλλάζει, είναι η αλήθεια. Και όταν θα ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα, θα κριθούν όλοι για το τελικό αποτέλεσμα πάντα. Σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, παιδιά, ταλαιπωρία υπάρχει. Να κάνουμε. Αναγκαίο κακό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ας κάνουμε και λίγο υπομονή και εμείς. Και όλοι μας και τα λοιπά, γιατί όλοι έχουν ένα μέσο. Όλοι. Οι περισσότεροι έχουν ένα μέσο και λεωφορείο να πάει εδώ που τα λέμε, πάλι θα περιμένεις. Δεν είναι ότι το λεωφορείο σε πάει πιο γρήγορα. Λοιπόν, υπομονή τέλος πάντων. Είναι. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα της Αγίας Σοφίας. Κάνω το σταυρό μου, πέρασε και χθες και έκανα το σταυρό μου στην Αγία Σοφία πέρα και στην εκκλησία και γιορτάζει η Σοφία, η Σόνια, η Σόφη, η Σοφίνα, η Φιφή, η Σοφούλα, η Σοφίτσα, το Σοφάκι που λέμε, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, ο Αγαθοκλέας, η Αγαθόκλια, υπάρχει και αυτό το όνομα, ο Ολιβιανός και η Ολίβια, ο Παντολέον, ο Παντολέοντας, η Παντολεοντή, μάλιστα, και ο Πηλέας και ο Πηλεύς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους φυσικά. Η δύση του ηλίου είναι 7:30, ακριβώς η σελήνη είναι 6,1 ημερών. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στα μισά της Πανσέλινου. Άλλο τόσο είναι περίπου για να έχουμε πάνει Πανσέλινο σε κάποιους που τους αρέσει. Παρότι δεν είναι του Αυγούστου, θα είναι του Οκτωβρίου. Καλή είναι και αυτή, έτσι για όσους τους αρέσουν αυτά τέλος πάντων. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη εδώ που κάνουμε κάθε πρωί στον καιρό.

Λοιπόν, και σήμερα η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, δηλαδή θα είναι στους 27 η ανώτερη, μια χαρά είναι. Θόδωρο, 27 εκεί, μια χαρά. Και χθες το βράδυ είχε βάλει, δεν ξέρω αν κυκλοφόρησες, ένα δροσερό αεράκι το βραδάκι που νομίζω ικανοποίησε πάρα πολλούς αυτούς που έτσι τους αρέσει να κάθονται και στο μπαλκόνι το βράδυ, έτσι και με μια ψιλοζακετούλα μικρή, ξέρεις, αυτό μπορεί να κάθεσαι μια χαρά, όπως έκανα εγώ χθες το βράδυ. Λοιπόν, μέχρι 18 η χαμηλότερη η θερμοκρασία, και πάμε να ρίξουμε και αύριο τι γίνεται. Ανεβαίνει λίγο, θα πάμε στις 28-29, αλλά έτσι με μια ρεή συννεφίτσα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Υψηλά, παιδιά, τα ποσοστά της υγρασίας. Είναι η εποχή δυστυχώς που έχει πολύ υγρασία. Και η Πάτρα το έχουμε πει ότι είναι η Γρούπολη, πώς θα το πω τώρα, αν το λέω σωστά. Το Σάββατο θα έχουμε μια αύξηση θερμοκρασίας, θα πάμε 30, και την Κυριακή θα πάμε 33. Παιδιά, εντάξει, το είπαμε. Δεν θα φύγει τόσο εύκολα η ζέστη, θα επιμείνει λίγο, αλλά θα έχουμε αλλαγή σκηνικού. Το λέω και τώρα, το λέω από τώρα, μη μου πείτε μα μου σου του, δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν που το είπανε. Από την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία, έρχεται πολύ νερό, καταιγίδες, βροχές, αυτό, από την Τρίτη όμως. Βέβαια, εφόσον είναι Πέμπτη σήμερα και εγώ λέω για την Τρίτη, να περιμένουμε 100% το πώς θα διαμορφωθεί, ίσως αύριο είναι καλύτερα τα πράγματα να σας πούμε, αλλά για την ώρα κλειδώνουμε λίγο έτσι μια αλλαγή στο σκηνικό, στον καιρό από Τρίτη και μετά, από τις 22 και μετά.

Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι να κόλλαγε αυτό το τραγούδι ότι κρατούσα μέσα μου τα συναισθήματά μου. Γι' αυτό που είπε χθες στην συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο πατρινός έτσι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Ολιόλιος, για την Παναχαϊκή, στο πλαίσιο τέλος πάντων της συνέντευξη τύπου παραχώρησε, συνέντευξη απολογισμού θα έλεγα και προγραμματισμού για τα επόμενα χρόνια, ο Βαγγέλης Λιόλιος στο τέλος άφησε έτσι και ένα, ας πούμε, περιθώριο, ας το πω έτσι, για να ασχοληθεί με τα κοινά, όπως είπε, της Παναχαϊκής. Θα ήθελε να ασχοληθεί με τα κοινά της Παναχαϊκής. Δεν βλέπω, είπε, τον εαυτό μου ούτε στην ΕΟΚ ούτε στη ΦΥΜΠΑ, ενώ δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότατα να κατέβω στην πολιτική, γιατί δεν είμαι διπλωμάτης. Υπάρχει κάτι που έχω όνειρο από μικρό παιδί να κάνω για την πόλη μου, από το δικό μου μετερίζει. Υπάρχει μια ομάδα, η Παναχαϊκή, την οποία κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, θέλω να βοηθήσω με κάποιο τρόπο. Είναι μια ομάδα μεγάλη, είναι η Πάτρα όλη. Εγώ στην Πάτρα, είπε, μεγάλωσα και δεν την ξεχνώ. Πρέπει να πούμε αυτό, αν το συγκεκριμένο θέμα κάποια στιγμή θα πάρει, παιδιά, δεν είπε αύριο ή του χρόνου, θα είπε όταν θα πεμπλακεί από τον μπάσκετ, θα ήθελε να βοηθήσει την Παναχαϊκή. Δηλαδή δεν τα συνδέουμε όλα και τα βάζουμε τώρα. Τώρα η Παναχαϊκή έχει διοκτησία. Διοκτησία. Έχει τώρα ανθρώπους που την τρέχουν την ομάδα. Τώρα αν θα υπάρχει κάποια χορηγία και τα λοιπά, και βλέποντας και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής τώρα έτσι αυτό το άνοιγμα που κάνει ο Βαγγέλης Λιόλιος και του απευθύνουν έκκληση έτσι για βοήθεια με κάποια χορηγία, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γιατί και επιχείρηση ο Βαγγέλης Λιόλιος, δεν είναι μόνο πρόεδρος Ομοσπονδίας. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι και ναι, έχει τη δική του επιχείρηση. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά όμως που είπε, αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα του Απόλλωνα για την wild card της Elite League. Είπε ότι από τη στιγμή που υπήρχε μια επιτροπή 9 μελών, πήρε εκείνη την απόφαση. Δεν μπορούσε να, ουσιαστικά δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο άνθρωπος. Τι να κάνει δηλαδή. Είχε θέσει 9 συγκεκριμένα κριτήρια και η απόφαση πάρθηκε από επιτροπή 9 μελών. Είπε ότι είναι μια ιστορική ομάδα ο Απόλλωνας, την οποία σέβεται, όμως όπως υποστήριξε δεν μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Αυτά και για τον Απόλλωνα, αυτά και για την Παναχαϊκή. Τώρα τα υπόλοιπα τα διαβάζατε, τα ακούσατε, τα σίγουρα κυκλοφόρησαν σε όλα τα μέσα. Αποκλείεται να μην έχετε ενημερωθεί για όλα όσα είπε, για τη διαιτησία, για την Ομοσπονδία, για τα επόμενα βήματα, για την κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για να μην το προσωποποιώ, και άλλα πολλά που ο Βαγγέλης Λιόλιος, ας πούμε, αναφέρθηκε. Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για να μην το προσωποποιώ, και άλλα πολλά που ο Βαγγέλης Λιόλιος, ας πούμε, αναφέρθηκε

να κάνω την αυτοκριτική μου και γι' αυτό έκανα τη συνέντευξη, να δούμε που έχουν γίνει λάθη και που έχουν γίνει σωστά. Είπε ότι δεν υπήρχε καμία γυναίκα δημοσιογράφος εχθές και η ευθύνη είναι κυρίως δικιά του. Είπε ότι από το 26 μέχρι το 20, από το 21 μέχρι το 26, βλέποντας τι παραλάβαμε τότε και τι έχουμε τώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και ότι η πλειοψηφία, 85% των εργαζομένων, δεν δεσμεύονται για πιθανές επόμενες διοικήσεις. Και οργανωτικά θεωρώ πως έχουμε κάνει ένα θαύμα. Μάλιστα.

Για το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είπε ότι έχω εκλεγεί από τα σωματεία, ο τρόπος είναι συγκεκριμένος. Από σωματεία προερχόμαστε όλοι, ότι ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ και να είσαι παράλληλα σε ένα σωματείο. Έχω δικαίωμα να είμαι, ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα και να μην έχω μετοχές στον Προμηθέα. Ήταν το παιδί μου, αλλά ενηλικιώνεται. Εγώ είχα άλλο σκοπό τότε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαι με όλες τις ομάδες για να εξελιχθούν. Δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ και με τον Προμηθέα. Ξέρετε στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω, είπε. Τουλάχιστον με τις 700. Αυτός είναι ο ρόλος του πρόεδρου της ΕΟΚ. Εγώ δεν ήθελα να είμαι στον Προμηθέα. Είναι άλλοι άνθρωποι που εμπιστεύομαι πολύ. Ξαφνικά εδώ και δύο μήνες η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που τη σέβομαι, με ρωτάει και με εγκαλεί για το αν είμαι πρόεδρος εκεί. Μα είχα δικαίωμα να είμαι. Τα 3 από τα 7 μέλη διαφώνησαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει αυτό που λένε. Εδώ και μήνες του ζητάω το σκεπτικό. Μα στο σκεπτικό δεν βγήκε. Μετά που θα γίνει αυτό, είπε, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την έχει, ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι θα βαρθούν όλα στο φως. Και ποιος θα έχει την πολιτική ευθύνη μετά από, αν δικαιωθεί και τα λοιπά, από αυτά που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Αυτό είπε. Ότι θα παρέμβει υπουργός που τα επέλεξε. Κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους. Ποιος θα βγει να ζητήσει συγγνώμη? Θα ήθελα να δω κάποιον να βγει να ζητήσει συγγνώμη να πούν λάθος. Εμένα μου καταλογίζουν ένα πρόστιμο. Το φυσικό πρόσωπο δεν έχει πρόστιμο. Ακόμα και εκεί έχουν λάθος. Εγώ έχω υπομονή. Θα φανούν όλα, σέβομαι τους θεσμούς, αλλά τα πρόσωπα που είναι εκεί είναι στην κρίση του κόσμου. Αυτά πάνω κάτω λοιπόν από τη χθεσινή συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλη. Μπορείτε να τη διαβάσετε, μπορείτε να τη δείτε. Αν και περισσότεροι, εντάξει, έχετε ενημερωθεί πάνω κάτω. Αλλά αυτό που έκανε σίγουρα εντύπωση και χτύπησε και πρώτο θέμα και παντού έγινε πρώτο θέμα, είναι η αναφορά του στην ομάδα της Παναχαϊκής και ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να εμπλακεί.

Μάλιστα. Τι να πεις και για το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε και από τον ΤΕΤΕ για το στην Ποσειδόνους. Είχαμε 3 νεκρούς, από 5 τραυματίες, οι 2 είναι σοβαρά. Το τροχαίο έγινε στις 2 τα ξημερώματα, στο ύψος Γλυφάδας, εκεί στη διασταύρωση, συμβολή μάλλον των οδών Ποσειδόνους και Καλυψούς. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε μάντρα ξενοδοχείου και ανετράπη. Σφοδρή σύγκρουση, άμα δεις εδώ πως έχει γίνει η πρόσωψη του, είναι πραγματικά τρομερό. Θύματα του τροχαίου είναι 3 άτομα, 2 από αυτά είναι ηλικίας 23 και 20 ετών. Οι 2 νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και πάνω πληροφορίες ότι η παρέα των 5 ατόμων έκανε live στο TikTok τη στιγμή του τροχαίου. Μάλιστα.

για το φιλικό της Κυριακής με αντίπαλο τον Εθνικό. Το τελευταίο θα είναι η πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναμένεται να κάνει και πρόβα εντεκάδας ενώ στο αγώνα με τον Πανεγιάλιο. Χθες η προπόνηση έγινε στο Πανεπιστήμιο, ενώ ο Αντωνόπουλος υπολογίζει όλους τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, στα υπόλοιπα, στα μεταγραφικά, νομίζω ότι βαδίζουμε προς το φινάλε, αν δεν έχουμε φινάλε, μόνο σε κάτι εξαιρετικό και μόνο αν υπάρχει στραβή με κάποιο παίχτη κτλ. Θα υπάρχει κίνηση στην Παναχαϊκή. Ο τελευταίος ήταν ο Καμερουνέζος, ο Νταμάκ, που έμαθα και χθες αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις ο συγκεκριμένος. Κρατήστε το όνομά του, έτσι λένε στην Παναχαϊκή, θα αφήσει εποχή. Θα είναι πολύ καλός, θα είναι η έκπληξη, ας πούμε. Παρότι έγινε στο τέλος, θα είναι ο παίχτης κλειδί. Εντάξει, χωρίς να μειώνουν τώρα και τους άλλους, έτσι προς Θεού. Αλλά είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλός, που δένει με το υπόλοιπο σύνολο, ας το πω έτσι καλύτερα.

Εξέδωσε και μια ανακοίνωση η Παναχαϊκή Ιδέα για όσα έγιναν στην μυστική, από ό,τι καταλαβαίνω, Γενική Συνέλευση που έγινε προχτές στις 14 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα. Η παράταξη μέσα από την παράταξη, ο σύνδεσμος φιλάθλων, δεν ξέρω πώς θα το πω, μέσα από την ανακοίνωσή της ασκεί κριτική στον τρόπο διεξαγωγής συνέλευσης, θέτει ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης των μελών και αναφέρεται σε θέματα, σειρά θεμάτων που, όπως υποστηρίζει, τέθηκαν στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Να τη διαβάσουμε και να πάμε στις διαφημίσεις μετά. Πάμε πρώτα να τη διαβάσουμε την ανακοίνωση της Παναχαϊκής Ιδέας. Έχετε δίκιο. Να τελειώνουμε. Έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση. Με αυτές τις δύο φράσεις θα μπορούσαμε να περιγράψουμε συνοπτικά τα όσα έγιναν στη μυστική τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Αναστηνικής στις 14 Σεπτεμβρίου. Αναφέρουμε τον όρο μυστική, καθώς παραδόξως η πρόσκληση των μελών δεν πραγματοποιήθηκε με τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό και οι διαδικασίες. Χαρακτηριστικό είναι πως αρκετά μέλη δεν γνώριζαν καν για την πραγματοποίηση του σημαντικότερου οργάνου λειτουργίας και διοίκηση σωματείου, τη Γενική Συνέλευση, ενώ άλλα μέλη το έμαθαν τυχαία από στόμα σε στόμα. Προφανώς, ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ερασιτεχνικής, πρωτίστως, και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ αγνοούν ξανά τα άρθρα του καταστατικού, τις διαδικασίες, τους όρους νομιμότητας, προσβάλλοντας την υπόσταση του Συλλόγου, τα μέλη και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ενημερωτικά, το καταστατικό ορίζει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέχρι 31 Ιουλίου. Προφανώς το ΔΣ είναι υπεράνω της νομοθεσίας και, επειδή ήταν ο καιρός για μπάνια, αποφάσισε τσιθελικά να κάνει τη Γενική Συνέλευση 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό θυμίζει κάποιες πρακτικές που δεν τις λέγαμε και πολύ δημοκρατικές. Όσοι κατάφεραν τελικά να παρευρεθούν πίστευαν ότι 15 μήνες, πολλά θαυμαστικά εδώ, μετά την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση, κάποια πράγματα θα λειτουργούσαν καλύτερα. Μάλλον όμως έχει και πιο κάτω. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα όταν ο γραμματέας της ομάδας επίμονα παρουσίαζε μέλη μη ταμιακό εντάξει, ενώ έχουν αποδείξει τραπεζικό μεταφορών, λέει σε παρένθεση, για την οικονομική του συνδρομή στην Ερασιτεχνική, κλείνει παρένθεση, αναφέροντας ότι δεν μπορούν να μπουν στην συνέλευση, ενώ άλλα μέλη δεν ελέγχονται καν κατά την είσοδό τους. Με έκπληξη ακούσαμε να γίνει η συνέλευση στο γήπεδο, ενώ πίσω κάποια παιδιά είχαν προπόνηση μπάσκετ. Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα όταν η Γενική Συνέλευση άργησε να αρχίσει 40 λεπτά, μπας και εμφανιστούν κάποια μέλη, εισαγωγικά, που όπως δήλωσαν δεν έχουν σχέση με την ομάδα, ούτε καν έχουν γνώση για το τι συζητάμε, άλλωστε υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, κάποιοι, όπως είπαν, και απλά τυχαία βρέθηκαν στο κλειστό. Μάλιστα, γιατί βγήκαν στον δρόμο και μάζευαν τώρα, δεν ξέρω. Μετά από 20 λεπτά, περίπου λεπτά της συζήτησης, ακούστηκε από αυτή την ομάδα μελών, που λογικά, αν τους ρωτήσει κανείς πότε ιδρύθηκε η Παναχαϊκή, θα μπερδέψουν τη χρονολογία με αυτό των ομάδων που υποστηρίζουν, το αλυσμόνητο, πολλά ρωτάτε, να ψηφίσουμε να τελειώνουμε. Προφανώς και τίποτα δεν τελείωσε, γιατί στο σπίτι μας, με κεφαλαία αυτά, στην κερκίδα που έχουμε περάσει όλοι μας στη ζωή, τον πρώτο λόγο έχει η Παναχαϊκή και η οπαδή της. Έτσι συνεχίσαμε, χωρίς περισσότερες εξηγήσεις. Με την ανοχή και τις ευλογίες του ΔΣ, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να μετατρέψουν τη Γενική Συνέλευση ομάδας μας σε μια παροδία. Εικόνες και συμπεριφορές μη δημοκρατικές που ντροπιάζουν τους θεσμούς. Αλήθεια, οι δύο αντιπρόεδροι της ομάδας που συμμετέχουν σε εθνικές και δημοτικές εκλογές, σε συλλογικότητες και όργανα, απορούμε πώς γίνονται μέρος αυτής της κατάστασης, συμφωνούν. Στην ουσία των πραγμάτων και στα της ομάδας, το μοναδικό μέλος του ΔΣ που μίλησε και εκπροσώπησε τα πεπραγμένα της διοίκησης, ο αντιπρόεδρος Α, απάντησε στα περισσότερα θέματα για τα οποία μέλη της Ερασιτεχνικής έθεσαν ερωτήματα σχετικά με μείζωνα ζητήματα του Συλλόγου, όπως συμβάσεις με ιδιώτες για παραχώρηση τμήματων, γηπεδικό, ακαδημίες ποδοσφαίρου, καθεστώς λειτουργίας τμήματων, οικονομικά ζητήματα, εμπορική δράση του σωματείου, εξωστρέφεια και πολλά ακόμα, με τη φράση «Έχετε δίκιο». Και πολλές φορές συνοδεύονται με τις φράσεις «Είναι αμέλειά μας» ή «Είμαστε πίσω σε αυτό». Τα συμπεράσματα δικά σας, λέει η ανακοίνωση. Τώρα, επειδή είναι τεράστια τώρα η ανακοίνωση, να το διαβάσω τώρα, μένει λίγο ακόμα. Εντάξει, ήταν άδικο το να μην το διαβάσω και θα πάμε σε διαφημίσεις. Έστω και λίγο αργά, παραδέχεστε πως οι παρεμβάσεις, οι δράσεις μας, οι στάσεις μας είναι το σωστό και το δίκαιο. Δεν μπορείτε άλλωστε να κάνετε αλλιώς, καθώς όσα συμβαίνουν στην ομάδα κάτω από το μανδύα των επιτυχιών της χρονιάς που πέρασε και διαφημίζουν διάφοροι αδαείς, δεν αφήνει περιθώριο να πείτε κάτι διαφορετικό. Φυσικά δεν τιμά κανένα μέλος του ΔΣ να ζητώνται έγγραφα και στοιχεία για συμφωνίες, οικονομικά στοιχεία του σωματείου, πηγές εσόδων και εξόδων, οικονομικές συμβάσεις και πολλά άλλα.
και να απαντάτε «Δεν τα δείχνουμε εδώ, κάντε αίτηση να τα πάρετε». Είναι πρωτάκουστο σε Γενική Συνέλευση Σωματείου να δίνονται τέτοιες απαντήσεις και να ακολουθούνται πρακτικές που μόνο ενωτική διάθεση δεν δείχνουν και φανερώνουν την προχειρότητα με την οποία προσεγγίζετε τα πράγματα. Εμείς βασικά προτείνουμε να μην ξανακάνετε καμία συνέλευση, να κάθεστε μεταξύ σας και να νομίζετε ότι διοικείτε ένα δικό σας μαγαζί και όχι ένα σωματείο με μέλη και διαδικασίες, να μην έρχεστε κοντά σε κόσμο που θέλει να βοηθήσει την ομάδα που αγαπάει και να προσφέρει, να μείνετε μόνοι σας στο μικρό κοσμό σας με τους γαβροβάζελο αεκτζίδες που έρχονται να σηκώσουν το χέρι για μία ψήφο, μέσα στην εσωστρέφειά σας έχοντας την παναχαϊκή ερασιτεχνική βασικά αποκομμένη από την κοινωνία, αγκαλιά με τις 5-6 πινακίδες που μπήκαν πέρσι στην Αγιά, με τις πινακίδες στο κλειστό που είναι τόσα χρόνια χωρίς οι συμφωνίες να έχουν πλέον ισχύ, να περιμένετε να βρεθεί κάποιο μέλος της ομάδας να πετάει χρήματα στο πηγάδι χωρίς όραμα και πλάνο όπως έγινε πέρσι και μπράβο του γιατί βοήθησε το σωματείο, να κάνετε συμφωνίες μόνοι σας για 15-20-25 χρόνια με τον οποιονδήποτε χωρίς να δίνετε λόγο, να στέλνετε εξώδικα και στους δύο που έχετε συμφωνήσει, παγκόσμια πρωτοτυπία, να είναι η ομάδα στα δικαστήρια για τα συμφέροντα ιδιωτών, επενδυτών, προσώπων, τα παιδιά και γονείς να φεύγουν βρίζοντας την ομάδα με τον μπάχαλο που έχετε δημιουργήσει όλοι, να δίνετε χώρο κάποιοι να δημιουργούν κάτι σημάτα και ονόματα σχετικά με την ομάδα μας, που μόνο αυτοί δεν αφορούν. Για κακή σας τύχη, υπάρχουν πολλοί που μάχονται απέναντί σας όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει και έχει καθυλώσει εδώ και χρόνια την ομάδα στον πάτο. Ήταν εκεί στην κερκίδα, μπροστά σας, να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της ομάδας, το δίκαιο, το νόμιμο. Πολλοί είναι περαστικοί, εμείς όχι. Στερόγραφο. Καλή επιτυχία στους αθλητές σε όλο το τμήματο. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, υγεία και να δείχνετε σεβασμό στην ιστορία και το σήμα του τεράστιου συλλόγου μας. Και στερόγραφο 2. Όπως μάθαμε από παιδιά, θα είμαστε εκεί στις κερκίδες της Αγιάς για να στηρίξουμε την αγαπημένη μας ομάδα σε όλα τα τμήματα. Παναχαϊκή ανεφόρνη. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Παναχαϊκής ιδέας. Και έτσι πάμε σε break.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
14: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
13: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

Για πάμε, επιστρέψαμε. Sport FM Πάτας 96,3. Συνεχίζουμε, ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Συνεχίζουμε και πάμε στον Προμηθέα, ο οποίος έχει σήμερα αγωνιστική υποχρέωση. Έτσι θα το πούμε και αυτό.

Συνεχίζει έτσι το ευρωπαϊκό του ταξίδι για την πρόκριση στα ημιτελικά του Basketball Champions League. Ο Προμηθέας λοιπόν 7 παρατέταρτο σήμερα αγωνίζεται στη Βουλγαρία με την τουρκική Κορφέζ. Η ομάδα που θα νικήσει θα πάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Κορφέζ που απέκλεισε τον κολοσσόρο του και πλέον καλείται να αποκλείσει μία ακόμα ομάδα, την δική μας εδώ από την Πάτρα, αλλά και εμείς σαν Πάτρα εδώ θέλουμε την πρόκριση απέναντι στους Τούρκους και για να προχωρήσουμε σαν πόλη, έτσι θέλουμε επιτυχίες, αλλά και ο ίδιος ο Προμηθέας, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει όσες πιθανότητες το αναλογούν για να... γιατί έχει στόχο τώρα, μην γελιόμαστε, το Champions League. Από εκεί και πέρα η πατρινή ομάδα, εφόσον αποκλειστεί, θα συνεχίσει, έχει δηλώσει συμμετοχή στο Euro Cup, αλλά ως προτεραιότητα δίνει σίγουρα την σημερινή νίκη πρόκριση για τα ημιτελικά.

Λοιπόν, επίσης είχαμε εχθές την πρόκριση του Προμηθέα 2014 απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών, ο οποίος απογοήτευσε. Ο Προμηθέας 2014 στο δεύτερο ημίχονο κατασπάραξε τον Απόλλωνα και τον απέκλεισε νικώντας 106-78 και παίρνοντας το ειστήριο για την επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Να δούμε εδώ τους πόντους για τον Προμηθέα του κυρίου Ντάγιου Οικονομίδης 6, Μαραγκουδάκης 22 πόντους, Δενδύς 11, Πούλος 13, Ράλης 18, ο οποίος μάλιστα είχε 4-6 τρίποτα παρακαλώ και 7 rebound, Αλεξανδρόπουλος 9, Γκίκας 13 πόντους, Σταμούλος 7, Κατσιγιάννης 6, Μανολιτσάκης 1, συμμετοχή είχε ο Μέγκος. Για τον Απόλλωνα του Dirk Bauerman, ο Μελαβιανός είχε 20 πόντους με 4-7 τρίποντα, ο Χίλαρης 6 πόντους με 5 rebound, Γκαζέλας 8, Νικολής 7, Σλέιτερ 6, Καλημέρης 9, Ανέστης 11 με 4 assist, Μπάλος 9 και Μπόλδογλου συμμετοχή. Καμπανάκι αυτό για τον Απόλλωνα. Οι Προμηθείς είχαν τα τρεξίματα, είχαν έτσι και τον ενθουσιασμό και τα λοιπά, και ειδικά στο δεύτερο ημίχονο φάνηκε διαφορά των δύο ομάδων. 106-78 Προμηθέας 2014 Απόλλωνας.

Ήταν φιλική, ήταν με 87-83 γνώρισε η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπυρος από τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Στέγινε το δυνατό φιλικό χθες προετοιμασία στην Πάτρα. Η πατινή ομάδα είχε απουσίες, αλλά παρουσίασε ένα πρόσωπο ανταγωνιστικό. Είχε ευκαιρία ο Κώστας Ορμελιώτης να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει αγωνιστικής περίοδου. Δεν υπολόγιζε όμως εχθές τους τραυματίες Σάματζιτς, Άλεν και Νεόφυτο. Από την πλευρά του και ο Γιάννης Μάνος, ο προπονητής του Κορύβου, έκανε αρκετές δοκιμές και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους αθλητές του.

Σήμερα στις 9, μια πολύ μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ στην Οδό Ανθίας και Ευβίας, ο Ατρόμητος Πατρών και ο Αθλητικός Όμιλος Γλάφκος Έσπερος συναντώνται μετά από 23 χρόνια. Είναι μια κοινή εκδήλωση, μια εκδήλωση που αφορά τη διαδρομή δύο συλλόγων που ένωσαν τις δυνάμεις και δημιούργησαν ένα νέο κεφάλαιο στην αθλητική ιστορία της πόλης. Η συνένωση αυτή αφορά βέβαια και τα αδέρφια Θόδωρου και Νεκτάριου Σκόνδρα, οι οποίοι πρώτος στάτησαν για την προσπάθεια ενοποίησης μπασκετικής Δάφνης Πατρών και του Ατρομήτου, και με τον πέρασμα των χρόνων ο σύλλογος εξελίχθηκε και έγινε Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος. Η απόψινή εκδήλωση θα είναι με πολλές εκπλήξεις, με Αλέξη Διγενή, για όσους θέλουν αυτό, γιατί έχει την παρουσίαση, με Σιμετάκη Αντωνόπουλο, έτσι μια ωραία γιορτή Ανθίας και Ευβίας σε 9 η ώρα το βράδυ.

Χθες είχαμε και κύπελο Ελλάδας, είχαμε το Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, γκρίνια στο Βόλο, γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον προπονητή. Άρης Μαρκό 1-0, με αυτό το ισχνό 1-0 ο Άρης πήρε την νίκη ανάσα έτσι που την ήθελε, και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, να, όσο καταρχήν επιστροφή στη Λεωφόρο, να το πούμε και αυτό, αλλά και τον Ουναΐ να είναι ο πρωταγωνιστής με τα δύο γκολ, ο Ουναΐ που φαίνεται ότι θα είναι ο παίχτης κλειδί που έλειπε από τον Ατρόμητο, από τον Παναθηναϊκό, τώρα θα λέει για τον Ατρόμητο, για τα βιλά. 0-1 ο ΠΑΟΚ με το γκολ του Μύθου από το 20, κέρδισε τον Ατρόμητο και πήρε τη δεύτερη νίκη του στην διοργάνωση. Από εκεί και πέρα το βράδυ είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού στο Europa League, στη League Phase. Πρεμιέρα λοιπόν με νίκη απέναντι στη Γιαγκελόνια, παρότι βρέθηκε πίσω σκόρ στο 20 λεπτό και μέχρι το 20 έδειχνε να είναι έτσι ήταν κακός, μπήκε πολύ άσχημα Ολυμπιακός στο παιχνίδι, με τη δύναμη του κόσμου έτσι και το πάθος και όλο αυτό που επικράτησε μετά το 1-1, ειδικά με τον Γκοντζάλης το 43, πήρε ψυχολογία και ευτυχώς βρήκε γκολ, γιατί είχε ευκαιρίες και πολλά κόρνερ, είναι η αλήθεια. Με το Γιάρεμτσουκ στο 84 πήρε ο Ολυμπιακός την νίκη και έδωσε και πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, στην συνολική βαθμολογία της UEFA. Είναι εφικτή πλέον η 10η θέση. Αργέμι, τα κάνουμε θάλασσα από εδώ και πέρα.

Σήμερα ρίχνεται στη μάχη και ο Όφη παίζει με την Hoffenheim 8 παρατέταρτο από το Magenta Sport 2. Να δούμε τι θα κάνει και ο Όφη στην πρεμιέρα του στη League Face απέναντι σε μια ομάδα γερμανική που εντάξει μπορεί να μην έχει την πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη αλλά και είναι γερμανική, γι' αυτό τα λέει όλα. Για να δούμε. Μακάρι να πάρει κάτι από το παιχνίδι. 8 παρατέρατο επίσης έχουμε το Λεύσκι Σόφιας Σάλτσμπουργκ και 10 η ώρα το βράδυ η Βικτόρια Πιλζέν Ουνιόν Σενζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν για όποιον θέλει να δει έτσι μπαλίτσα, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Λίλεστρομ Τορένσε, Μπεσικτάς Μαρσέιγ, ωραίο παιχνίδι αυτό, Σέλτικ Φερετσβάρος και Ρεάλ Σοσιεντάντ με την Μπόρμουθ. Θα τα πει για στις 10. Επίσης έχουμε La Liga στις 8 το Μπέτις Χετάφε και στις 10.30 το Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Εννοείται ότι έχουμε και παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδος. 4.30 η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει την Λάρισα στο Sky, είναι αυτό το παιχνίδι παιδιά, ναι. Και 6 παρατέρατο ΑΕΚ Πανσεραϊκός επίσης στον Sky. Άρα θα έχει και ΑΕΚ σήμερα το μενού. ΑΕΚ Πανσεραϊκός λοιπόν για το κύπελο Ελλάδος.

Ωραίο το site της Ένωσης, παιδιά της ψαχαΐας, να τα λέμε τα καλά. Έχει μπει και το live score, βλέπω εδώ πέρα, βλέπει και αποτελέσματα. Μια χαρά, σαφώς ακόμα δεν είναι έτοιμο και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί 100% για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Αλλά για την ώρα αυτό που βλέπω είναι πολύ ωραίο. Πιο σύγχρονο σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από χρόνια. Έτσι, αν τα λέμε όλα.

Μια έψα η οποία προετοιμάζεται όπως και ο Πανεγιάλιος με τον Ατρόμητο για το Super Cup το Σάββατο στις 7 η ώρα στο γήπεδο προσφυγικών. Ένα παιχνίδι γιορτή, ένα παιχνίδι που έχουν προσκληθεί και οι ακαδημίες και οι φίλαθλοι των δύο ομάδων και απλώς φιλάθλος κόσμος στην καρδιά της Πάτρας, και φυσικά να πούμε ότι θα έχουμε και βραβεύσεις στους κορυφαίους σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος σε Α, Β και Γ τοπικό, και φυσικά να πούμε ότι θα έχει παρουσία και βράβευση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος θα έρθει στην Πάτρα για τα εγκαίνια της καινούριας κερκίδας στο γήπεδο των προσφυγικών. Χρηματοδότησε ο άνθρωπος, όπως έρχεται να κάνει τα εγκαίνια. Και φυσικά τώρα θα γίνουν οι ανάλογες κινήσεις για να μπορέσει η ΕΠΣΑ να το χρηματοδοτήσει ακόμα περισσότερο το γήπεδο, να εξασφαλίσει κάποια κονδύλια επιπλέον για να βάλει καθίσματα σε όλο το γήπεδο και φώτα, έτσι γενικά θα χρειαστούν ήδη κάποια χρήματα επιπλέον. Φαντάζομαι ότι ίσως δεσμευτεί ο Υπουργός ότι θα το κάνει.

Ναι, σε αρχαία Ολυμπία και Πάτρα θα γίνει το συνέδριο, το σεμινάριο αν θέλετε καλύτερα, των διαιτητών των εθνικών κατηγοριών. Θα χωριστούν σε δύο γκρουπ. Από ήδη στην αρχαία Ολυμπία υπάρχει από χθες μέχρι τις 18 για τους διαιτητές της Αλφα Εθνικής. Από το σύνδεσμο Αχαΐας είναι η Καρπάνος, Μαρινάκης, Λιαρωμάτης και Κωνσταντινίδου. Αφορά το μπάσκετ βέβαια αυτό να το πω. Και δεύτερο σεμινάριο στην Πάτρα με διαιτητές Β και Γ κατηγορίας, εθνικής κατηγορίας, από 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Το κάθε γκρουπ ισχύει ώρα προσέλευσης της πρώτης μέρας η 2 και ώρα αποχώρησης της τρίτης ημέρας η 1. Η ΟΔΚΕ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το φετινό σεμινάριο να περάσει με όμορφες αναμνήσεις στην ιστορία.

Μία ακόμα μεταγραφή για τον νέο Λαγιά στο μπάσκετ. Ενέταξε το δυναμικό του τον Νίκο Λιόλιο, που είναι γεννημένος το 2003, έχει ύψος 1,93, είναι point guard. Πέρσι ήταν με τον Κεραυνό Αιγείου, αγωνίστηκε στην Α1 Sky με τον Κεραυνό Αιγείου, και η ομάδα του Βασίλη Σκέτζου ενισχύεται ακόμα περισσότερο και δείχνει έτσι την δυναμική, ότι ίσως φέτος ο Αιώλος καταφέρει και πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, αλλά και ο Κεραυνός Αιγείου θα είναι μία από τις δυνατές ομάδες που θα το παλέψουν για την παραπάνω κατηγορία. Αυτά, σιγά σιγά τα είπαμε όλα και για τον μπάσκετ και για τον Απόλλωνα και για τον Προμηθέα. Όλα αυτές οι ειδήσεις υπάρχουν αναλυτικά στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Φυσικά θα είμαστε εδώ αύριο στις 10 το πρωί, έτσι το δωρεάν εδώ κανονικά στο πόστο μας. Θα φτιάξουμε και του Σαββατοκύριακο έτσι τα προγράμματα, γιατί έρχονται ντέρμπι, έρχονται παιχνίδια ωραία το Σαββατοκύριακο. Όχι δικά μας, από την άλλη εβδομάδα τα δικά μας, Κέρας Τεχνικό και Γάμα Εθνική, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Κάντε υπομονή, λίγο έμεινε για να ξεκινήσει όλο αυτό. Ήμουν ο Νίκος Παπασταφανάτος, περισσότερα λοιπόν αύριο στις 10, οτιδήποτε προκύψει στο site και φυσικά το TikTok που έχει κυκλοφορήσει και μπορείτε να το δείτε κανονικά στη σελίδα μας στο dt.gr, αλλά και στο YouTube και στο Instagram και στο Facebook, παντού κυκλοφορεί το TikTok. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Sport FM. Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.

0: Mountains. Mountains.
1: Τώρα FM Patras 96,3.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Sport FM Πάτρας,

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
1: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
2: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
1: Το σούτ!

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Τώρα FM Patras 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Γλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610 642 399.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
11: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η συμμετοχή του οποίου στον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague κόντρα στη Φενέρμπαξε παραμένει αμφίβολη. Full rotation σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Έτοιμη να κάνει χρήση της οπτικής αγοράς του Penrise φέρεται να είναι οι Rangers. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League και στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα βρίσκεται και ο 28χρονος επιθετικός Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός που αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στην Νίκαια. Την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του Ντουντίλς με τη μορφή δανεισμού στο τέλος της σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι με 22 παίκτες πλέον η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Στο παιχνίδι της Τίχημαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ σενάριο στο Εκουαδόρ περί ενδιαφέροντος για δανεισμό τον Ιανουάριο του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Dortmund, Justin Lerma. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση για το αν θα επιτραπεί η παρουσία φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους μάτς βρίσκονται οι κίτρινοι. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφές στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από RTL Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες, δήλωσε η 43χρονη προπονήτρια που θέλει να οδηγήσει την Γαλανόλευκη στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2027. Παραμένει στο μικροσκόπιο της Λίβερπουλ για τον Γενάριο Λαμίν Καμαρά. Οι Reds είχαν επιχειρήσει να αποκτήσουν τον 22χρονο μέσω της Μονακό το καλοκαίρι χωρίς επιτυχία, αλλά όπως γράφουν στο εξωτερικό θα επανέλθουν την επόμενη μεταγραφική περίοδο με νέα πρόταση στους μοναγάσκους. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
4: FM 94,6.

0: Γεια σας, 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Τηλεφωνικά σήμερα ο Κώστας Τζόγλου και ο Κώστας Νικολακόπουλος, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Πανσεραϊκό σε εξπαθέατο για το κύπελλο Ελλάδος, που και έτσι θα πάει γήπεδο και θα βγει τηλεφωνικά. Ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής νότητας, τον Big Wings Sport FM. Νέαρχος και Ιαζόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και σε τι γίνεται?
1: Τι κάνεις? Τι γίνεται, καλά, όλα εντάξει.
0: Είσαι στο δρόμο?
1: Στο δρόμο.
0: Άρα θα διακόψουμε για να μπει στο γήπεδο. Δεν γίνεται διαφορετικά, ρε φίλε.
1: Καλά, εντάξει,
0: όταν φτάσει, όταν φτάσει. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα πάω και μια ώρα πριν, όπως εσύ χθες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μη σε αγχώνει.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γελώνια, την πρώτη του νίκη στη Λίκ Φέση του Europa League, με ανατροπή κιόλας και με πολύ καλό πρόσωπο, κατά την άποψή μου, στο δεύτερο παιχνίδι του Ιμανουέλ στον πάγκο. Είχαμε τα κύπελα. Ο Άρης κέρδισε την νίκη Βόλου. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ατρόμητο. Ο Άρης κέρδισε τη Μαρκό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κεφισιά. Και σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 Πατέρα το ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελο Ελλάδας. Και φυσικά έχουμε το πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο για την League Phase του Europa League. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Όφη, το πρώτο παιχνίδι στη League Phase του Europa League, και φυσικά έχει και προσδοκίες και ελπίδες να πετύχει και αποτέλεσμα, να πάρει και αποτέλεσμα, γιατί είναι και σε καλή κατάσταση. Βέβαια η Χόφενχάιμ είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος, αλλά με την εικόνα που δείχνει μπορεί να τα καταφέρει. Τι γίνεται, Γκέτσε?
1: Καλά, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Ολυμπιακό, ιδίως από άποψης αγωνιστικότητας των παιχτών. Πραγματικά τα δώσανε όλα.
0: Βγάλανε αντίδραση, αυτό περίμενα. Εγώ το παιδί θα βγάλω αντίδραση.
1: Ναι. Έγιναν και τα δύο που περιμέναμε, δηλαδή, που εγώ τουλάχιστον περίμενα. Και ότι θα βγάλει αντίδραση και όποιος παίξει θα είναι Ταλιμπάν, ας πούμε, και ότι θα έχει αγωνιστικά προβλήματα, που είναι λογικό σε μια καινούργια ομάδα. Ο προπονητής με τις επιλογές του θεωρώ ότι πήρε ρίσκο, δηλαδή έβαλε παίχτες από τους παλιούς που λέμε, και μπορεί αυτό, αν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, ξέρεις, να γινόταν αντικείμενο κριτικής. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο βαθμό δικαιώθηκε. Ο Ολυμπιακός εκεί που δείχνει να έχει πρόβλημα είναι στην αμυντική λειτουργία.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό, όταν θέλει να πεις λίγο διαφορετικά.
1: Φαίνεται ότι εύκολα, ας πούμε, δέχεται τρώει αντεπιθέσεις που εξελίσσονται σε επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα είχε τον έλεγχο του αγώνα, τουλάχιστον στις μονομαχίες, αυτά ήταν πολύ καλός. Είχε 2-3 παίχτες που άγγιξε το τέλειο για μένα η απόδοσή τους. Είχε δίκαια. Ήταν μια σημαντική νίκη και μια δίκαιη νίκη.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και έτσι ότι η Αγγελόνια είναι μια ομάδα η οποία κάνει build-up σε εκνευριστικό βαθμό και σε βαθμό ρίσκου. Δηλαδή ο τερματοφύλακας της φαίνεται ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά το παρακάνει. Το έχουν αυτό οι τερματοφύλακες που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Το παρακάνουν και κάνουν πιο εύκολα λάθη από τους άλλους. Από τους θεματοφύλακες.
1: Καταλήγω εκεί. Ναι, γιατί και ο θεματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια είναι ο Ορτέγκα. Λοιπόν, γιατί κάνουν αυτοί τα περισσότερα λάθη? Διότι είναι οι θεματοφύλακες που είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, έχουν στο μυαλό τους μόνο να παίξουν την μπάλα, να τη δώσουν, να κάνουν build-up, όχι να τη διώξουν μεγάλη. Έτσι. Ναι. Από τη στιγμή που παίζει έτσι και ο προπονητής. Και από τη στιγμή που θα κάνεις 14 πάσεις, μία μπορεί να μείνει καλή, ρε φίλε. Κατάλαβες τι λέω?
1: Κοίτα, και από υπερβολική εμπιστοσύνη τάσο.
0: Όλες φορές. Αυτό νομίζω. Ναι, εγώ αυτό το είδα στο τερματοφύλακα της Αγγελόνια χθες. Όπου είχε τρομερή εμπιστοσύνη και έκανε κάτι πάσες που ήταν πολύ μεγάλο ρίσκου. Δεν τις αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν φάγανε γκολ από αυτό.
0: Όχι. Θα μπορούσαν όμως να δεχθούν γκολ. Ναι, ναι, θα μπορούσαν να δεχθούν γκολ. Η Αγγελόνη είναι και μια ομάδα που έκτισε το παιχνίδι της από πίσω, αλλά νομίζω η απόδοση του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο την τελείωσε όλη την κουβέντα. Έχουμε και τον Κώστα μαζί μας. Έλα, Κωστή, τι κάνεις?
2: Τι κάνετε?
0: Για το Ολυμπιακό μιλάγαμε. Ότι έβγαλε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, ήταν πάρα πολύ καλός. Για τον Ορτέγκα είπαμε και συμφωνήσαμε ότι οι τερματοφύλακες που είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια συνήθως κάνουν αυτά τα λάθη, είτε λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης, είτε ότι επιχειρούν πολλές θέτες πάσεις στο παιχνίδι, και ότι η Αγγελόνη ήταν μια ομάδα η οποία στην αρχή, σε ένα μεγάλο διάστημα, έκανε build-up σε εκνευριστικό βαθμό και με ακραία ρίσκα, τα οποία ο Ολυμπιακός έκλεψε μπάλες, δεν τα αξιοποίησε να βάλει γκολ, έτσι.
2: Ναι, είχε οι δύο φάσεις που είχε, που είχε στο Τσικίνιο, που δεν έκανε καλές επιλογές στο Τσικίνιο από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ήταν κραυγαλές, πραγματικά. Είχε διαβάσει ο προπονητής και οι συνεργάτες του το παιχνίδι της Γιαγκελόνια. Ήξεραν, παιδιά, ότι ο τερματοφύλακας...
0: Ο Αμπράμοβιτς.
2: Ναι, το έχει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό είδατε, επέμενε τόσο πολύ ο Ολυμπιακός στο να είναι κοντά οι παίκτες εκεί όταν έχει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι καλά το πήγε από όλες τις πλευρές.
1: Και σε καλές θέσεις, Κώστα, και σε καλές θέσεις ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Ναι,
1: δηλαδή σε μια στιγμή είχαν κόψει όλες τις πάσες, που θυμάμαι. Δεν υπήρχε επιλογή.
2: Ακριβώς, γιατί είναι ομάδα που ξεκινάει από πίσω τις επιθέσεις και ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν τους άφηνε να το κάνουν, αλλά έκλειψε και πραγματικά πάρα πολλές μπάλες. Ήταν ένα παιχνίδι διαφορετικό αυτό του Ολυμπιακού, δηλαδή είχε άλλο πλάνο σε σχέση με το προηγούμενο με τον Όφη, και αυτό ίσως είναι και μια ένδειξη ότι είναι ένας προπονητής, ο Ιμανόλ, που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο μόνο, ας πούμε, να παίξει, και ότι το δουλεύει και αλλιώς το πράγμα που λέμε. Δηλαδή αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δεν το πήγε πάσα με πάσα να φτάσω μέσα στην περιοχή να μπω με την μπάλα στα δίχτυα όπως έγινε με τον Όφη. Αυτή τη φορά σου λέει, εγώ θα το πάω full στην ένταση, full ενέργεια, να κλέβω, να είμαι κοντά στο goal, στην περιοχή του άλλου, και έτσι να απειλώ με τη δύναμη της έδρας.
1: Επίσης, Κώστα, κάτι διαφορετικό που είδα σε σχέση με τη Λίμπαρ είναι ότι είχε δουλέψει τα επιθετικά στημένα έχοντας μελετήσει τους άλλους. Δηλαδή πηγαίναν όλα στο πρώτο δοκάρι και τελικά βρήκε γκολ που ήταν κρίσιμο γκολ αυτό.
2: Ήταν το πρώτο. Πήγα να πω το πιο κρίσιμο, το νικητήριο πάντα είναι το πιο κρίσιμο, αλλά αν δεν έμπαινε εκεί το γκολ, δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο να βάλει δύο να το γυρίσει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι πάντα κλειδί, παιδιά, πώς πας στα αποδυτήρια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άλλο να πας στα αποδυτήρια με κάτω το κεφάλι και άλλο με πάνω το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και προφανώς είχε μελετήσει την αδυναμία στο πρώτο δοκάρι που είχαν αυτοί και χτύπαγε όλο εκεί και τελικά το βρήκε. Ναι.
2: 100%, 100%.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νικολακό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο.

0: θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Υγεία.
4: Ενεργείο.
5: Υγεία.
4: Καθαρικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Ολυμπιακό. Πάμε, έλα Κώστα.
9: Ναι, για τον Ολυμπιακό ήταν, παιδιά, πραγματικά κάτι που το είχε ανάγκη αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός. Αυτό το πρώτο που έχω να πω. Και ξέρετε, φαίνεται καλύτερα, το καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο σε αυτές τις περιπτώσεις, από το ότι πώς θα ήταν τώρα η ομάδα αν δεν είχε κερδίσει. Θα ήταν ένας Ολυμπιακός που θα προέρχονταν από δύο σοπαλίες, ξέρω εγώ, ανέφερε σοπαλία με το Βόλο και με τη Γιαγκελόνια, και μία ήττα από τον Όφιλο Καρεσκάκη. Δηλαδή κάπου λες πού πας, κάπου θα έλεγες πού πας με τέτοια αποτελέσματα. Οπότε ήταν πραγματικά, το χρειάζονταν πολύ, γι' αυτό και έδωσαν όλοι το κάτι παραπάνω σε μια εποχή δύσκολη για την ομάδα, με ψυχολογία μηδέν. Όπως φαίνεται ότι η ψυχολογία είναι πολύ κακή, ειδικά όσο το σκορ, δεν είχε σκορ ο Ολυμπιακός, δεν είχε γκολ. Θυμόμαστε, σκεφτείτε πόσο κακές ήταν οι τελικές των παιχτών του Ολυμπιακού τώρα το πρώτο ημίχρονο, και ότι για να μπει γκολ έπρεπε να βρεθεί ο center four μόνος με τον τερματοφύλακα πεσμένο κάτω, για να μπει γκολ. Ήταν πολύ κακές οι τελικές όλων των παιχτών του Ολυμπιακού, και αυτό είναι πάνω απ' όλα θέμα ψυχολογίας. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει τους καλύτερους παίχτες του κόσμου, αλλά τα τελειώματα των παιχτών του Ολυμπιακού είναι σαν να είναι οι χειρότεροι παίχτες, ας πούμε, του κόσμου εδώ και καιρό. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες ήταν μεγάλη υπόθεση για την ομάδα, και θα έλεγα και για τον οργανισμό, ακόμα και για όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού αυτή η νίκη. Ειδικά αν καταφέρει η ομάδα και κρατηθεί σε επίπεδο αποφασιστικότητας και συγκέντρωσης και την Κυριακή έτσι στη Λιβαδιά, για να πάρει λίγο τα πάνω του όλος και η ομάδα και ο οργανισμός και ο φύλαθλοι και όλος ο κόσμος στον Ολυμπιακό, να πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί είναι πολλοί οι μήνες που δεν τραβάει το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε, ας πούμε, ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια. Να μην φανεί ότι ο Ολυμπιακός έκανε μόνο κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα μάτ έβγαλε μία αντίδραση μετά το κράξιμο, ας πούμε, με τον Όφι, και μετά τις φωνές, αντίδραση μετά το κράξιμο ας πούμε με τον Όφη και μετά τις φωνές

0: απλά στο πρώτο ημίχρονο η μεγάλη προσπάθεια που γίνονταν πανταλούνταν με το να μην γίνεται μια καλή τελική πάσα, μια καλή τελική σε σουτ, κεφαλιά κλπ. Ξέρω εγώ. Οπότε δημιουργείται έτσι και μια εικόνα ότι δεν πας καλά. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο κυρίαρχος, να το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι η Γιαγκελόνια δεν έκανε τελική καν. Δεν έκανε τελική.
1: Ναι, ισχύει για το δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω εγώ τι πιστεύω, ότι αυτό το build-up που κάνε βρήκε την άκρη ο Ολυμπιακός τους, το έσπαγε εύκολα και από εκεί πέρα σταμάτησαν και ναι. δεν μπορούσαν να επιτεθούν μετά. Ήταν πολύ δύσκολο να επιτεθούν.
0: Ναι, ακριβώς. Πήγαν μετά ξεκάθαρα για την ισοπαλία. Σου λέει ένα-ένα εδώ στο Καραϊσκάκη, μια χαρά είναι. Έβλεπαν και τον Ολυμπιακό αγχωμένο πολύ και σου λέει εδώ να το πάρουμε τον πόντο και είμαστε μια χαρά. Πρώτο μάτσα πέσει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, μια χαρά είναι η ισοπαλία. Και εδώ που τα λέμε 10 λεπτά μακριά ήταν.
1: Κοίτα, όμως να σου πω κάτι, Κώστα. Όποιος έβλεπε το μάτς, έβλεπε ότι ήταν θέμα χρόνου να φάει δεύτερο γκολ η Γιαγκελόνια. Δεν άντεχε. Την είχε κλείσει πάρα πολύ πίσω ο Ολυμπιακός. Προσπαθούσε με σωστό τρόπο και όχι με λάθος τρόπο να βάλει το δεύτερο γκολ. Και φαινόταν θα έρθει, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, φαινόταν.
0: Βοήθησαν και αλλαγές που φρεσκαρίστηκε δηλαδή κάποια στιγμή η ενδεκάδα που έπρεπε να φρεσκαριστεί, γιατί κατέθεσε πολύ ενέργεια η ομάδα ανεξάρτητα από απόδοση. Δεν μπορεί πάντως σίγουρα να κατηγορήσει ότι δεν υπήρχε κανένας στο Ολυμπιακό ότι δεν έβγαλε ενέργεια. Όλοι οι παίχτες, ας πούμε, στο παιχνίδι κλπ. Τρεξίματα εννοώ κλπ. Και εντάσεις και τέτοια. Οπότε φρεσκαρίστηκε η ομάδα. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν focus 100-0, 100%, και είδατε όταν είναι focus τι ωραία γκολ μπορεί να βάλει. Πρέπει να το βρει και ο ίδιος αυτό το πράγμα κάποια στιγμή με μεγαλύτερη συνέπεια, γιατί η ποιότητα δεν του λείπει. Το έχουμε δει εδώ. Μπορεί να μην έχει παίξει 100 παιχνίδια, αλλά αυτά τα οποία παίζει τον βλέπεις ότι έχει την κλάση. Τα γκολ που βάζει είναι γκολ κλάσης. Τέλος πάντων, και ο Πουέρτα που μπήκε μέσα προσπάθησε έτσι να βοηθήσει το επιθετικό κομμάτι. Θέλει λίγο σίγουρα κάτι παραπάνω με τον Κακρέα Μπάκο Ολυμπιακός να πάρει και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, και αμυντικά και επιθετικά. Βλέπεις ότι και ο προπονητής το παλεύει, έβαλε και τις τέσσερις θες. Πήρε κάρτα ο Μπρούνο και τον άλλαξε λογικά. Εκεί θέλει λίγο να το φτιάξει ο Ολυμπιακός καλύτερα το πράγμα, τα άκρα της άμυνας, γιατί και επιθετικά πρέπει να πάρει περισσότερα, αλλά και αμυντικά. Ήταν τέλος πάντων μια νίκη πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και βαθμολογικά αυτό καθεαυτό, δηλαδή το τρίποντο εννοώ, γιατί τέλος πάντων ξεκινάς και παίζοντας το γήπεδό σου και έχεις κερδίσει μια ομάδα η οποία ναι μην είναι καλή, αλλά δεν έπαιζες ας πούμε με τη Μίλαν ή τη Μαρσέη που είναι η επόμενη αντιπαλή σου, έπαιζες με την Αγία Γκελόνια. Λες κανονικά βάσει στη θεωρία έπρεπε να το πάρω το μάτς και γι' αυτό το λόγο. Οπότε και μόνο που το πήρε ήταν καλό. Τώρα πρέπει να για τον Ολυμπιακό όλα τα είναι, ξαναλέω, να μπορέσει να κάνει τρίποντο στη Λιβαδιά απέναντι σε μια ομάδα που είναι θα παίξει σίγουρα αμυντικά και έτσι μπορεί να γίνει δύσκολος αντίπαλος. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα στάδιο στο οποίο προσπαθεί να αλλάξει έτσι ώστε να τα καταφέρνει καλύτερα με αυτές ακριβώς τις ομάδες που είναι full πίσω. Δεν το έχει ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, και στα καλά του δεν το είχε. Δηλαδή και στην εποχή του double πρόπερση ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, έφερε 0-0 με τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκη. Έκανε από τον Αστέρα ένα 0 στην Τρίπολη. Το Λεβαδιακό έφερε ισοπαλία στο Καραϊσκάκη. Είχε

0: ψέματα από... και στα καλύτερά του δηλαδή η ομάδα, στα καλύτερά της. Οπότε θα είναι ένα τεστ αυτό για τον Ολυμπιακό πραγματικά την Κυριακή. Θα έχει και κόσμο. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τα εισιτήρια. Και βέβαια έχει έρθει και ο Μάριους, ο Αφρικάνος, νέος σέντερφορ του Ολυμπιακού από την Τουρκία, χθες το βράδυ. Πρέπει να πούμε ότι αν τον θέλει ο προπονητής, ας πούμε, και τον δει την προπόνηση καλά, γιατί να μην τον δει, είναι, το παιδί είναι διαθέσιμο. Δηλαδή έπαιξε την Κυριακή 90 λεπτά στο τουρκικό πρωτάθλημα, θέλω να πω. Οπότε αν δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο, αν δεν έχει τίποτα τελευταία στιγμής, καμιά ενόχληση, ξέρω εγώ, μπορεί και να τον έχει, δηλαδή άμα τον θέλει, τον έχει. Δεν είναι ότι ήρθε ένας παίχτης που δεν έπαιζε, έπαιζε κανονικά, όλα τα φιλικά, πρωτάθλημα έπαιξε δύο μάτς, έχασε άλλα δύο-τρία, είχε μια κλασούλα. Προηγούμενη Κυριακή ήταν 50 λεπτό κανονικά στη Σάντρου Σπορ. Οπότε εκεί είμαστε, γιατί βλέπω έχει πάει και μισή, οπότε θα με
1: διακόψει κι αλλιώς. Ωραία, ωραία. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Περιστέρη και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μοζωνάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το μπλαφέ! Κάνει το μπλαφέ!
4: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
3: Το σούτ! Είναι 2-0!
5: Sport FM Πάτρα.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
12: Τώρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Να πούμε ότι μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει την πρεμιέρα τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Έχει ξεκινήσει όμως το μάτς κυπέλλου Καλαμάτας ΑΕΛ. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό που είναι στο γήπεδο της Νεάπολης να μας πει τα πρώτα στοιχεία για τις εντεκάδες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από εδώ το δημοτικό στάδιο της Νεάπολης, όπου έχει πραγματικά τρομερή ζέστη. Αλλά θα δούμε εδώ τώρα τη μονομαχία της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, με τις ομάδες να διασταυρώνουν τα ψήφια τους για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο ομάδες να έχουν από ένα παιχνίδι ωστόσο μέχρι στιγμής, την πρεμιέρα. Την νικηφόρα, την πρεμιέρα με το Βόλο για την Καλαμάτα που ήρθε ισόπαλη 2-2, ενώ η ΑΕΛ είχε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό μέσα στη Λάρισα, όπου κοιτήθηκε με 4-0. Πολλές αλλαγές από τις δύο ομάδες. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε να κάνει 10 από τις 10 αλλαγές στην 11η του σχέση με τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο την προηγούμενη αγωνιστική, διατηρώντας μόνο τον MVP Χάμζα στην 11η. Λοιπόν, κάτω από το δοκάρι έχουμε τον Εγκίνη, στην άμυνα είναι η Ικνάτοβιτς Γεσάντ Πακαγιώκο Χάτζη Θοδωρίδης, στα χαφ η Διαρά Γιατσικούρα Σκατάλτη και 30 της επίθεσης είναι η Μπονέτο Αγγελής και Χάμζα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Σοκράτης Οχριδόπουλος επίσης έκανε αρκετές αλλαγές, 9 τον αριθμό, με τον Μέλισσα κάτω από τα δοκάρια, ο Γκρόζος αριστερά ο Μπακ, Γαργαλάς, Τελεπίδης, Αγαπάκης οι υπόλοιποι της άμυνας, Λέλεκα Σίλβα στα χαφ, Αντράντα σε ρόλο 10, ο Παράς έχει αναλάβει το δεξιάκρο της επίθεσης, ο Αλμπάνης στο αριστερό και ο Νίτσος στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία, έγινε Αγγελία, οτιδήποτε έχουμε θα σας ξαναβγάλουμε. Λοιπόν, και έτσι είσαι εδώ.
2: Και έτσι εδώ είσαι... είμαι.
0: Ωραία. Συνέχισε εσύ. Συνέχισε εσύ.
2: Καλύτερα συνέχισε εσύ Τάσο, γιατί περιμένω την 11η από λεπτό σε λεπτό.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Τώρα πιθανή 11η και βγει 11η.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Κώστα, έχεις κάτι άλλο να πεις, να προσθέσεις πριν πάμε...
3: Όχι, μετά τις 5 θα έχουμε ερωτήσεις. Καλύτερα να το πάμε έτσι από Ολυμπιακό, λέω, που θα είμαι και πιο άνετα.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, έγινε Κωστή. Έγινε. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι χθες έφτασε στην νίκη με την Νικηφισιά στο 2-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Με τον ΝΕΗ να κάνει τρομερά πράγματα για άλλο ένα παιχνίδι, να αποδεικνύει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος το επίπεδό του δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια και γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που τον έχει φέρει για δεύτερη φορά. Αυτή η φορά είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία γιατί προερχόταν από ένα πολύ καλό Μουντιάλ όπου έφτασε στους 8 με το Μαρόκο και το ότι είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με την Χιρόνα στην Λα Λίγκα. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να πάει σε τόπο ομάδα στη Λα Λίγκα, δεν συζήταγε με μικρότερες ομάδες ή γενικά ήθελε να πάει να πρωταγωνιστήσει κάποια ομάδα να πρωταγωνιστήσει, τον οδήγησε και φυσικά οι χειρισμοί του Παναθηναϊκού τον οδήγησαν στην απόφαση να... να έρθει στο Παναθηναϊκό και να έχει και κέφια. Το είδαμε χθες, μπήκε αλλαγή τώρα σε ένα μάτς κυπέλλου και έκανε τη διαφορά. Το δεύτερο γκολ που βάζει, το έχει βάλει και άλλες φορές, είναι πραγματικά ένα ποίημα. Έχει εκτελέσει και το πέναλτι, το έχει στείλει στη γωνία και έχει κάνει το 0-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πάρα πολλές αλλαγές στην 11, το απόλυτα λογικό. Και απόλυτα λογικό να μην είναι καλός με τόσες αλλαγές. Τις αλλαγές εξήγησε ο Νίστρουπ και αυτές που έκανε και αυτές που δεν έκανε και θα τους πω σε λίγο. Ήταν εξαιρετικός ο Κάγκουα που μαζί με τον ΑΕ έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη του εμφάνιση ο Σαλάχ Εντίν ήταν μια χαρά. Επιθετικά είχε κάποιες ιδέες, αμυντικά δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντεφράι για άλλο ένα παιχνίδι δείχνει ότι είναι ένας top κεντρικός αμυντικός που κάνει τη διαφορά, είτε παίζει η ομάδα μας κυπέλλου με μικρομεσαία ομάδα, είτε παίζει ντέρμπι είτε παίζει Ευρώπη, ο Ντεφράι θα έχει την ίδια εικόνα. Είδαμε δεξιά τον Τζάπρα να επανέρχεται και να είναι πάρα πολύ καλός. Είχε δώσει δύο πάσες που αν ήταν πιο εύστοχοι συμπαίκτες του θα ήταν assist, η μία στον Ντετέι, και ήταν πολύ καλή η επιστροφή του. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Πελίστρι δεν ήταν καλός, δεν έπιασε την ευκαιρία από τα μαλλιά όπως θα έπρεπε. Ήταν φλίαρος, είχε μητελείς προσπάθειες. Ο Τετέ έχει κερδίσει το πέναλτι, έχει αναστατώσει την άμυνα της Κηφισιάς. Και υπάρχει και άλλη μια φάση στο 31, όπου τον έχει τραβήξει από τη φανέλα. Δεν έχει δοθεί αυτή η επαφή εκεί. Αλλά στην άλλη φάση που τον έχει πάρει αγκαλιά ο αμυντικός, φυσικά και το δίνει ο διαιτητής. Έκανε το ρωτήσεων που θέλει να κάνει ο προπονητής. Μπήκαν στο τέλος και κάποιοι παίκτες θεωρούμενοι βασικοί, όταν είδε ότι το 0-0 δεν άλλαζε, και πήρε μια νίκη ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά τον έχει πάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Το θέμα είναι τώρα ο Παναθηναϊκός να μπει στην πρώτη τετράδα για να αποφύγει την ενδιάμεση φάση του κυπέλου. Και αυτό θα συμβεί αν κάνει, πιστεύω, 4 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, τα οποία όμως είναι δύσκολα. Είναι με τον Άρη στο ΆΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Με 10 βαθμούς πιστεύω ότι η τετράδα θα είναι ομάδες φέτος, διότι το απόλυτο είναι λίγο δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχουν 2 ντέρμπι, το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σήμερα υπήρχε πρωινή προπόνηση, όλα πήγαν καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αύριο θα υπάρχει ρεπό και το Σάββατο θα γίνει η τελική προπόνηση πριν από το παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή στο γήπεδο της Νεάπολης, εκεί που τώρα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. Να πούμε 2 παραχωρήσεις. Ο Κυριόπουλος επέστρεψε δανεικός στην Κηφισιά. Όταν λέω επέστρεψε, γιατί είχε παίξει δανεικός στην Κηφισιά πριν από 3 χρόνια. Το παιδί αυτό, παρότι είναι, τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Παναθηναϊκό, πέρασε και αυτό το τραυματισμό που τον πήγε πίσω. Και θα βρει χρόνο συμμετοχή στην Κηφισιά, γι' αυτό πάει, για να βρει χρόνο συμμετοχή, γιατί στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ δύσκολο. Και ο Αϊντόν Σέχου, ο ένας παίκτης που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός από τη ΧΑΛ, θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Πύργου 1968 με τη μορφή του δανεισμού έως το προσεχές καλοκαίρι. Αυτά εν ολίγης όσον αφορά το τον Παναθηναϊκό. Η θεσμή του νίκη με την Κηφισιά και το παιχνίδι που έρχεται, που είναι must win, με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Και έτσι. Εδώ είσαι.
2: Κουβαδάρα πήγαμε εμείς.
1: Άστο, άστο, φίλε. Άκου να σου πω κάτι τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν το λέω. Μόλις είπα το προγνωστικό, σκέφτηκα αμέσως ότι η Μπενφίκα έχει τον Μάρκο Σίλβα. Και λέω ότι την πάτησα. Δεν μπορούσα να τα αλλάξω μετά όμως. Το είδαμε το βράδυ. Έτσι. Μεγάλο διπλό της Μπενφίκα μέσα στη Μίλαν. Τώρα θα παίξουμε το ματς Μπεσίκτας Μαρσέι. Εδώ σε θέλω.
2: Ωραία, φίλε, εδώ είναι τώρα.
1: Η Μπεσίκτας φέτος έχει τον Ιταλιάνο προπονητή, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει κάνει και μεταγραφάρες. Ο Βλάχοβιτς παίζει, να φανταστείς. Έτσι, στην Μπεσίκτας.
2: Ναι, το παρακολουθούσα για την Μπεσίκτας, γιατί περίμενα να αφήσω το Μάριο.
1: Ναι.
2: Και έβλεπα τι κάνει.
1: Ναι.
2: Δώσανε τρελά λεφτά.
1: Ναι.
2: Βέβαια και πέρυσι είχαν δώσει, αλλά φέτος μάλλον πιάνουν τρελά.
1: Έχουν πάρει και καλό προπονητή φέτος, νομίζω. Ότι αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη σχέση με πέρυσι.
2: Απ' την άλλη, στη Μαρσέικ δεν μπορώ να πάω κόντρα. Δεν...
1: Κοίταξε, δίνει πολύ Μαρσέικ για διπλό, δηλαδή γύρω στο 4, κάπου εκεί.
2: Ναι. Θα πάω στο γκολ-γκολ.
1: Στο γκολ-γκολ θα πάει εσύ.
2: Στο
1: γκολ-γκολ θα πάει εσύ, στο over θα πάω εγώ.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, να πω και δύο πραγματάκια άλλα. Το πρώτο είναι ότι ο Τάκης Μπινιάρης χθες έκανε την πρώτη εμφάνιση στην αρχική εντεκάδα με την φάνελα του Παναθηναϊκού. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για τον ποδοσφαιριστή. Δεν είχε καλή απόδοση, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά Είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, ένα από τα καλύτερα project της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Έπαιξε σε μια θέση που είχε πολύ, ήταν πολύ απαιτητική, στη θέση του Αμπόρτο ουσιαστικά να συγκλίνει προς τα μέσα και να πατάει η περιοχή. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήταν φιλότιμος, το προσπάθησε, το πάλεψε, το πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι τον έχει ξεχωρίσει ο Νίστρουπ και του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Και είναι μια μεγάλη στιγμή για την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, γιατί αυτό είναι το νόημα των Ακαδημιών. Όχι τόσο το να παίρνουν τίτλους στα πρωταθλήματα υποδομής, αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι να βάζουν παιδιά από τις Ακαδημίες στις πρώτες ομάδες και τα παιδιά αυτά να παίζουν. Έτσι. Με τον Μπινιάρη έγινε αρχή, είμαι σίγουρος για το μέλλον του παιδιού και ότι θα τον αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Το άλλο project όσον αφορά την ΚΑΠΑ 17 την περσινή είναι ο γείτονας, ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας, ο οποίος ήταν τρίτος. Και φυσικά υπάρχει και στην ΚΑΠΑ 19 πλέον ο Νεμπής, ο οποίος είναι ένας σκόρερ που και αυτός ήταν στην αποστολή αλλά δεν πήρε ευκαιρία. Να πω και κάτι ακόμα πριν πάμε στον Γκέτσε, ότι οι διεθνείς που θα απουσιάσουν από τη Δευτέρα στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, οι διεθνείς του Παναθηναϊκού είναι Ουναΐ Σαλάχ Εντίν στο Μαρόκο, Πελίστρι Ουρουγουάη, Λιβάη Γκαρσία Τρινιντάτ και Τομπάγκο, Τετέι Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδα, Ραστόντερ Σκόπια, Γιάνγκο στις K21 Κροατία, Κάτρις Κοντούρης K21 Ελλάδα, Μπινιάρης Γείτονας Λάβδας Νεμπής K17 της Ελλάδας. Να πούμε, το Μάσκι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο χθες βρέθηκε βοηθός προπονητής στην Εθνική Μαρόκο για να διαπιστώσει την κατάσταση του Σαλάχ Εντίν και από αυτό που είδε τον κάλεσε. Έτσι, απόλυτα λογικό, ήταν μια χαρά ο Σαλάχ Εντίν. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Σίριλ Ντέσσες κρίθηκε αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τον προπονητή και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρό στον τραυματισμό του. Η επιθυμία του έγινε αποδεκτή και ταυτόχρονα πρωτοβουλία του έδειξε πόσο πολύ φυσικά υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει και την οτροπία του Ντέσσες, που είναι ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς και μάλιστα ένα σοβαρό τραυματισμό τον είχε με την Εθνική Νιγηρίας και φέτος προτάσει πάνω απ' όλα τον Παναθηναϊκό από την εθνική του ομάδα. Το κάνουν ελάχιστοι παίκτες αυτό και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στην κίνηση αυτή που έκανε ο Ντέσσες. Επίσης, όσον αφορά την ΚΑΠΑ 17, θα υπάρχουν και άλλες κλήσεις για τις οποίες θα έχουμε ενημέρωση αργότερα. Έλα, Κέτσε.
2: Έλα. Ακόμη δεν έχει βγει, προφανώς λόγω κυπέλλου των καθυστερούν, οπότε δεν έχω να πω κάτι αγωνιστικό. Το μόνο που θα πω είναι αυτό το εντυπωσιακό που συνέβη με τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τις Αρτάρ Ντόνετς. Η ΑΕΚ έβγαλε τα εισιτήρια χθες γύρω στα 4.500-6.000 εισιτήρια που πήρε, παραπάνω από όσα δικαιούται, μετά από συμφωνία που έκανε με τις Αρτάρ, και τα πούλησε μέσα σε 6 ώρες περίπου, 6.5 ώρες. Μέχρι το βράδυ δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που θα ακολουθήσει την ΑΕΚ εκεί. Σίγουρα έχουν αγοράσει και ο παδίτης ΑΕΚ που μένει στην Αγγλία ή από το εξωτερικό και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν εισιτήρια και δεν ξέρω αν μπορέσει και η ΑΕΚ να πάρει κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει ζήτηση, δηλαδή ήδη εγώ βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν εισιτήριο από χθες και υπολογίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο στο παιχνίδι του Λονδίνου με τις Αχτάρ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια, ιδίως μετά την νίκη της ΛΑΣ. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει και γι' αποτέλεσμα, θα είναι μεγάλη ιστορία και θα την βάζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης, τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση του κυπέλου του Champions League. Επίσης και για το Βόλο υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στο Βόλο. Υπενθυμίζω ότι και εκεί τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από την Τρίτη. Και πολλούνται, είναι στη διάθεση των παδών της ΑΕΚ, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει. Όποιος, αν κάποιος δεν προλάβει, σίγουρα θα προλάβει μετά, γιατί θα ανοίξουν και άλλες θύρες. Θεωρώ ότι όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο θα μπορέσει να πάει. Και αυτά μέχρι τώρα και Τάσο, πες κάποια μηνύματα δικά σου μέχρι να μπουν οι εντεκάδες.
1: Ωραία. Άμα θες, αποδεσμεύω κιόλας. Άμα θέλεις, σε βολεύει καλύτερα.
2: Όχι, δεν πειράζει. Όχι. Να πάω να κάνω και ένα σχόλιο.
1: Για την 11η, ρε παιδί μου. Για την 11η, εντάξει. Τάσο, λέει, τι μαγεία είναι αυτή με τον ΑΗ. Θεωρώ ότι ο πανηγυρισμός με το κάπνισμα πρέπει να γίνει σύμβολο στάμπας του Μπουτίκ του Παναθηναϊκού. Μιχάλης, οκ, είναι ένας ιδιαίτερος πανηγυρισμός αυτός. Μαζί με τον Καμαρά το κάνει ο ΑΗ. Και πλέον έχει καθιερωθεί, το έκανε και στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, με την κολάρα που έβαλε. Το έκανε και χθες με την Κεφσιά, επίσης με το εξαιρετικό γκολ που έβαλε. Λοιπόν, μετά τη σωστή αλλαγή ώρας στους αγώνες στο ΆΚΑ, πιέστη για τις τιμές, υπάρχει ο χώρος για πιο μικρές τιμές να φέρουμε τα παιδιά μας, βοηθήστε. Κοίταξε, φίλε μου, το μόνο που μπορώ να πω για τις τιμές είναι ότι είναι οι φτηνότερες τιμές από όλες τις μεγάλες ομάδες. Μπες και δες δηλαδή τις τιμές της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, δεν θα βρεις φτηνότερες τιμές. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θα ήθελε να έχουν 10 ευρώ τα εισιτήρια, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 5 ευρώ πάνω στον ερασιτέχνη. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μόνο στο πανοδιάζωμα, πιστεύω. Έτσι. Αλλά να λάβετε υπόψη σας και κάτι που είναι άποψή μου αυτή και δεν την αλλάζω. Όταν πριν 3 χρόνια έμπαιναν 10 ευρώ τα εισιτήρια και πήγαινε κόσμος, πολλοί. Και εγώ ίδιος έλεγα εδώ ότι είναι έλλειψη σεβασμού προς τους κατόχους διαρκείας που έχουν πληρώσει ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας, όπως και φέτος τα εισιτήρια διαρκείας ήταν ακριβά. Και ουσιαστικά βγαίνουν χαμένοι, διότι πρέπει να δούμε αυτοί που παίρνουν διαρκείας στο μέσο όρο είναι κερδισμένοι χαμένοι. Αν είναι ένας χαμένος, γιατί να το πάρει στη διαρκεία. Είπα λοιπόν τότε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο να ανταμείψει τους κατόχους διαρκείας. Δεν έγινε αυτό. Δεν μπορώ τώρα να βγαίνω και να λέω ότι πρέπει να έχουν όλα τα εισιτήρια 10 ευρώ. Και στο κάτω-κάτω, τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ, έχει ανεβάσει πάρα πολύ το budget. Έτσι. Η μόνη περίπτωση που βλέπω εγώ θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φθηνά τα εισιτήρια διαρκείας, θα έλεγα στο πάνω διάστημα του ΆΚΑ. Που και εκεί υπάρχουν 20 άρια, αλλάξει το κέντρο, εκεί ναι θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο φθηνά και να έχει περισσότερο κόσμο στο πάνω διάστημα του ΆΚΑ. Για το κάτω διάστημα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Καταλαβαίνω, λέει, θα υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε ξαναρχίζουμε. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα στις 9-10 Οκτωβρίου. Θα γίνει φέτος πρώτη φορά διακοπή 3 εβδομάδων. Δηλαδή θα γίνει αυτή την Κυριακή. Θα γίνει αυτή η Κυριακή πρωτάθλημα και ξανά έχει πρωτάθλημα μετά από 3 Κυριακές. Είμαι Παναθηναϊκός, λέει Τάσο, από το Ηράκλειο. Σήμερα είμαστε όφοι. Πάμε παγκρίτη όλοι. Μπορούμε την νίκη με μια καλή εμφάνιση. Ναι, συμφωνώ. Μακάρι όφοι να κερδίσει. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον όφη και για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα σαν τον Όφη να επιστρέψει έτσι και στην Ευρώπη με καλό τρόπο, γιατί και στο παρελθόν έχει κάνει νίκες. Αν ξέρω λεπτομέρειες για το πώς θα βλέπουμε το Sport FM TV. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα μάθουμε σε λίγο καιρό, που πιστεύω θα υπάρξουν ανακοινώσεις, το πώς ακριβώς θα βλέπουμε το Sport FM TV. Τάσο, τι γίνεται με τον Τζάβης, ούτε ο Νίστρουπ τον εμπιστεύεται. Εδώ λοιπόν είναι μια ωραία ευκαιρία να κάτσω να αναλύσω τις δηλώσεις που έκανε ο Νίστρουπ. Ρωτήθηκε από τον Χρήστο Κοντό, αν δεν κάνω λάθος, για ποιο λόγο δεν βάζει τον Μπένια. Μάλλον όχι, για ποιο λόγο βάζει τον Μπένια, γιατί δεν φράζει ένα τέτοιο μάτς. Και είπε ξεκάθαρα, δεν θα το μεταφράσω όπως το είπε, γιατί θα μας φτιάξει το ισουρού. Είπε με λίγα λόγια ότι σε ένα παιχνίδι στην Κοπεχάγη είχα κάνει 11 αλλαγές, τερματοφύλακες, στόπερ τα πάντα. Και τα έκανα θάλασσα. Ουσιαστικά δεν είπε αυτό, κάτι άλλο είπε. Αποκλειστήκαμε από το κύπελο και από τότε αποφάσισα, ακόμα και σε μάτς κυπέλου, ακόμα και σε τέτοια παιχνίδια, να έχω έναν βασικό κορμό στην ομάδα, να γίνονται αλλαγές, αλλά να μην γίνονται σε υπερβολικό βαθμό το rotation, να μην είναι 11 στις 11 οι αλλαγές. Και ο λόγος είναι αυτός, για αυτόν τον λόγο παίζω Πένια και πιστεύω θα παίξει και στα επόμενα μάτς κυπέλου. Ο Ντεφρά ένας βασικός του στόπερ, ο Κάγκο ένας βασικός του χαφ και ο Τετέ ένας βασικός του επιθετικός. Δηλαδή έχει έναν κορμό και γύρω γύρω θέλει, γιατί πιστεύει ο προπονητής ότι έτσι έχοντας κάποιους βασικούς μέσα μπορούν να φανούν και καλύτερα και να βοηθηθούν περισσότερο αυτοί που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, που και αυτό λογική έχει. Άρα δεν έχει να κάνει ότι δεν τον εμπιστεύει τον Τζάβης τον Ίστρου, ούτε ο Κότσαρης παίζει. Έτσι. Ο Κώστας αυτή τη στιγμή, όλοι στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ καλός. Όμως δεν βρίσκει χρόνο ούτε ο Κότσαρης. Τον πιστεύει τον Κότσαρη, όπως και τον Τζάβες πιστεύει. Αλλά αυτό είναι το σκεπτικό του, αυτό έκανε στην Κοπεχάγη και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στο Παναθηναϊκό. Αγαπημένοι Τάσο, την Κυριακή θα μας έχουν στείλει μπλόκο στην Νίκαια. Θεωρώ ότι ο Νίστρουπ έχει ενημερωθεί σχετικός για να προετοιμαστεί καταλήλως. Αρτέμις. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με, το, με την μπάλα που θα παίξει, με τίποτα άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερο σαν ομάδα, έχει πολύ ποιότητα φέτος. Θα πρέπει να πάει να παίξει την μπάλα του και να πάρει την νίκη. Και φυσικά αν η Καλαμάτα παίξει σκληρά, παίξει αντιαθλητικά, από εκεί πέρα η λογική λέει ότι θα πρέπει να δεχθεί κάρτες, όπως έχει δεχθεί αρκετές κάρτες φέτος στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στα πρώτα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι με αυτό πρέπει να ασχοληθεί, με το πώς θα είναι αυτός καλός. Αυτό πιστεύω εγώ. Και να μην φύγει το μυαλό να πάει αλλού. Τάσος συνεχίζει να είναι πολύ κακός ο Τσάπρας. Τον Ιανουάριο θα πρέπει να σφαχτεί η ομάδα. Διαφωνώ κάθετα. Η θέση ήταν πάρα πολύ καλός ο Τσάπρας. Και καλός να μην ήταν, δεν μπορείς ακόμα και 5 μήνες και 6 μήνες να μην παίξει καλά ένα παιδί το οποίο ήταν τα τελευταία χρόνια τους καλύτερους δεξιούς μπακ του πρωταθλήματος. Επειδή 6 μήνες δεν πήγε καλά σε σένα, τον στείλεις. Αυτές τις ανοησίες, συγγνώμη, έκανε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Άλλαζε τους παίκτες από κάμισα μαζί με τους προπονητές και φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε. Αυτό το ρόστερ πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη όλων και τη στήριξη όλων, ξαναλέω, όταν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα. Μου λες τώρα πολύ κακός ο Τσάπρας. Αν δηλαδή αύριο μεθαύριο ο Νίστρουπ έχει δύο πολύ κακές βραδιές ή δύο πολύ κακά απογεύματα σε δύο παιχνίδια και η ομάδα κερδίσει, να τον διώξουμε και αυτόν τον Γενάρη? Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες θέλουν στήριξη και ο προπονητής. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε δελτίο. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό να μας πει για το Καλαμάτα Λάρισα.
12: Στο 30 λεπτό αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι παραμένει στο 0-0 ανάμεσα στην Καλαμάτα και στην Λάρισα. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή διακοπή, διότι ο Νίτσος με το Λιατσικούρα κουτούλησαν στον αέρα και βρίσκονται και δύο στο χορτάρι. Φαίνεται να έχουν χτυπήσει πολύ στο δυνατό στο κεφάλι. Έχουν πει τα ιατρικά team και τους βοηθούν κάπως παίκτες να συνέλθουν. Ο Λιατσικούρας έχει σηκωθεί και είναι ξεκάθαρα ζαλισμένος. Προσπαθεί να πατήσει. Ο Νίτσος παραμένει ακόμα στο χορτάρι. Του βάζουν έτσι λίγο νερό, λίγο πάγο στο κεφάλι για να συνέλθει ο νεαρός παίκτης της ΑΕΛ. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΛ έχει τον έλεγχο του αγώνα, κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και έχει καταφέρει να έχει τη μεγαλύτερη φάση της αναμέτρησης, καθώς στο 26ο λεπτό ο Λιατσικούρας έκανε ένα λάθος στην μεσαία γραμμή με τον Σίλβα να κλέβει την μπάλα και να φεύγει τρέχοντας προς την αντεπίθεση. Και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Ανδράδο, ο οποίος αποθέσει τα τέτ, δεν κατάφερε να κερδίσει τον, να νικήσει τον Κίνη, ο οποίος βγήκε ταχύτατα από την εστία του και του κάλυψε ουσιαστικά όλο το τέρμα, αποσογώντας και έτσι και τον κίνδυνο. Συνέχεια ακόμα δεν έχουμε στο παιχνίδι. Ο Νίτσος φαίνεται να δυσκολεύεται λίγο να σταθεί. Ακόμη οι γιατροί του παρέχουν κάπως έτσι λίγο τις πρώτες βοήθειες. Ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα και στον αέρα, με τους δύο παίκτες της Καλαμάτας και θέλει να τσουγκρίζουν κάπως τα κεφάλια τους. Να πούμε ότι από πλευράς Καλαμάτας οι νέοι που είναι, βρίσκονται στην 11η αυτή τη στιγμή είναι ο Λιατσικούρας που είναι 19 χρονών και ο Χάμζα επίσης 19 χρονών. Να από πλευράς ΑΕΛ ο άτυχος Νίτσος αυτή τη στιγμή είναι 20 χρονών που βρίσκεται βασικό στην 11η και ο έτερος, το center back με συγχωρείτε, της ΑΕΛ Γαργάλας, ο οποίος είναι επίσης 20 ετών.
1: Μάλιστα, έγινε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
18: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου...
19: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
20: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε... και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
21: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
22: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Είσαι και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λοιπόν, να επιστρέφουμε. 5 λεπτά μετά τις 5, δεύτερο έτσι ο BC Reporters, Κώστας Κεζόλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνότητας, στον Big Wings Sport FM, Νέκος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνο Πανούσης και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Το Καλαμάτα L είναι στο 0-0 στο γήπεδο της Νεάπολης για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Έχουμε Κέτσε. Κέτσε, έχεις εντεκάδα, ρίχτη.
6: Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, Μπαλαμώτης θερματοφύλακας, Αλεξίου με Βίντα κεντρικό δίδυμο, δεξίμπακο Γεωργίεφ, αριστερό Λικογιάννης, ο Κάιρινεν στο κέντρο, δεξιά ο Ζούκοφ, και τώρα υπάρχει ο Μάνταλος, ο Ζωάο Μάριο και ο Βιτάλης είναι βασικοί, σέντερ φόρ τον Βάργα. Ένας από αυτούς θα παίξει μαζί με τον Βάργα ψηλά. Πιθανόν, δεν ξέρω, πιθανόν να είναι ο Βιτάλης και να είναι ο Κάιρινεν με τον Μάνταλο και Ζωάο αριστερά. Βλέπω το πιο πιθανό αυτό, δεν ξέρω μήπως είναι και μια σκέψη του προπονητή και για άλλα παιχνίδια πιο μετά, ίσως στο Champions League. Πάντως είναι η πρώτη φορά που από τότε που είχε έρθει ο Νίκολετς που ξεκινάει με τρία χαφ, ας πούμε, ή άντε να έχει γίνει μια-δυο φορές πέρυσι που η ΑΚ δεν είχε παίχτες. Να πούμε επίσης ότι στην αποστολή είναι ο Κουτέσα κανονικά με το νούμερο 7, οπότε αυτό που λέγαμε το βλέπουμε να γίνεται, δηλαδή από τη στιγμή που δεν έγινε μεταγραφή του είναι κανονικά, δεν είναι παίχτης που είναι εκτός όπως είναι ο Πιερό. Να πούμε ότι καθόλου δεν είναι στην αποστολή αυτοί που έχουν παίξει πάρα πολύ, δηλαδή ο Ρότα, ο Γιώβιτς, ο Μουκουντή είναι εκτός, ο Ρέλβατς είναι μέσα. Και στον πάγκο η ΑΕΚ έχει ο Κουτές, όπως είπαμε, Πίλιο, Κατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμι, Ρέλβας, Χριστακόπουλο, Αργυρίου, Σαχαμπό και Ζήνη. Αυτή λοιπόν είναι η εντεκάδα της ΑΕΚ. Είδαμε ότι έβαλε τον νεαρό τον Παλαμώτη και τον Αλεξίου για δεύτερο παιχνίδι κυπέλου. Θετικό αυτό για τον Αλεξίου, εκτός ο Καλοσκάμις, αρνητικό αυτό για τον Καλοσκάμι. Είναι η πρώτη φορά από τότε που είχε έρθει στην ΑΕΚ ο Καλοσκάμις που δεν παίζει σε παιχνίδι κυπέλου. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα δούμε στο γήπεδο από όλα αυτά. Οπότε είπαμε και την εντεκάδα, είπαμε, κάναμε και το σχόλιο μας. Νομίζω τόσο είμαστε ok, πάω τώρα προς το γήπεδο.
5: Ωραία.
6: Μηνύματα δεν ξέρω αν έχει κάτι που μπορώ να απαντήσω τώρα, αλλά δεν έχω και εγώ την πρόσβαση γιατί δεν έχω...
5: Κάτσε, περίμενε. Έχεις στάση να σε κλείσω.
6: Α, ναι. Τώρα αυτό, όχι, αν έχουμε κάποιο μήνυμα που για μένα μπορείς να μου πεις...
5: Κάτσε να δω, περίμενε, γιατί δεν βλέπω πολλά
6: μηνύματα. Ωραία,
5: Δεν βλέπω πολλά μηνύματα, γιατί τον κόστη είναι αρκετά για μένα.
6: Είναι
5: αρκετά
6: εκεί πέρα, για
5: είναι... Δεν βλέπω. Ένα είχα δει πριν από ώρα, αλλά τώρα τι να σου πω. Δεν βλέπω.
6: Εντάξει, τόσο δεν υπάρχει θέμα. Αύριο.
5: Ρωτάνε αν τα εστία του Βόλου φεύγουν. Γιατί για την Αγγλία λέει θα γίνει χαμός.
6: Ναι. Μίλησα και πριν, είπα ότι έχουν αρκετή ζήτηση και τα εστία του Βόλου και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν και μέρες θα γίνει ακόμη περισσότερο. Εντάξει, δεν υπάρχει περσινή τρέλα σε καμία περίπτωση που το γήπεδο γέμισε από παντού σε, αλλά σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο την Κυριακή και από τις γύρω περιοχές. Ναι, υπάρχει ζήτηση αρκετή.
5: Ναι. Μάστα. Έγινε, Κωστή.
6: Έγινε. Άντε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
5: Άντε, τα λέμε. Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κωστή.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να μπορούμε να βρούμε τα μηνύματα καταρχήν.
0: Έχεις και μηνύματα τώρα μπροστά. Γιατί ήμουν έτοιμος, άμα θες να σου βοηθήσω.
1: Όχι. Θα έχω δηλαδή θέμα δευτερολέπτο, φαντάζομαι ότι είναι.
0: Να πούμε ότι το Καλαμάτα Έλληνες εξέλιξη 0-0 στο 39. Στο γήπεδο της Νεάπολης, επειδή με ρωτάνε εδώ το γήπεδο πως είναι κάτω, εντάξει, okay. Καλύτερα το καταλαβαίνουν αυτοί που παίζουν, εμφανισιακά καλό φαίνεται, αλλά τώρα είναι τώρα είναι σκληρό ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι. Λέει, ο Ολυμπιακός έπαιξε, λέει, πολύ καλά, θέλει βελτίωση πιο πολύ και μετά τη διακοπή θα δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να φτιάξει ομάδα ή όχι. Λογικό είναι αυτό που λέει ο ακροατής. Σίγουρα είναι, πώς το λένε, θέλει βελτίωση πολύ. Σίγουρα μετά τη διακοπή θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του Ολυμπιακού. Αλλά ποδοσφαιρικά, αν το πάρεις ας πούμε καθαρά, λες ότι υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες, ορισμένοι και πολύ καλοί, που λες ότι δεν μπορεί να μην πάνε παραπάνω ας πούμε, παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια τους, ενώ προέρχονται από απραξία, ξέρω εγώ, είναι, πώς το λένε, ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί και όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι έτσι ας πούμε ένα ποδοσφαιρικό σκεπτικό που μπορούμε να έχουμε κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τα μηνύματα πάλι τα ίδια, τι να πω.
0: Καλά, τι ψάζαμε.
1: Τι να πω, μπαίνει στο ιστορικό μηνυμάτων, δεν μου βγαίνει με ένα ιστορικό μηνυμάτων.
0: Α, δεν σου βγαίνει ιστορικό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Για πήγαινε λίγο στα τελευταία, γιατί έχουν έρθει αρκετά.
1: Τελευταία.
0: Ναι, έχουν έρθει, βλέπω.
1: Κάποιες βλακίες βλέπω κατά βάση. Τον Μπρούνο λέει ποιος τον έφερε.
0: Για τελευταία, για τη Λιβαδιά είπες.
1: Μετά από δύο χρόνια που παίζει ο Μπρούνο, με ρωτάτε ποιος έφερε και γιατί τον Μπρούνο, ξέρω εγώ κλπ. Μετά από κάνα καλό παιχνίδι δεν λέει κανένα μια καλή κουβέντα. Τα είπες για τα εισιτήρια.
0: Ναι, ρωτάνε για τα εισιτήρια στη Λιβαδιά.
1: Εισιτήρια θα πάρει ο Ολυμπιακός, έχω ρωτήσει και εγώ, ακόμα δεν έχω απάντηση ακριβώς τι και πώς, αλλά η εικόνα είναι αυτή. Ας πούμε, η εικόνα είναι αυτή, ότι θα πάρει εισιτήρια. Απλά δεν έχω ακόμα, ξέρεις, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι.
0: Οι διεθνείς στον Ολυμπιακό λέει πως είναι.
1: Πόσοι.
0: Μάλλον πως εννοεί, ναι. Πως λέει, αλλά εγώ θεωρώ ότι εννοεί πως.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Γιατί τώρα ενδιαφέρονται, γιατί φεύγουν εθνικές ομάδες τώρα. Και μετά έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Σίγουρα ένας είναι ο Πόποβιτς, δύο είναι ο Σμάιλοβιτς, τρεις είναι ο Κάρμο, τέσσερις ο Πέντερσεν, πέντε ο Ρέτσος, έξι ο Μπρούνο, 7 ο Τικνιζιάν, 8 ο Πουέρτα, 9 ο Μπέιλι, 10 ο Φρόιλερ, 11 ο Ρόκα, αν και πρόκειται από τον τραυματισμό δεν ξέρω αν θα πάει, ο Μάριους, 12 ο Ελκαπίν τραυματίας, ο Γιάρεμτσου, 13, ο Γκονζάλες, 14, πάνω από τους μισούς. Μάλλον θα λείπουνε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει 10 πεζούμενους. Δηλαδή εννοώ, δεν βάζω μέσα τους ΚΑΠΑ 17, γι' αυτό λέω 10 πεζούμενους.
1: Ναι, ούτε εγώ τους βάζω αυτούς τους άλλους. Ναι. Φίλης και λοιπά, μετά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί οι παίχτες. Ναι. Και είναι και αρκετοί και είναι και μακριά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν και πολλά. Ή μάλλον μπορεί να γίνουν, αλλά πρέπει να είναι συνεννοήσιμοι και οι παίχτες κλπ. Που οι παίχτες όλων των ομάδων στις διακοπές πάνε στις πατρίδες τους, βλέπουν και συγγενείς και φίλους κλπ. Το κάνουν δηλαδή για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, τώρα να μην την πιάσουμε αυτή την πονεμένη ιστορία. Δεν μου πάει πίσω το ιστορικό για να βλέπω εσύ μηνύματα, εσύ Τάσο. Τι να πω. Ναι, μόνο προσπαθώ να το πάω πίσω και μετά φεύγει. Ξέρεις πως είναι, φεύγουν τα τέτοια. Ο Ολυμπιακός λέει μέχρι χθες παρουσίαζε ευθεία γραμμή ζωής στο μηχάνημα. Από τη χθεσινή ανάνυψη έγινε κυματογραμμή. Μάλιστα. Ωραίο ήταν αυτό. Ωραίο ήταν αυτό.
0: Η αλήθεια δεν έχει πολλά μηνύματα στην αρχή. Α, λένε ότι, ρε παιδί μου, όλοι λένε για το Φρόιλερ. Αλλά ο Μεξικανός είναι πραγματικό μνημείο, θα αφήσει εποχή αυτός και είναι σχετικά μικρός.
1: Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Είναι πολύ νωρίς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το παιδί έχει πραγματικά την όσφρηση του γκολ και ότι το έχει που λέμε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν αρκεί αυτό το κομμάτι. Πρέπει να είναι και άλλα πράγματα τα οποία τον βλέπουμε ότι σε άλλα μάτς τα κάνει πολύ καλά, όπως την πάσα χθες στο Σάλιακα για παράδειγμα, που ενήργησε ως πραγματικά σωστός θετικός ας πούμε, και όχι να σουτάρει, έκανε το σωστό. Άλλες φορές δεν το κάνει, κάποιες άλλες μπορεί να το κάνει, θέλει να οριμάσει. Δεν είναι όριμος ο παιδιά ο Γκονζάλες, δεν είναι όριμος. Όμως η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται εκεί που πρέπει, δηλαδή αν δεις τα δύο γκολ που έχει βάλει Τάσο, δύο από τα τρία γκολ πως έχει βάλει, ναι. Τέσσερα πόσα είναι, τα δύο γκολ είναι από αποκρούσεις goalkeeper.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως θες, κεφαλιά του Ρέτσου, απόκριση goalkeeper.
0: Δεν έχει σημασία όμως, είναι εκεί όμως.
1: Είναι εκεί που είναι, ναι. αυτό θέλω να πω, ότι ναι. είναι εκεί που πρέπει. Ναι. Είναι σημαντικό, με τη Λάρισα στο κύπελο που έβαλε το πρώτο του γκολ, τη Λάρισα με το Βόλο, κάνει την κεφαλιά ο Φίλης, το διώχνει ο τερματοφύλακας, είναι εκεί το βάζει. Δηλαδή βάζει τα γκολ αυτά, δηλαδή που είναι του center for, είναι πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να φτιάξει τα τελειώματά του στις πιο δύσκολες φάσεις. Πρέπει να τα φτιάξει τα τελειώματα. Και πρέπει επίσης να γίνει πιο συνδυαστικός στο παιχνίδι του. Αυτό δηλαδή που έκανε χτες, που το έκανε και στη Λάρισα μετά από το όταν έβαλε τα γκολ, σαν να απελευθερώθηκε κλπ. Πρέπει να το κάνει... Να γίνει μέρος του παιχνιδιού του αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μέρος του παιχνιδιού του, δυστυχώς.
0: Κώστα, μια διακοπή, πάμε στο γήπεδο της Νεάπολης, γιατί η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ. Έλα, Άγγελε.
2: Πολύ σωστά, Τάσο, η ΑΕΛ όντως άνοιξε το σκορ με ένα πανάξιο προπάθισμα, διότι η ΑΕΛ παραμένει κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΛ να κάνει το 1-0. Μετά από όμορφη κούρσα του Αγαπάκη από τα δεξιά, ο οποίος δεν έπεσε από τα μαρκαρίσματα του Χάμζα και του Χατζηθεοδωρίδη, έκανε τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Νίτσος με κεφαλιά ουσιαστικά χάρισε τον γκολ στον Νικοκυράκη, και αυτός από κοντινή προβολή έγραψε το 1-0. Ο Νικοκυράκης, όπου πρέπει να είναι και η πρώτη επαφή του με την μπάλα, διότι στο 41ο λεπτό πέρασε ως αλλαγή, διότι ο Παράς είχε ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, αν πρόλαβα να δω καλά. Με αποτέλεσμα ο Σωκράτης Βουδόπουλος να προχωρήσει σε αυτή την αναγκαστική αλλαγή. Αλλά η αλήθεια είναι σε καλό του βγήκε, έτσι. Ο Νικοκυράκης είναι και ο σκόρε του αγώνα μέχρι στιγμής. Κοντά σε ισοφάρις έφτασε η Καλαμάτα. Όμορφη εκτέλεση φάουλ από τον Μπονέτο. Ο Μπακαγιώκο βρέθηκε σε θέση βολής με το κεφάλι. Εκτέλεση μπάλα πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ωστόσο η φάση είναι ως μη γενόμενη, διότι ο αμυντικός της Καλαμάτας ήταν σε αποθέση offside. 1-0 Καλαμάτα. Και κοντεύουμε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Έγινε, Αγγελέ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
4: Το μεγαλύτερο.

0: Dancers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε, έλα Κώστα.
4: Ναι, ένα μήνυμα πραγματικά ουσιώδες είναι αυτό που λέει, η πίεση του Ολυμπιακού πλέον είναι πιο ουσιαστική.
3: Ναι.
4: Είναι αλήθεια αυτό, τουλάχιστον έτσι όπως την είδαμε χθες.
3: Ναι.
4: Τον Κουτσογούλα λέει και τον φίλο και ο Νούγιος προπονητής θα τους βάζει. Πού να ξέρω ρε παιδιά, θα τους βάζει ή όχι, ο άνθρωπος τώρα ήρθε. Ο άνθρωπος ο καημένος έχει κάνει 4 προπονήσεις στην ομάδα. Είχε να παίξει, ήρθε Πέμπτη, έπαιξε Σάββατο, είχε Τετάρτη ευρωπαϊκό παιχνίδι και τώρα έχει να παίξει Κυριακή εκτός έδρας πριν στο πρωτάθλημα. Πού να ξέρουμε τι θα κάνει. Στο κύπελο δεν μπορεί να μην βάλει δύο παίχτες έτσι κι αλλιώς μικρού σε ηλικία. Οπότε μπορώ να πω ότι στο κύπελο θα τους βάζει. Τώρα τι θα κάνει από εκεί και πέρα για τα άλλα μάτς θα δούμε. Εδώ πέρα βλέπετε μένει έξω άλλο το ΕΣΕ, άλλο το Πουέρτα. Τώρα λίγο με εκπλήσει ένα μήνυμα. Λέει πες μας για τον Κλέιτον, γιατί τόσο άφαντος, ήταν καλός παίχτης. Είναι άφαντος και στις προπονήσεις. Ρε αδερφέ, okay, να σου πω, αλλά χτες ήρθε ένα center forward, τον πήρε ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια. Στις 8.30 ώρα. Στις 10.30 έβαλε γκολ ο άλλος center forward, ο Γκονζάλες. Στις 11.30 έβαλε τρίτο center forward γκολ, ο Γιάρεμτσουκ. Και με ρωτάς για τον τέταρτο center forward, τον Κλέιτον. Όχι, έχω άδικο. Πες μου, Νετάσο, είμαι περίεργος.
3: Όχι, εντάξει.
4: Άμα είμαι, πες μου, ειλικρινά.
3: Πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα μηνύματα είναι τρόλ. Εμένα μου έχουν πει πριν, μου έχουν στείλει μήνυμα, απλά τους το λέγανε.
4: Μακάρι να είναι τρόλ.
3: Περίμενε, γιατί φοβάσαι να πεις ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τερματοφύλακα και στόπερ. Τώρα, συγγνώμη. Αυτό δηλαδή δεν είναι τρόλ. Τι είναι, ρε φίλε, περίμενε.
4: Γιατί δεν φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι.
3: Έχει τον Μπέγε και τον Ντεφράι και να πω ότι θέλει τερματοφύλακα και στόπερ.
4: Γιατί δεν φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι.
3: Έχει τον Μπέγε και τον Ντεφράι και να πω ότι θέλει η τροματούλα και στο...

0: δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει
1: εκεί
0: πλάγια.
1: Φαίνεται, εκεί φαίνεται, γιατί έχει, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ακριβώς, εκεί γιατί φαίνεται. Είναι μέσα στο, στη
1: ναι,
0: βάση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Γιάρεμ Τσουκλέ, ευτυχώς που δεν έφυγε, θα κλαίγαμε. Είναι καλός επιθετικός, θες το είδαμε, αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μην τον εμπιστεύονταν. Με τη Λίμπαρ, ποια είναι η γνώμη σας? Είναι λίγο πονεμένη ιστορία, παιδιά, αυτή με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός που τον είχε κρατήσει το Γενάρη του 25, όταν ήταν να φύγει ο Γιάρεμτσουκ να πάει στην μια Ιταλική, ήταν και μια Γαλλική. Τον έβγαλα στο πρόσωπο πράγματι στο δεύτερο μισό εκείνης της σεζόν, θυμάστε, την γκολ έβαλε και ωραία γκολ και πολλά γκολ σε ντέρμπι και στην Ευρώπη. Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, στράβος ο Γιάρεμτσουκ με τη μεταγραφή του Ταρέμι, αλλά αυτό οκ, okay, συμβαίνουν αυτά με τους παίχτες. Έπαθε μεγάλη θλάση, βαριά θλάση, βαριάς μορφής θλάση στη Γάμπα, που είναι το χειρότερο για να ποδοσφαιριστεί. Έμεινε πολύ πίσω, έχασε τη θέση του. Όταν πήγε να την ξαναβρει τη θέση του, ήταν τότε που έφευγε ο Ελκαμπί για το Κόπα Αφρικα. Δεν ήταν καλός, γιατί κυνήγαγε σε κάθε μάτς μόνο το γκολ, δεν έπαιζε για την ομάδα, τσαντιζόταν ο προπονητής. Ο Ταρέμι ήταν σε καλή κατάσταση και έβαζε τον Ταρέμι ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Ταρέμι έβαζε γκολ, κέρδιζε πέναλτι, είχε ασίστ. Δεν πήγε καλά το πράγμα. Το Γενάρη θυμάστε που έκανε με τη Λεβερκούζεν αυτό το άστοχο πραγματικά ο Μεντιλίμπαρ, να το πω εντελώς κολακευτικά, που έβαλε αλλαγή τον Ελκαμπί που είχε έρθει στα μεσάνυχτα από το Κόπα, από το Μαρόκο, και την ίδια μέρα τον έβαλε αλλαγή με τη Λεβερκούζεν στο 2-0, αφήνοντας τον πάγκο τον Γιάρεμτσου που ήταν ας μόλις τους μήνες εδώ στην ομάδα και κάνει προπόνηση. Εκεί τον έχασε τον παίχτη ο Μεντί, δυστυχώς. Ήταν επίμονος στο να φύγει, έφυγε, πήγε εκεί που πήγε στη Λιόν, πήγε καλά, γύρισε το καλοκαίρι, του είχαν υποσχεθεί από τη Λιόν ότι θα τον πάρουν, ο Πορτογάλος ο προπονητής του λέγε τον υπολογίζει για βασικό, ο Γιάρεμτσουκ παρότι έκανε προπονήσεις εδώ έλεγε θέλει να φύγει, ο Μεντιλίμπαρ τσαντιζότανε που άκουγε να λέει ο Γιάρεμτσουκ ότι ήθελε να φύγει, δεν τον, πως το λένε, πλησίαζε, ξέρεις, να τον προσεγγίσει κλπ. Λίγο αν το μήπως τον ζεστάνει λέμε τον παίχτη, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ας πούμε. Είναι λίγο, είπαμε, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία να πάρω θέση για τον Μπουέρτα λέει ένας, να πάρω θέση να τον δούμε και θα πάρουμε θέση, δεν έχει αρχίσει να παίζει, δύο μάτς έχει παίξει στο παιδί. Ούτε 2,90 λεπτά δεν έχει παίξει. Θα το δούμε. Με τον Όφη όταν τον είδαμε, που έπαιξε βασικός, είπαμε ότι δεν ήταν καλός. Εγώ βγήκα και το είπα αυτό. Όλοι, κανένας δεν έλεγε ότι ο Πουέρτα δεν πήγε καλά. Εγώ βγήκα και είπα την Κυριακή ότι ο Πουέρτα δεν ήταν καθόλου καλός, σε αντίθεση με τον Φρόιλερ που ήταν μια χαρά. Και στο επόμενο μάτσο ο προπονητής με δικαιώνει απολύτως, βάζει τον Φρόιλερ, τον κρατάει στην ενδεκάδα και αφήνει τον Πουέρτα έξω. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να μιλήσουμε τα νύχια μας αν θα παίξει και πότε θα παίξει καλά, ας πούμε, ο Πουέρτα. Αυτό που είδαμε όλοι στο παγκόσμιο κύπελο ήταν καταπληκτικό. Εγώ είχα πει όταν έγινε η μεταγραφή του ότι άμα το παιδί παίξει το 70% από αυτό που παίξει στο παγκόσμιο κύπελο, το 70% όχι 80%, ούτε 90%, ούτε 100%, θα είναι ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Περιμένουμε να το παίξει. Εγώ αυτό περιμένω.
1: Καλύτερος και από τον ΑΕ δηλαδή? Η ερώτηση είναι δική μου τώρα. Είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Πιο χρήσιμος νομίζω ότι μπορεί να είναι. Πιο πολυσύνθετος, να το πω έτσι.
1: Εγώ νομίζω
0: πιο πολυσύνθετος.
1: Κώστα, ο ΝΑΗ κάνει πράγματα που είναι εκτός ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μα δεν αφιβάλλω.
1: Εσύ λες τώρα για τη συμμετοχή στα 90 λεπτά του αγώνα.
0: Δεν αφιβάλλω.
1: Αυτό εννοείς εσύ.
0: Εγώ έχω δει τον ΝΑΗ σε δύο μάτς με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Μας έχει κάνει γιογιό δύο παιχνίδια. Εσύ δεν είναι εύκολο.
1: Εσύ λες, δηλαδή,
0: δεν θυμάμαι εγώ πολλούς παίχτες να έχουν κάνει γιογιό, ας πούμε.
1: Ναι, συμμετέχει και στα 90 λεπτά, λες. Γι' αυτό λες για τον Πουέρτα.
0: Ναι, και σε περισσότερους χώρους, ξέρεις, και μπρος και πίσω κλπ. Καταλαβες.
1: Από
0: αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά περιμένουμε να το δούμε τον Πουέρτα. Προφανώς από αυτό το πρώτο που έχουμε δει ακόμα δεν έχει μπει, ας πούμε, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στα καινούργια δεδομένα. Μην ξεχνάμε

0: ξεχνάμε ότι και αυτός έκανε ντεμπούτο με τον πρώην προπονητή και μετά από 3 μέρες έπαιξε με τον επόμενο προπονητή. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Έχουμε διεθνή συνέργεια.
0: Ο Πόποβιτς.
1: Κώστα, πρέπει να πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε ένα δεκάλεπτο έχουμε μετά.
0: Οκ. Okay. Έχουμε τότε, ναι, οκ. Okay.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My

0: Με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επι...
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν.
8: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
9: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Γρήγορα να πω και εγώ κανένα μήνυμα. Λέει εδώ ένας φίλος στο τάσο του γήπεδο. Βλέπω προχωράνε οι απολωτριώσεις του τριγύρου με το εμπορικό. Τι θα γίνει, θα προχωρήσει. Θα έχουμε ένα σκουπίδι δίπλα στο στολίδι. Όχι, φίλε μου. Θα έχεις ένα στολίδι και σιγά σιγά τα γύρω-γύρω θα φτιαχτούν όπως όλα τα γήπεδα. Δεν φτιάχνονται με τη μία. Θέλει το χρόνο του να περάσει. Το βασικό είναι το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του αριστείχνουν να είναι έτοιμες και οι δρόμοι γύρω-γύρω για να μπορεί ο κόσμος να πάει στο γήπεδο. Και αυτά πιστεύω εγώ ότι. Δεν πιστεύω για Αύγουστο και Ιούλιο που λένε. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 27 θα είναι έτοιμα. Ντεφράι, Κάγκουα και Τετέ δεν έπρεπε να παίξουν την Κυριακή. Έχουμε πολύ δύσκολο μάτς, διαφωνώ. Έπρεπε. Έπαιξε Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, το μάτς είναι Κυριακή. Κυριακή είχε παίξει βέβαια και με τον Πανετολικό πριν. Ο Κάγκουα δεν είχε παίξει. Δεν είχε μπει αλλαγή. Και ο Τετέ το ίδιο. Οπότε γίνεται σωστή. Με βάση τις μετρήσεις γίνεται σωστή η χρησιμοποίηση των παικτών, φίλε μου. Η κίνηση και τον γκολ που βάζω να είναι χαρακτηριστικό ότι το έχουν καταγράψει όλοι μεγάλοι. Αυτό σημαίνει ότι τον περιμένουν στα ντέρμπι. Φίλε μου, και στα ντέρμπι έξω τον περιμένανε. Στην Μπαρσελόνα και η Ρεάλ έκανε τα ίδια. Δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσει αυτούς τους παίκτες. Είναι απρόβλεπτη. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει ένα δηλαδή μόνο κάτι μόνιμο που κάνει. Κάνει απρόβλεπτα πράγματα ο Νάη και γι' αυτό λέμε ότι είναι εκτός επίπεδου ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ταμπόρδα έχει θλάσει. Θα είναι έτοιμος μετά για το μέρος του Ολυμπιακού διαθέσιμος. Ο Τσιρβέγια προπονείται κανονικά με την ομάδα, φίλε, επειδή ρωτάς. Τάσο, μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί έδειξε το κανάλι του Σαββίτη το παιχνίδι με τον Ανδρόμητο. Διότι ο Sky ήταν γεμάτο το πρόγραμμά του και ήρθε στη συμφωνία με το Open να δώσει Ανδρόμητο ΠΑΟΚ. Λες για συμφωνήσεις κάποιο τραπέζι ότι είναι αυτή ντροπή. Ποια είναι η ντροπή, ρε φίλε? Ότι συνοήθηκαν δύο κανάλια να δείξει ένα κανάλι το ΠΑΟΚ, το Open. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Διάβασα, υπάρχει προοπτική να αρχίσουν εδώ αγώνες έδρας του Παναθηναϊκού νωρίς 5.30. Θα δούμε, 5.30, 6, 6.30 κάπου εκεί θα είναι. Στις επόμενες μέρες θα το δούμε. Για το πέναλτι με ρωτάτε, φυσικά και είναι πέναλτι. Ο αμυντικός της Κηφισιάς τραβάει τον Τετέι, τον παίζει με τα χέρια. Γιατί είμαστε μόνη ομάδα χωρίς μεταφορά διαρκείας. Δεν είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να το δώσουμε αν δεν μπορούμε. Συμφωνώ, το έχω πει, το έχω τονίσει. Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ, το ίδιο γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Είναι μια μόνιμη ερώτηση που μου γίνεται συνέχεια. Δίνω την ίδια απάντηση. Εδώ και 8 μήνες. Η Σιδία την Κυριακή δεν έχει, φίλε μου. Λες επειδή δεν άκουσες, η Καλαμάτα έχει αποφασίσει και έχει πει ότι δεν θα πάρει κανένας φιλοξενούμενος εισιτήρια βάσει συμφωνίας που έχει κάνει για να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γήπεδο του Ιωνικού της Νεάπολης. Ο αγωνιστικός χώρος το είπαμε πως είναι. Λοιπόν, τάσο είμαστε και εμείς που παίρνουμε διαρκείας χρόνια για τις Κυριακές, δουλεύουμε μέχρι τις 6 και βολεύεται 7-7.30. Μας σκέφτηκε, πάει. Εγώ τι να κάνω. Τώρα θα χάσω το περισσότερο μας, Γιώργος. Γιώργο, μου σε καταλαβαίνω, αλλά κάποιος κάτι θα χάσει. Αν το μάτς αρχίσει 7 ή 7.30, αυτοί που είναι από την περιφέρεια δεν μπορούν να έρθουν. Για να σου πούνε, εγώ δεν μπορώ να διανυκτερεύσω την άλλη μέρα. Αν το μάτς αρχίσει στις 5.30-6, κάποιοι δουλεύουν. Όταν τα μάτς άρχισαν στις 3, πιο παλιά, εκεί τι γινόταν. Εκεί δεν δουλεύανε κάποιοι τις Κυριακές. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Σίγουρα όμως το 9.30 ήταν απαράδεκτο για να πάνε και οι οικογένειες και οι γονείς με τα παιδιά τους στο γήπεδο. Δεν γινόταν. Τώρα είναι 6, είναι 7, είναι 7.30, είναι μια νορμάλ ώρα. Μια ποδοσφαιρική ώρα Κυριακής. Δεν μου άρεσε, λέει ο Γιώργος Οτομαϊάν, που δεν είχαμε ένταση. Αλλά κατανοητό μου άρεσε που σε ένα τέτοιο μάτς είχαμε 12 τελικές. Κάκο και ο Νέα, η φοβερή, ο Ιάκωβος έδειξε διάθεση. Καλησπέρα, Κοντές, Μπινιάρης, Κράμπες από το 75. Πολύ λογικό σου λέω, φίλε μου, διότι έχουν να παίξουν, ο Μπινιάρης παίξει το πρώτο του παιχνίδι στην πρώτη ομάδα τόσα λεπτά και ο Κοντές είχε να παίξει καιρό. Ο Μπινιάρης ήταν από τους χειρότερους παίκτες και ο προπονητής τον επένεσε. Τον επένεσε, φίλε μου, διότι είναι το πρώτο παιχνίδι, 17 χρονών παιδί, παίξει το πρώτο παιχνίδι στην πρώτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλός προπονήσεις. Μέχρι τώρα και στα φιλικά που έπαιξε και σε κάποια μας που μπήκε αλλαγή ήταν πάρα πολύ καλός και έκανε ένα άσχημο παιχνίδι. Τι θα έπρεπε να πει δηλαδή ο προπονητής? Θα έπρεπε να τον κατηγορήσει το 17χρονο παιδί? Ουναή τετέ ατομιστές. Μακάρι να είναι ο Ναή τόσο ατομιστής και να βάζει τέτοια γκολ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Η κριτική βοηθάει πιο πολύ όταν είσαι πρώτος. Όχι, δεν είναι κριτική αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αυτό είναι ισοπαίδωση που κάνεις. Και bullying σε ένα 17χρονο παιδί. Αυτό έχω να πω, δεν έχω από τίποτα άλλο. Γιατί κάποιοι το έχετε παρακάνει. Έτσι, έχει δίκιο ο Νικολακό με κάποια μηνύματα, αλλά κάποιοι το έχετε παρακάνει. Κώστα, πάρε τα τελευταία και φύγαμε. Δύο λεπτά έχεις.
13: Ναι, ο Πόποβιτς λέει είναι τραυματίας γιατί δεν ήταν στην αποστολή. Παιδιά, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, πολύ απλά. Ζητάει να συγκρίνουμε, η σύγκριση λέει του Τικνιζιάν με τον Ορτέγκα. Παιδιά, τον Ορτέγκα τον έχουμε ήδη 4 χρόνια. Έχουμε μια ασφαλή εικόνα. Ο άνθρωπος ο άλλος τώρα τον βλέπουμε σιγά σιγά. Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Σωθήκαμε, λέει, από θαύμα το καλοκαίρι. Ο Γιάραμιτς ήταν φευγάτος. Η Κράσνοντα ήθελε τον Ζέρσον. Αν είχαν φύγει πριν τα Ματσίου Λκαμπή, τώρα δεν θα μαζεύονταν το πράγμα. Εντάξει, δεν θα τους έδιωχνε όλους ο Ολυμπιακός. Μην τρελαίνεσαι. Για τον Πέντερσεν που με ρωτάτε σχέση με τον Κωστίνια και για τον Σάλιακα, ισχύουν αυτά που λέμε για όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει τώρα, παιδιά. Να τους δούμε πρώτα λίγο. Λίγο να τους δούμε να παίξουν 4-5 μάτσες το καθένας, ας πούμε. Έστω 3, ας πούμε, μάτσε. Τι να πω. Ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε κάνει 300 μεταγραφές, αλλά πιστεύεις υπάρχει περίπτωση για αριστερό δεξί μπακ? Έχει 12 μέρες ακόμα για μεταγραφές. Δεν ξέρω για αριστερό δεξί μπακ κλπ. Πάντως όσο υπάρχουν 12 μέρες, ο Ολυμπιακός πάντα ψάχνεται. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει τόσα χρόνια, οπότε δεν θα πω τώρα κάτι διαφορετικό. Αν λέει ήταν καλός ο Ολυμπιακός και έπαιζε καλά χτες, λέει, θα βάζει 10 γκολ σε αυτή τη Βαγγελόνια. Δεν ξέρω, φίλε, πόσα θα βάζει. Πάντως δεν έχουμε βάλει ποτέ στην Ευρώπη πάνω από 5-6 γκολ. Εγώ αυτά θυμάμαι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στην αποστολή την Κυριακή τον Μάριους, λέει. Όπως είπα πριν, ο παίκτης είναι εντάξει από ό,τι ξέρουμε. Τώρα ο προπονητής θα δει. Υπομονή και επίσης στην ομάδα, υπάρχει πλάνο και συγκεκριμένη τακτική. Ναι. Είναι μια καλή λύση μήπως τώρα να δοκιμάσει το Γιάρεμτσου Center 4 με δεύτερο επιθετικό τον Γκονζάλες, λέει ο Δημήτρης. Δεν μου μοιάζει να μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός ο Γκονζάλες, αλλά τέλος πάντων. Και επίσης ότι ένας φίλος επιμένει, λέει, ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός αναβολή στο αγώνα με τον Πανετολικό γιατί προηγείται ντέρμπι, ταξίδι στη Γαλλία κλπ. Θα τα δουν αυτά, θα τα βάλουν κάτω και θα αποφασίσουν, μωρέ.
12: Μάστε. Έγινε, Κωστή, ευχαριστούμε.
13: Και εγώ, λέμε, να είσαι καλά,
12: τόσο. Για χαρά, για χαρά. Ήταν από τις 4 μαζί σας μέχρι τώρα οι ρεπόρτες, με Κώστα Κεζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδας, τον Big Sport FM. Νέαχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, ακολουθεί τρομερή περιγραφή από την Σοφία Βέμπο, τον Γιώργο Μαραθιανό. Σοφία Βέμπο Τσάικο, και έτσι το έχει πει, δεν το έχω πει εγώ. Από Γιώργο Μαραθιανό, να ακούσετε το ΑΕΚ Πανσεραϊκό και τον Νικόλα Ακτύπη φυσικά στο συντονισμό, για να υπάρχει τόπο συνεργασία και για να υπάρχει ένας εργάτης στο στούντιο. Ο τουρίστας είναι ο συνήθως εκτός στούντιο στο γήπεδο. Τα λέμε. Γεια σας.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δειδή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Στα καλά νέα της ημέρας ο Γιώργος Μαραθιανός δεν είναι στο στούντιο. Στα κακά νέα της ημέρας ο Γιώργος Μαραθιανός είναι στην Νέα Φιλαδέλφια, διότι έχουμε αναμέτρηση για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Πανσερραϊκό. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Καλαμάτα ΑΕΛ Novibet 0-1 περίπου στο 50 λεπτό. Αλλά without further ado, όπως λένε και κάτοχοι δύο πτυχίων Αγγλικής, συνδεόμαστε με Γιώργο Μαραθιανό και All Win Arena. Γεια σου Γιώργη!
3: Χαίρετε μέτριε συνάδελφε, τι κάνετε?
2: Εξαιρετικά, χωρίς εσένα εδώ περνάω τις καλύτερες ώρες της μέρας μου.
3: Να πω καταρχάς ότι περισσότερο από όλα χαίρομαι, διότι έστω και άθελά μου ξεκουράζω τον Τάσο τον Νικολογιάννη σήμερα.
2: Ναι.
3: Να φύγει λίγο νωρίτερα, να πάει να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Εντάξει, γιατί
2: ένα τεταρτάκι, ακαδημαϊκό τεταρτάκι δίκτωσε, ναι. Σιγά μου.
3: Λοιπόν, εδώ και περίπου ένα λεπτό ξεκίνησε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια ευκαιρία για την Ένωση να επιστρέψει στις νίκες μετά από την νέα γκέλα που έκανε στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή στην έδρα του Αστέρα Άκτορ. Η ΑΕΚ, η οποία στην πρώτη αγωνιστική για τη διοργάνωση πέρασε από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, και αυτό είναι και το μόνο της διπλό μέχρι τώρα στη σεζόν σε 5 παιχνίδια. Ενδεικτικό της πολύ διαφορετικής εικόνας που έχει σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ που μετράει 4-4 νίκες και μάλιστα με 14-0 τέρματα. Ο Πανσερραϊκός είναι στην επίθεση, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και μετά θα σας πω και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι και μάλιστα σε καλό σημείο, λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά, το οποίο κερδίζει ο Μπαρμπόσα με μια ωραία κίνηση που έκανε από την πλευρά εκείνη. Ο Γιόελ ήταν τελικά. Ένα φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, το οποίο θα έχει εκτελεστεί τον Ρουμιάντσεφ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό εδώ στην All Win Arena, όπου περίπου 12 με 13.000 φίλοι της ΑΕΚ έχουν έρθει σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι και μια δύσκολη μέρα, είναι και δύσκολη ώρα καθημερινή. Δεν είναι ίδια η εικόνα των εξεδρών με αυτής που έχουμε συνηθίσει εδώ στην έδρα της Ένωσης. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Ρουμιάντσεφ σεντράρει μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους. Φτάνει παράλληλα στην απέναντι πλευρά δεξιά, εκεί όπου ο Μπαρμπόσα τώρα θα την ξαναφέρει μέσα στην περιοχή. Θα εξωστρακιστεί μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό. Μια μικρή αναταραχή και τελικά απομακρύνουν με δυσκολία οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν ήταν μια τελική εδώ για τους φιλοξενούμενους, αλλά μια φάση με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Μπαλαμώτης φάνηκε να ευνηδιάζεται. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος έχει πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια και είναι ο ένας από τους δύο νεαρούς που επιβάλλει ο κανονισμός. Ένας από τους δύο γεννηθέντες από το 2004 και πίσω.
2: Γιώργο, όντως έχουμε εντελώς αλλαγμένη ενδεκάδα σήμερα.
3: Αυτό θα έλεγα.
2: 11 στα 11.
3: Ναι, είναι εντελώς αλλαγμένη η ενδεκάδα. Είναι και ένα παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία στον Μάρκο Νίκολιτς, διότι κακά τα ψέματα δεν θα ακολουθήσουν παιχνίδια με τόσο χαμηλό συντελεστή δυσκολία. Στο επόμενο και για το κύπελο είναι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και εκεί δεν θα υπάρξει ευκαιρία για rotation. Οπότε σήμερα κάνει αυτές τις αλλαγές στον Μάρκο Νίκολιτς. Με τον Μπαλαμώτη λοιπόν να βρίσκει κάτω από την εστία. Τον Γεωργίεφ να δίνει σήμερα ανάσα στον Ρότα και να παίρνει θέση στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι στο αριστερό στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στη Νέα Φιλαδέλφια, και λέω στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου με τον Έστω ήταν επίσης βασικός. Βίντα και Αλεξίου οι δύο στόπερ, ο Αλεξίου ο οποίος είναι ο δεύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής βάση κανονισμού. Κάιρινεν και Βιτάλης στον χώρο του κέντρου. Ο Ζουμπκόφ επανέρχεται δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο κάνει την επανεμφάνισή του με τα κυτρινόμαυρα μετά από το παιχνίδι του, το τελευταίο του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Ένα πρωτάθλημα που σφραγίστηκε με το δικό του εκείνο γκολ που έγραψε ιστορία απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Μάνταλος κινείται σαν άτυπος δεύτερος επιθετικός στον άξονα πίσω από τον Βάργα, ο οποίος είναι σήμερα ο center for. Για τον Πανσερραϊκό από την άλλη, γι' αυτό το 4-2-3-1 του Αλέκου Βοσνιάδη, ο Σακαλίδης είναι κάτω από την εστία, ο Βερνάρδος δεξιά, Γιόελ αριστερά, Καρασαλίδης και Αλιατίδης, ίδιο στόπερ, Οικονόμου και Ρούμιαντσεφ στα χαφ, δεξιά ο Αδάμ, αριστερά ο Μασκανάκης και ο Μπαρμπόσα είναι πίσω από τον προωθημένο Κοτσόπουλο. Αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους η Σουλούκος, την Αλίνη, Ηλιάδης, Πασάς, Μπίτζιος, Βασιλάκος, Μόμψιος, Μωυσίδης, Ρομέρο, Βαρσάμις και Πολιτάκης. Ενώ για την ΑΕΚ η Σαρακασίδης, Μπρινιόλη, Πίλιος, Ρέλβας, Χρυστακόπουλος, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Σαχαμπό, Κουτέσα, Αργυρίου και Ζήνη. Ο Κουτέσα, ο οποίος επανέρχεται σε αποστολή της ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό και μετά από την ιστορία της μεταγραφής του στη Σερβέτ, η οποία τελικά ναυάγησε. Να δούμε αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και Στον πάγκο βρίσκεται σήμερα και ο Καλοσκάμης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ακόμα μήνυμα από τον Μάρκο Νίκολιτς στον νεαρό άσο, ο οποίος δεν άδραξε τις ευκαιρίες τις προηγούμενες φορές. Σήμερα, παρόλο που επιβάλλει ο κανονισμός την συμμετοχή δύο νεαρών, δεν βρίσκεται και πάλι στην ενδεκάδα. Ένα λάθος που γίνεται τώρα από τον Βίντα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει καλά σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό και μια μπαλιά προς τον άξονα που την κόβει ο Ζαομάριο, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Κάνει όμως και εκείνος λάθος, πασάρει πάνω στον Μπαρμπόσα. Κρατάει την κατοχή ο Πανσεραϊκός με τον Οικονόμου να ανοίγει δεξιά για το ανέβασμα του Βερνάρδου. Και πάλι Οικονόμου, τώρα προσπαθεί η ΑΕΚ να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο και να πιέσει. Μια παράλληλη παλιά με στόχο τον Αλιατίδη, ο οποίος γυρίζει στον Σακαλίδη. Βαθιά παλιά στην απέναντι πλευρά για τον Γιώελη, κεφαλιά. Δεν κάνει καλή υποδοχή εκεί ο Ρούμιαντσεφ, αλλά κρατούν την κατοχή οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ο Μάνταλος, ο οποίος πιέζει εκεί τον Αλιατίδη, θα του κάνει το φάουλ. Λίγο πίσω από το κέντρο και αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός. Μια πολύ ζεστή, ένα πολύ ζεστό απόγευμα εδώ στην Ολουγιν Αρίνα, με τον ήλιο να καίει και να δυσκολεύει κάπως τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα ένα φάουλ κερδίζει ο Ζωάο Μάριο πίσω από το κέντρο και αριστερά. Έχει πάει ο Βιτάλης να το εκτελέσει. Ο Βιτάλης, ο οποίος επανέρχεται στο αρχικό σχήμα. Ήταν ένα, το γεγονός ότι έλειψε από την Τρίπολη και δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής, ήταν ένα από τα πεδία συζήτησης για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στην γκέλα της ΑΕΚ. Ο Γεωργίεφ αλλάζει τώρα με τον Ζουμπκόφ. Εκείνος κρατάει γιατί βλέπει ότι πιέζει το συμπαίκτη του, γυρίζει προς τα πίσω, ψάχνει τις επιλογές του Ουκρανός και τώρα ανοίγει τελικά και πάλι για τον Γεωργίεφ, ο οποίος έχει ανέβει. Περνάει το κέντρο και δίνει στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος αποφεύγει έναν αντίπαλο, πασάρει στον άξονα για τον Ζουμπκόφ, εκείνος και πάλι για τον Γεωργίεφ. Λάθος. Γιατί γυρίζει εκεί ο Μασκανάκης και κλέβει για τον Πανσεραϊκό. Όμως τα κάνει και εκείνος λάθος. Συνέχεια υποφελείται ο Ζουμπκόφ, ο οποίος παίζει πακάθετα πάρα πολύ ωραία για τον Βάργο, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα. Ο Ζωάο Μάριο δεν μπορεί να κοντρολάρει. Έρχεται ο Λυκογιάννης από την απέναντι πλευρά. Έχει προλάβει όμως ο Πανσεραϊκός τώρα να οργανωθεί. Κάνει λάθος όμως εκεί ο Βιτάλης. Θα του κλέψει την μπάλα ο Μπαρμπόσα και αντεπίθεση για τον Πανσεραϊκό με καλές προϋποθέσεις. Γυρίζει όμως ο Βιτάλης και διορθώνει πάρα πολύ ωραία το λάθος που είχε κάνει νωρίτερα. Θα βάλει την προβολή στον Αδάμ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε φύγει στην αντεπίθεση και προσπάθησε να σουτάρει και δεν θα του επιτρέψει να βρει την εστία. Ο Βιτάλης έκανε λάθος, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε. Στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και δεν άφησε τον Πανσεραϊκό να βρει μια τελική. Ο Λυκογιάννης τώρα και πάλι από τα αριστερά αφήνει για τον Ζωάο Μάριο. Ξαναλέω ότι σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά δεν είναι καλή η εικόνα της ΑΕΚ στο γήπεδο. Κάπως είναι και λογικό βέβαια, με 11 αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος αλλάζει για τον Λυκογιάννη, εκείνος προσπαθεί να περάσει την μπάλα, θα πέσει στο έδαφος και θα πάρει το φάουλ από τον Βερνάρδο. Ο Λυκογιάννης, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του και προσπάθησε να μπει στην περιοχή, εκείνος τον ανέτρεψε και φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά για μια πρώτη σέντρα μέσα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Ο Ζουμπκόφ είναι πάνω από την μπάλα, αλλά και ο Πέτρος Μάνταλος με διαφορετικό πόδιο. Καθένας αριστεροπόδαρος ο Ουκρανός, δεξιοπόδαρος ο αρχηγός της ΑΕΚ. Όλα αυτά στο ένα το λεπτό και πολλοί κόσμος μπροστά από τα καρέ του Σακαλίδη για αυτή τη φάση. Ο διαιτητής του αγώνα, ο οποίος να πω παρεπιπτόντως ότι είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, ενώ στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Δημήτρης Μόσκου, κάνει κάποιες συστάσεις τώρα στους παίκτες των δύο ομάδων, οι οποίοι συνοστίζονται στη μικρή περιοχή του Πανσεραϊκού. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Μάνταλος αφαιρεί την μπάλα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Αλεξίου και 1-0 για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Ο Αλεξίου, ο οποίος με μια πολύ επιβλητική κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, σε αυτό το γλυκό χτύπημα φάουλ του Μάνταλου, θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Θα πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο νεαρός στόπερ, και θα ανοίξει το σκορ για την ένωση εδώ στην Ολουγιν Αρίνα. Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά από τον Αλεξίου, ο οποίος χρειαζόταν και ψυχολογικά αυτό το γκολ. Δεν είχε πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα, μόνο στο κύπελο, στην πρώτη αγωνιστική. Στη δεύτερη ευκαιρία που παίρνει από τον Μάρκο Νίκολιτς, καταφέρνει στο επιθετικό κομμάτι να την εξαργυρώσει με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά. Ανοίγει το σκορ λοιπόν η ΑΕΚ στο ένατο λεπτό. Ο Αλεξίου, ο οποίος από την παρουσία του στη δεύτερη ομάδα της Ίντερ είχε δείξει ότι συγκαταλέγεται στα προσόντα του και η εκτέλεση στην επίθεση. Έχει πετύχει αρκετά γκολ στην Πριμαβέρα με κεφαλιές. Μια τέτοια έκανε και εδώ από τη μικρή περιοχή, από την ωραία σέντρα του Πέτρου Μάνταλου, και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ο Μάνταλος, ο οποίος με τη σειρά του θα γράψει μία ακόμα assist στις πάρα πολλές που έχει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό, αλλά είναι μία από τις σπεσιαλιτέ του αρχηγού της Ένωσης διαχρονικά, και η εκτέλεση φάουλ με αυτόν τον τρόπο που έφερε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ και σήμερα. Ο Πανσεραϊκός προσπαθεί να απειλήσει από τη δεξιά πλευρά. Ένα γύρισμα το οποίο βρίσκει σε καλή θέση τον Βιτάλης μέσα στην περιοχή. Εκείνος θα κόψει και αφήνει για τον Λυκογιάννη. Βγάζει την μπάλα από την περιοχή με ωραία μπαλιά ο Λυκογιάννης. Έχει γυρίσει ο Δάμ όμως και κόβει. Επανακάμπτει όμως ωραίο Ζωάο Μάριο με τη σειρά του και κερδίζει την κατοχή. Ο Μάνταλος κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα για μια δεύτερη ρουλέτα από τον αρχηγό της Ένωσης, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο και μαζί και το χειροκρότημα του κόσμου εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Για αυτή του την ενέργεια, η ΑΕΚ, η οποία κρατάει την κατοχή και τώρα και πάλι με τον Βιτάλης από χαμηλά μέτρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Βίντα λίγο ρισκάρει με δυσκολία και υπό το μαρκάρισμα του Κοτσόπουλου θα πασάρει δίπλα του. Σταματάει το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς και λέει ότι έγινε φάουλ πάνω στον Κροάτη. Ένα φάουλ το οποίο εκτέλεται με μια κοντινή πάσα του Αλεξίου στον Κάιρινεν. Ο Κάιρνεν, ο οποίος από την πλευρά του επιστρέφει σήμερα στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ. Βασικά επιστρέφει γενικώς στο σχήμα της ΑΕΚ, γιατί από την ρεβάνς με τη Λεύσκη και έπειτα, παρόλο που είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση σε εκείνο το εντυπωσιακό 4-0 που έβαλε την ΑΕΚ στη League Face του Champions League, δεν πήρε ξανά χρόνο συμμετοχής καθόλου. Και αυτή ήταν μια κουβέντα που άνοιξε μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα της ΑΕΚ εκτός έδρα στο πρωτάθλημα. Αλλά πάντοτε βέβαια αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Τώρα ο Γεωργίεφ κοντρολάρει από τη δεξιά πλευρά ψηλά στο γήπεδο και αφήνει για τον Βιτάλης. Κακή υποδοχή, αλλά προλαβαίνει να διορθώσει. Αφήνει στον Ζουμπκόφ. Θα πέσει στο έδαφος ο Ουκρανός από το μαρκάσμα του Ζωέλ, αλλά αφήνει το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς. Στη συνέχεια ο Γεωργίεφ ωραία κερδίζει και ο Βιτάλης στην εξέλιξη της φάσης κοντράρει την μπάλα στα πόδια του Κοτσόπουλου και κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Το οποίο εκτελεί ο Γεωργίεφ. Έχει έρθει ο Ζωάο Μάριο για να δώσει στήριγμα. Ο Γεωργίεφ και πάλι προς τα πίσω στον Βίντα. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι στον Αλεξίου και εκείνος από την απέναντι πλευρά βρίσκει τον Λυκογιάννη. Κρατάει ο Λυκογιάννης, πατάει προς τα πίσω και αφήνει στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν για τον Ζωάο Μάριο, αποφεύγει ωραία έναν αντίπαλο. Ο Πορτογάλος κάνει κίνηση αριστερά. Ο Λυκογιάννης έρχεται τον άξονα ο Ζωάο Μάριο, πατάει ο Μάνταλος. Άνοιγμα δεξιά για τον Ζουμπκόφ. Μέσα στην περιοχή ο Ουκρανός αφήνει για τον Γεωργίεφ. Δεν ήταν καλή πάσα, αλλά ο Γεωργίεφ θα προσπαθήσει στη συνέχεια να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Θα το κάνει με ένα άτσαλο τάκλιν και θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Ζουμπκόφ κάνει ένα ακόμα από τα αβίαστα λάθη, που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχει καταφέρει να βρει θέση στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ. Σε αυτό το ξεκίνημά του στα μερακιδινόμαυρα ο Ουκρανός δείχνει πολύ αγχωμένος. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό, το οποίο εκτελεί ο Σακαλίδης με μια βαθιά μπαλιά για τον Γιοέλ. Εκείνος κρατά την μπαλά εντός, αλλά την δίνει στον Γεωργίεφ. Η ΑΕΚ κερδίζει ξανά την κατοχή και ο Βούλγαρος επιστρέφει την μπάλα στον Παλαμότη. Άνοιγμα του Παλαμότη αριστερά στον Αλεξίου. Και εκείνος μια βαθιά μπαλιά ψάχνει την κίνηση του Μάνταλου. Τον βρίσκει ο αρχηγός της ΑΕΚ, κοντρολάρει μπροστά από τη γραμμή του πλαγιού και αριστερά. Και αφήνει στον Ζωάο Μάριο. Συνδυάζονται οι δυο τους, ο Μάνταλος και πάλι από την ίδια πλευρά. Ανοίγει στον άξονα για τον Βάργα. Εκείνος προς τα πίσω στον Βιτάλης. Ο Βιτάλης τώρα ωραία αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ ξανά κεντρικά για τον Βιτάλης, ο Κάιρινεν. Ο Βίντα προλαβαίνει και δίνει στον Αλεξίου. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα η ΑΕΚ εδώ σε αυτή τη φάση παρά την πίεση του Πανσεραϊκού. Ο Βίντα και πάλι κρατάει τώρα και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Αφήνει για τον Βιτάλης και αυτός στον Κάιρινεν. Αριστερά.
2: Σε τι λεπτό έχουμε φτάσει, Γιώργο?
3: Στο 15ο είμαστε, συνάδελφε.
2: 15ο λεπτό λοιπόν στην Allwyn Arena, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την νίκη για το Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβι Μπέτ, να ακούσουμε τώρα από τον Άγγελο Κρεμαστό πώς εξελίσσεται εκεί η αναμέτρηση.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Γεια σου, Άγγελο. Στην Νεάπολη η αναμέτρηση τη δομένη στιγμή βρίσκεται στο 65ο λεπτό, με την ΑΕΛ να παραμένει να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Έχει μια πολύ αφάση εδώ ο Παπαγεωργίου, υπέροχο σούτ από τον Παπαγεωργίου, τον αρχηγός της ΑΕΛ που πέρασε πριν από μερικά λεπτά μόλις στον αγωνιστικό χώρο. Τρέχει με την μπάλα μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και με γλυκό σουτ με το δεξί επιχείρησε να την στείλει στην κάτω αριστερή γωνία του Γκίνη, ωστόσο αυτή πέρασε για λίγο out. Η Καλαμάτα έχει μπει με αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πινέιρο πέρασε θέση στην Διαρά και ο Μπολιβάρο, ο μπόμπερ της Καλαμάτας, του Αγγελή, με σκοπό κάπως ο Χριστοφιλέας να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο διατηρεί την κατοχή η Καλαμάτα, δεν έχει καταφέρει βέβαια να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Μελίσσα. Η άμυνα της Έλλη είναι εξαιρετικά στημένη, δεν περνάει κουνούπι θα έλεγε κανείς, καθώς δεν έχει καταφέρει, δεν έχει χρειαστεί να επέμβει σε κανένα σημείο μέχρι στιγμής. Υπήρξαν και κάποιες περαιτέρω αλλαγές από πλευράς Χριστοφιλέα, στο 60 λεπτό περίπου ο Αλόνσο πέρασε στη θέση του Κατάλδη, ενώ ο Μουζάκης στη θέση του Χάμζα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
9: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
8: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
10: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588. Sport FM.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Sport FM Πάτρας,

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
6: Στον κόμβο Γλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Valaris, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ, είναι δύο, είναι.
0: Sport FM Πάτρα.
15: Μέσα στην περιοχή του Κουφάλ, η φάση, ο διευθυντής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Προφανώς η φάση θα εξεταστεί, το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Αβδουλάχου, γυρίζει για τον Μπέργκερ. Η κάθε τύπος στον Ντεκάτ από την δεξιά πλευρά ο Βέλγος. Αλλάζει για τον Μπέργκερ, Κουφάλ, θα γίνει το πλασέ, εύκολη όμως υπόθεση για τον Χριστογιώργο, το πλασέ, το οποίο μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο τον τερματοφύλακας του Όφη. Στον μεταξύ δεν μας έχει έρθει replay της προηγούμενης φάσης, την οποία ζήτησαν παράβαση οι Γερμανοί. Προφανώς για να συνεχίσει το παιχνίδι δεν πρέπει να υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Έγινε το ελεύθερο από τον Χριστογιώργο. Από τον Ντεκάτ, μπαλά πίσω στον Κουφάλ, αυτό στον Μπάουμαν, μαζί με τον Χαϊντάρι, πλησιάζει προς το μέρος του Κάμπακ, του δώσει την μπάλα, αλλάζουν Κάμπακ και Χαϊντάρι, διοικητική αμυντική της Χόφενχάιμ, με τον Ρότς στα αριστερά. Η προθυμένη παλιά για τον Λαμπερλέ είναι δυνατή, θα κόψει ο Μπούγκουρας και με την βοήθεια του Κρίσμανι την μπάλα θα φτάσει στον Αθανασίου. Πιεζόμενος από τον Ντεκάτ παίρνει το πλάγιο out. Στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη Χόφενχάιμ 0-0. Οι Γερμανοί σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης έχουν την κατοχή της μπάλας. Προσπαθούν περισσότερο, πιέζουν λίγο πιο ψηλά τον Όφη, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν από τις δύο φάσεις, με τους δύο δυνητικές που έχουν δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο στην περιοχή του Αθήνα. Να δούμε τώρα τον Αϊτόρ, ο οποίος έξυπνα θα δώσει στον Κόντρο, παίρνει το φάουλ όμως ο Ισπανός πριν δώσει στον Κόντρο, έγινε από τον Κάμπακ φάουλ. Λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά, όπως είναι η επίθεση του Όφη, το σημείο που θα αφήσει ο Αθανασίου τον Αντρούτσο να πάρει την εκτέλεση. Γυρίσει πίσω την μπαλά στον Κρίσμανιτς, αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αθανασίου. Ο Κρίσμανιτς, ο οποίος παραμένει στο αρχικό σχήμα του Όφη, ήταν βασικός και στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, και παρά την επιστροφή του Σχέλη παραμένει αυτό στο βασικό σχήμα. Νομίζουμε ότι ο Νικολάου είναι εκτός, είναι η μοναδική απουσία την οποία έχει Όφη, μαζί και με τον Μαρινάκη που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής το επίσημο παιχνίδι να αγωνιστεί, δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. 22 λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο, Όφη Χόφενχάιμ 0-0. Με την μεγάλη φάση να απουσιάζει από την αναμέτρηση, τους Γερμανούς να έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους, να έχουν την δαφική υπεροχή, τον Όφη όμως να κλείνει τους χώρους και να αναζητά τους δικούς του μπροστά στην επίθεση για να γίνει επικίνδυνος. Μόνο ένα συρτός του Μπουχαλάκη, το οποίο μπλοκάρει εύκολα ο Μπάουμαν, είναι ό,τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Τώρα ο Αϊτόρ στην κόντρα με τον Κουφάλ. Θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον τσέχο αριστερό δεξιό πιστοφύλακα, συγγνώμη, της Χόφενχάιμ. Τον πλέον δραστήριο παίκτη μαζί με τον Κάμπακ, ο Κουφάλ, είναι οι ποδοσφαιριστές από τους οποίους ξεκινούν και σε ό,τι έχετε κάνει και με τον τσέχο δημιουργούν τις προϋποθέσεις τους στο παιχνίδι. Τώρα όμως την διεκδίκηση έκανε φάουλ στον Αϊτόρ και στο 23. Θα δει την κίτρινη κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση που δείχνει ο Ρόχας, ο Χαβιέρ Μπερόα Ρόχας, ο Ισπανός διαιτητής. Αϊτόρ και Ανδρούτσος πάνω στην μπάλα. Σε ύψος της περιοχής περισσότεροι. Ο Αϊτόρ με το αριστερό θα φέρει μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα βγει όμως εύκολα ο Μπάουμαν και πρώτου του Κρίσμανιτς και του Πούγκουρα να μπλοκάρει την μπάλα. Γρήγορα έκανε και το ελεύθερο, αλλά ο Ντίκμαν ελέγχει τον χώρο, κρατά την μπάλα εντός, αλλάζει με τον Φούντα, προσπαθεί να παίξει τον αδείο με τον Ντίκμαν, αλλά κλέβει ο Ρότς και με φάουλ θα προσπαθήσουν με τον Μπέργκερ οι Γερμανοί να βγουν στην αντεπίθεση. Φάουλ και παρατηρήσεις στον παίκτη της Χόφενχάιμ πάνω στον ταξιάρχη Φούντα. Το φάουλ. Θα σας αριστά προς τα πίσω Αμπρούτσος για τον Κοστούλα, αυτός τον Πούγκουρα, είναι και ο Κρίσμανιτς, είναι ελευθερωμένος, θα τον δει, θα του δώσει την μπάλα, βγάζει μπροστά για τον Κόντρο, πρώτος πάνω στην μπάλα πάει ο Κάμπακ, ο οποίος γυρίζει με τα πόδια, και ο Μπάουμαν όπως απομακρύνει την μπάλα, που δεν φεύγει τώρα, θα απομακρύνει από το ύψος της περιοχής της Χόφενχάιμ, καραδοκούσε εκεί ο Φούντας, αλλά απομάκρυνε ο Χαϊντάρη, για να φτάσει στον Ανδρούτσο, ο οποίος αλλάζει με τον Ντίκμαν, αλλά κόβεται εκεί από τον Αβδουλάχου. Και κάθε παλιά τώρα για τον Ντεκάτ, ασμένος αλλάζει στον Βίμερ, ο Αυστριακός έχει χώρο, κάνει την κάθε για τον Ντεκάτ, κάνει και την προσποίηση, αλλά απομακρύνεται η μπάλα. Αμυντικούς του Όφη, επιμένουν οι Γερμανοί με τον Αβδουλάχου, παίζει με τον Χαϊντάρη που έχει ψηλά, έχει να βοηθήσει και ο Μπέργκερ, βάλα αριστερά τώρα στον Βίμερ, προσπάθησε να πατήσει για τον Λαμπερλέ, αλλά πρόλαβε και απομάκρυνε ο Πούγκουρας σε ένα σημείο κάτω από την μεσαία γραμμή που βρίσκεται μόνο ο Χαϊντάρη, ο κεντρικός αμυντικός της Χόφενχάιμ, δεικτικό της πίεσης που ασκούν οι Γερμανοί, που έχουν την εδαφική υπεροχή για την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να λέω να έχουν δημιουργήσει την μεγάλη φάση στα αντίπαλα καρέ. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα ο Όφη. Η καλύτερη στιγμή που είχαν ήταν θεωρήθηκε ως μη γεννωμένη καθώς υπήρχε offside. Σε παθητικό ρόλο σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά όφη έχει δώσει χώρο και κατοχή στους Γερμανούς που πιέζουν στην μεσαία γραμμή με τον Καμπακ, παίζει με τον Κουφάλ, παίρνει το πλάγιο από την παρέμβαση του Αθανασίου, ο ίδιος την εκτέλεση γρήγορα για τον Τούρκο αμυντικό τον Καμπακ. Αυδουλάχου για τον Κουφάλ, δεν είναι καλό, δεν είναι καλή παράλληλη παλιά προς τον Λαμπερλέ, θα βγει εύκολα χωρίς κίνδυνο να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος και δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του, τους κατευθύνει να ανοιχθούν και με ελεύθερο σημαδεύει τον Φούντα και ο Χαϊντάρη εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Ελβετός και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Ο Τίκμα στην εκτέλεση του πλαγίου από την δεξιά πλευρά πίσω στον Κοστούλα, Κοστούλας για τον Πούγκουρα, Πούγκουρα στον Κρίσμανιτς, θα ξεφύγει ωραία εκεί από την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει ο Ντεκάτ. Ντίκμαν δεν βρίσκει τον Φούντα, πρώτος ο Ρότς πάνω στην μπάλα, ανοίγει για τον Βίμερ, πιέζεται από τον Κοστούλα, κυρίζει ο Έλληνας αμυντικός και αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός out. Με έξυπνο τρόπο βάζει το κορμί του και η μπάλα βγαίνει έξω. Λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο στο Παγκρίδιο στάδιο, 28 λεπτά παιχνιδιού, Όφη Χόφενχάιμ πρεμιέρα την League Face του Europa League στο 0-0. Ο Κουφάλ αφήνει να περάσει στον Βίμερ, κλείνεται από τον Αθανασίου, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλο ο Αθανασίου. Παίρνει το πλάγιο από το Βίμερ, το οποίο αφήνει στον Κουφάλ να το εκτελέσει και να περάσει μπροστά για τον Ντεκάτ. Ο Βέλγος ανοίγει πολύ την μπάλα, κλείνει το κορμί του Κουγκούρας και η μπάλα φεύγει out. Ωραία κίνηση από τον αμυντικό του Όφη. Αναχέτησε αυτή την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Χόφενχάιμ. Και πάλι ο Χριστογιώργος με ελεύθερο θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Προσπαθούν με μακρινές μπαλιές και με ελεύθερα από τον Χριστογιώργο να ανεβάσουν λίγο περισσότερο τις γραμμές τους οι ποδοσφαιριστές του Όφη και να αποκρούσουν σε αυτή την πίεση που έχουν ασκήσει, που ασκούν από το ξεκίνημα του αγώνα οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν αγωνίζονται με τη γαλάζια τους εμφάνιση αλλά με λευκή ζαχαρή εμφάνιση, με τη μαύρη εμφάνιση Όφη. Αλλά ζητούν τώρα τον τρόπο για να βγάλουν την αντεπίθεση από τον Χαϊντάρη, μπάλα για τον Κουφάλ, βάζει την παρέμβαση και κόβει την υποσχόμενη αντεπίθεση με τον Ντεκάτ ο Αϊτόρ, ραχώντας πλάγιο out. Ο Κουφάλ πίσω στον Κάμπακ και αυτός για τον Χαϊντάρη, ανοίγεται και ο Ρότς, θα προτιμήσω όμως να περάσει στον Βίμερ, πίσω αυτός για τον Χαϊντάρη. Ρότς, ο Ολλανδός ζητά κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Βίμερ, κλεισμένος όμως από τον Ντίκμαν για τον Αβδουλάχου. Ο Αβδουλάχου στον Βίμερ, βαθιά βάλια μέσα στην περιοχή του Όφη, θα πάρει το κοντρόλ και την κεφαλιά ο Χλόζεκ, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα, δίνει ύψος και ο Χριστογιώργος λοκάρει εύκολα και από το ελεύθερο σε φεύγει ο κόντρο, δεν ξέρω αν θα είναι σε δέος που φτάνει, κάτι παρέμβαλια για τον Αϊτόρ, γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Στο 21 λεπτό της αναμέτρησης ο Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίθεση. Ξεκίνησε από τον κόντρο. Φαντάζομαι όμως ότι η φάση θα ελεγχθεί γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κόντρο ήταν εκτεθειμένος. Πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 30 λεπτό της αναμέτρησης ο Όφη ανοίγει το σκορ. Έχουν πάει προς τον διαιτητή οι παίκτες της Χόφενχάιμ.
0: Περιμένω ελιπλέη μάνα μου για να σε βοηθήσω.
15: Μέχρι στιγμής είναι 1-0. Με σκόρα τον Αϊτόρ λοιπόν ο Όφης του 30 βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στην πρώτη και καλύτερη αντεπίδασή του είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το παιχνίδι ο Όφη. Περιμένει τις αντεπιθέσεις, Ο Κόντρο λοιπόν κέρδισε την διεκδίκηση της μπάλας. Άνοιξε από τα δεξιά για τον Αϊτόρ, προχώρησε από τα αριστερά.
0: Μάνο, νομίζω ότι καλύπτεται. Αν ελεγχθεί η φάση, θα ελεγχθεί για φάουλ.
15: Για φάουλ, ναι. Θα εξεταστεί, εξετάζεται μάλλον η φάση, γιατί βλέπω ότι ακόμα δεν έχει δώσει το σφύριγμα της σέντρας. Να δούμε λοιπόν αν θα μετρήσει αυτό το τέρμα του Αϊτόρ και όφη για πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Το κόλ μετράει. Το κόλ μετράει και όφη προηγείται 1-0 της Hoffenheim με σκόρερ τον Αϊτόρ. Στο ημίωρο της αναμέτρησης λοιπόν ο όφη ανοίγει το σκορ με τον Αϊτόρ κατά αυτή τη έδρα. Και καταλαβαίνουμε, ακούτε ίσως και εσείς τι γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη, Hoffenheim 1-0. Ο Αϊτόρ βάζει το όνομά του στην ιστορία του Όφη, πετυχαίνει το παρθενικό του τέρμα σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και Όφη παίρνει το προβάδισμα. Ένας Όφη ο οποίος ήταν στην με μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι τώρα σε έναν παθητικό ρόλο και αναζητούσε με μακρινές μπαλιές από τον Κόντρο, με στόχο μάλλον τον Κόντρο, να βγαίνει στην αντεπίθεση και σε μία από αυτές ο Βόσνιος από τη δεξιά πλευρά είδε τον Αϊτόρ, ο οποίος έμπαινε μέσα στην περιοχή, του έστρεψε την μπάλα και με ένα έξοχο πλασέ ο Ισπανός την έστειλε στα δίχτυα. Και όσο προηγείται λοιπόν της Hoffenheim 1-0. Ανεβάζουν και πάλι τις γραμμές τους οι Γερμανοί. Ο Κουφάλ την σέντρα, θα γίνει η πρώτη κεφαλιά από τον Χόσλακ, θα απομακρυνθεί από τον Αμπρούτσο. Νέο γέμισμα από τον Μπέργκερ και πάλι διώχνουν οι του Όφη προς τα πίσω από την φορά ο Θανασίου προς τον Χρήστο Γιώργο, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Όφη, Hoffenheim 1-0 με σκόρα τον Αϊτόρ. Ο Χρήστο Γιώργος κάνει το ελεύθερο. Μαδεύει και πάλι τον Κόντρο, τον τόλμη το στήθος από τον Βόσνιο, αλλά ανοίγεται πολύ η μπάλα και πάει πρώτος πάνω σε αυτή ο Αβδουλάχου, θα πάρει και το φάουλ ο Κοσοβάρος από τον Κόντρο. Ο Ντεκάτ πίσω στον Κάμπακ, τόσο για τον Χαϊντάρι. Αβδουλάχου ανοίγει την μπάλα για τον Κουφάλ και πάλι από τη δεξιά πλευρά, γίνεται το γέμισμα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λαμπερλέ, μπάλα παίρνει όμως ύψος και βγαίνει out πάνω από το δοκάρι του Χριστογιώργου στο 34. Μουσική 12 λεπτά και να συμπληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη, Hoffenheim 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κόντρο τώρα ωραία θα ξεφύγει, φάουλ και ίσως να έχουμε και κάρτα στον Χαϊντάρι για αυτό το φάουλ στον επιθετικό του Όφη. Αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχας και ο Κοστούλας ανεβαίνει για το φάουλ, τελικά θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω στον Πούγκουρα. Βάζει την κόντρα ο Λαμπερλέ, μπάλα στον Ανδρούτσο. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι γιατί βλέπει αριστερά μαρκάριστο τον Αθανασίου. Αφόσμο το κεφάλι με τη μία για τον Κόντρο. Πρώτος όμως τώρα πάνω στην μπάλα θα πάει ο Κάμπακ και θα απομακρύνει την μπάλα, γυρνώντας την πίσω προς τον Μπάουμαν. Αυτός γρήγορα και πάλι για τον Κάμπακ. Προσπαθεί με τον Κουφάλ. Αυτός γρήγορα μπροστά για τον Ντεκάτ. Κλεισμένουν όμως οι παίκτες της Hoffenheim. Και χθες το διάδρομο Μπουχαλάκης πήρε το πλάγιο. Είναι αρκετά καλή η ομαδική αμυντική λειτουργία του Όφη. Δεν δίνει χώρους και αφήνει μια ανούσια κατοχή και της μπάλας στους Γερμανούς. Τώρα από τα αριστερά με τον Χλόζε, ωραία η κίνηση του Τσέχου. Βγαίνει και συγκλίνει προς την περιοχή του Όφη. Είναι για τον Βίμερ. Αυτός στρώνει σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Μπέργκερ. Βάζει για τον Κουφάλ. Γίνεται η σέντρα, διωχνεί ο Κρίσμανης με το κεφάλι. Μπάλα δεν φεύγει, Ντεκάτ για τον συγγνώμη, για τον Αβδουλάχου. Τώρα θα απομακρυνθεί μπάλα από τον Πούγκουρα και θα φτάσει στον Μπάουμαν, ο οποίος βγαίνει με τα πόδια μεταξύ κέντρου και περιοχής για να δώσει στον Κάμπακ, που μαζί με τον Χαϊντάρ είναι στο κέντρο του, στο κέντρο του γηπέδου. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Χόφενχάιμ συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί, με τους προσθέσεις του όμως να κρατούν αρκετά καλά μέχρι στιγμής τα μετόπιστεν και να μην αφήνουν τους χώρους για να δημιουργήσουν το παιχνίδι τους. Αλλεπάλληλες μπαλιές έξω από την περιοχή για να βρουν χώρο η... για να βρει χώρο η Χόφενχάιμ. Κουφάλα για τον Ντεκάτ, επιθετικό φάουλ και σταματά η προσπάθεια αυτή στο 37 για την Χόφενχάιμ, με τον Αντρούτσο να είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί χωρίς τη συνδρομή του ιατρικού επιτελείου. Το φάουλ είναι λίγο έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου, οπότε ο ίδιος, ο τερματοφύλακας του Όφη, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Στην δεξιά η μπάλα για τον Τίκμαν, θα την ανοίξει για τον Φούντα, ο Ρότς ελέγχει. Κλείνει ο Μπουχαλάκης και τον διάδρομο στον Χλόζεκ, που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν, αυτός για τον Κάμπακ. Ο Τουρκός ανεβαίνει κεφάλι προς την μεσαία γραμμή, βγάζει την μακρινή παλιά για τον Λαμπερλέ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ και χάνει την μπάλα, ο επιθετικός της Χόφενχάιμ. Είναι για τον Όφη στο 38. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, από την πολύ ωραία ανάπτυξη του παιχνιδιού, από το ελεύθερο του Χριστογιώργου έφτασε στον κόντρο η μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτός κατάφερε να ξεμαρκαριστεί, να βγει στην αντεπίθεση, είδε από την άλλη πλευρά τον Ισπανό να μαρκάρει στο, του μετέβασε την μπάλα και αυτός με ένα έξοχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και Όφη με αυτό το τέρμα προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ. Μπέργκερ από τον Αβδουλάχο, ένα γέμισμα, δεν πιάνει κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Ντεκάτ. Την μπάλα τώρα από τον Ντίκμαν για τον Κόντρο, αλλά πρώτος όμως πάνω στην μπάλα είναι ο Χλόζε, ο οποίος κόβει και κάνει και φάουλ και έτσι σταματά στο 39 αυτή η αντεπίθεση για την Χόφενχάιμ, οι οποίοι δεν μπορούν, δεν απειλούν ουσιαστικά τον Όφη, έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά φτάνοντας στο επιθετικό τρίτο του Όφη, οι προσφεστές της κριτικής ομάδας αναχαιτίζουν κάθε προσπαθειά τους. Ωραίος συνδυασμός του Αϊτόρ με τον Αθανασίου, βάζει ο Κουφάλ το πόδι του για να παραχωρήσει το πλάγιο για τον Όφη. Ο Αθανασίου στο πλάγιο, καζί μπροστά για τον Κόντρο, αυτός και πάλι ωραία για τον Αϊτόρ, αλλά τώρα όμως θα βάλει το κομμί του για να κλείσει τον χώρο Αβδουλάχου και να ανοίξει για τον Κουφάλ και να φανατίσει την αντεπίδευση, που κερδίζει όμως ο Τίκμαν, αλλά με φάουλ στη μεσαία γραμμή. Έρχεται ο Μπέργκερ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί όμως ο Ολλανδός και στην μεσαία γραμμή το φάουλ για τους Γερμανούς, με τον Χαϊντάρι για να πάρουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Τώρα είναι επικίνδυνα ο Λαμπερλέ μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλές οι τρίπλες του, ανοίξει, θα γίνει ένα γέμισμα με στόχο τον Κουφάλ που έχει πάει και αλλάζει για τον Ντεκάτ, το Βίμερ θα κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο out ο Αθανασίου. Απομακρύνεται και αυτή η επιθετική προσπάθεια της Χόφενχάιμ, αυτό το πλασέ του Βίμερ το οποίο απομάκρυνε ο Αθανασίου σε πλάγιο out. Στο πλάγιο ο Κουφάλ, απομάκρυνε ο Αθανασίου σε πλάγιο out. Στο πλάγιο ο Κουφάλ,

0: δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Θανάση Ανδρούτσο, τον οποίο βρήκε με το πόδι του σε μια προσπάθεια στο κεφάλι, αθελά του βέβαια, παίκτης της Χόφενχάιμ. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι, στο 42ο λεπτό του οποίου ο Όφη προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ με το τέρμα του Αϊτόρ. Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ισπανός προτιμήθηκε να παραμείνει στο βασικό σχήμα και να μείνει στον πάγκο ο Νους, και δικαιώθηκε ο Κούντης για αυτή του την επιλογή. Σε μία από τις αντεπιθέσεις που είχε Όφη, βρήκε τον χώρο Κόντρο, βγήκε στην κόντρα επίθεση, έστρωσε στον Αϊτόρ και αυτός με άψογο τελείωμα έστρωσε την μπάλα στα δίχτυα και βάζει μπροστά τον Όφη 1-0 προηγείται της Χόφενχάιμ.
1: Να εκμεταλλευτούμε μάλλον την διακοπή για να πάρεις και εσύ μια ανάσα, να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που έχει αρχίσει την ίδια ώρα με αυτό στο Παγκρίτιο, η Ζάλτσμπουργκ εδώ και λίγα λεπτά προηγείται της Λεύσκη στη Σόφια με 1-0.
0: Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες βοήθειες προς τον παίκτη του Όφη, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ευτυχώς, γίνεται το ελεύθερο από τον Αθανασίου και πάλι εκεί ο Κάμπακ θα απομακρύνει, πανταχού παρόντας θα μετώπισε τον Τούρκος, κόβει κάθε μακρινή παλιά. Σε λίγο θα περάσει, θα επιστρέψει μάλλον στον αγωνιστικό χώρο για να περάσει το λεπτό που πρέπει να μείνει εκτός ο Ανδρούτσος. Και θα αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία, γιατί προς ώρα σου αφήνει παίκτη λιγότερο και προσπαθεί να αναχαιτήσει μία ακόμα προσπάθεια των Γερμανών και τα καταφέρνει ο Κοστούλας διώχνοντας μπροστά. Εκεί όμως ο Ρότς αλλάζει για τον Μπέργκερ, Κάμπακ για τον Ρότς, ο Βίμερ, το πλασέ μπάλα κοντράρι και είναι κόρνερ για τη Χόφενχάιμ, ενώ ο Ανδρούτσος επιστρέφει στο παιχνίδι και αποκαθίσταται η αριθμητική ισορροπία των δύο ομάδων, 11-11. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τους Γερμανούς με τον Ρότς. Τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του ημιχρόνου, δεν είναι καλά εκτελεσμένο, αλλά δεν είναι καλή και η απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντίκμαν. Στη συνέχεια ο Χαϊντάρη που βρέθηκε μπροστά έκανε ένα σούτ, μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασίου, χωρίς κίνδυνο. Οδεύουμε να περάσουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Το τέρμα του Αϊτόρ στο 30. Χριστογιώργος στο ελεύθερο. Ο Φούντας με τον Κάμπακ, κυβερνημένος και πάλι ο Τούρκος αμυντικός. Αλλά οι κόντρες βγάζουν τον Αϊτόρ να δίνει στον Φούντα και αυτό στον Κόντρο, δεν κάνει καλό κοντρό, Λογόσμιος κόβεται εκεί από τον Αβδουλάχου και προσπαθούν με τον Ντεκάτ να παίξουν από τη δεξιά πλευρά προς τον Λαμπερλέ, κάνει κίνηση και πάλι ο Ντεκάτ και παίρνει την μπάλα, Λαμπερλέ κόβεται από τον Αϊτόρ, μπάλα όμως δεν έχει φύγει από την περιοχή του Όφη. Τώρα ωραία θα κόψει με το κορμί του ο Μπουχαλάκης. Αφήνει το παιχνίδι, ζήτησε τον φάουλι του Όφη, αφήνει όμως το παιχνίδι ο Ρόχας. Ο Κρίσμανης θα πέσει εν τέλει για να διώξει την μπάλα πλάγιο out. Τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον Βερντούρα, τον τέταρτο διδυτή. Ο Κουφάλ στο πλάγιο, δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δύο λεπτά στα οποία περάσανε ήδη. Απομακρύνεται η μπάλα για να καταλήξει και πάλι στον Κουφάλ, αλλά είναι σε θέση offside και έτσι σταματάει η προσπάθεια αυτή των Γερμανών στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, με το σκορ να είναι 1-0 για τον Όφη. Όφη ο οποίος προφανώς θέλει να πάει στα αποδυτήρια όντας μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Αϊτόρ κατά λαβιέδρα. Είναι το ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, διώχνει ο Ρότς, προσπαθεί με τον Βίμερ από τα αριστερά τώρα και πάλι όμως από την μπάλα δεξιά στον Κουφάλ. Ο Τσέχος κατεβάζει, κάνει το γέμισμα, η κεφαλιά, η μπάλα θα χτυπήσει στο έδαφος

0: επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν σταματάει η προσπάθεια, ενώ ζητούν χέρι γιατί της Hoffenheim. Είχε προηγηθεί όμως, ακόμα και αν είχε βρεθεί μπάλα, αν είχε βρει το χέρι του Κλίσμανης, είχε προηγηθεί το φάουλ του Κλόζεκ. Πέρασαμε στο δεύτερο λεπτό, δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ελεύθερο από τον
1: παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το Βλασέκ, κάνει το Βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Του πρώτου ημιχρόνου, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο όφι προηγείται 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ κατά Λαπιέδρα. Όφι ο οποίος, 30 λεπτό της αναμέτρησης, όφι ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι αφήνοντας χώρο στους Γερμανούς. Είχαν την κατοχή της μπάλας, είχαν την πίεση, ήταν περισσότερο, προσπαθούσαν μάλλον να είναι περισσότερο επικίνδυνοι, αλλά ανούσιοι στις προσπάθειες τους αυτές, δεν είχαν κάποια μεγάλη στιγμή. Όφι κυνηγούσε τις αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, ο Κόντρο, μετά το βολέ του Χριστογιώργου, πέρασε την μπάλα τον αντίπαλό του, τροχοδότησε τον Αϊτόρ και αυτός την έστειλε στα δίχτυα. Με το τέρμα αυτό λοιπόν ο Όφι προηγείται 1-0 της Hoffenheim σε ένα αρκετά καλό, ουσιαστικό, μεστό πρώτο ημίχρονο για την κριτική ομάδα. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.
6: Ωραία, 1-0 Όφι λοιπόν, ιδανικό ο πρώτο ημίχρονο για τους κριτικούς. Η Hoffenheim έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση στα πρώτα λεπτά όπου ο Χριστογιώργος αναγκάστηκε να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τον Όφι, δεν έχει κινδυνεύσει δηλαδή ο κυπελούχος Ελλάδας σε κάτοχος του Super Cup ιδιαίτερα, και στην κόντρα έβαλε αυτό πολύ ωραίο γκολ με τον Αϊτόρ. 0-1 το άλλο μας που έχει αρχίσει στις 8 παρατέταρτο ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και τη Ζάλτσμπουργκ. Εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για μια ακόμη επιτυχία της εθνικής ομάδας βολή ανδρών.
4: Η Winsport FM 94,6.
7: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία

0: την εκπαίδευση.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Φιλελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Μπίγουν Σπορ FM 94,6, είσαι συντονισμένη στην κορυφή αθλητική συνότητα τη χώρα. Μόνο Κοζέρο θα πάμε μαζί μέχρι και τι 10. Με την αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim, αλλά και ό,τι προλάβουμε από ρεπορτάζ. Να σας πω εγώ πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Wins Sport FM 94,6, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαμορφωθεί για την τεμπερίσταση και η Χρυσή Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσουτσικάς, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, Σταύρος Χοντροδήμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM πάνω στην πλατεία. Μαζί τους θα βρίσκονται Γιώργος Μαραθιανός και Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν με τον δικό τους τρόπο όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Έλεγα λοιπόν για τη νέα επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών, η οποία είχε προκριθεί έτσι κι αλλιώς στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έκανε όμως και σήμερα το καθήκον της για να πλασαριστεί στην τρίτη θέση. Νίκησε 3-1 σε την Σλοβακία και πλέον περνάει στα νοκάουτ στις 16, όπου περιμένει αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα στο παιχνίδι Φινλανδία-Εστονία που είναι σε εξέλιξη, η Φινλανδία προηγούνται 1-0 σετ. Αν κερδίσουν, βγαίνουν πρώτοι στον αλόμιλο και αντίπαλος της Ελλάδας στους 16 θα είναι το Βέλγιο. Το πιο αντίπαλο θα συναντήσουμε θα καθορίσει και το αν θα παίξουμε Κυριακή ή Δευτέρα. Ξαναλέω, Φινλανδία ή Βέλγιο, ο αντίπαλος της Εθνικής. Βάσει πάντως με τα προγνωστικά, η Φινλανδία θα κερδίσει την Εστονία και θα τερματίσει πρώτη. Άρα, ως δεύτερο, το Βέλγιο θα είναι αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

0: Επί του πιεστηρίου να πούμε ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, ώστε να μείνει στο Λονδίνο στο μάτς με τη Σακτάρ. Είναι το οποίο είναι στις 14 Οκτωβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο site του Big Wins FM. Πάμε σε ένα ακόμη break και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του OFF με τη Hoffenheim.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?

0: Συνελέγιο της Ελλάδας.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μπήκον σπρέφε μετά στις 6 λίγο πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου στην αγώνα του Off με τη Hoffenheim. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, 1-0 με το γκολ του Αϊτόρ προηγούνται οι κριτικοί. Επίσης, επειδή πάμε για ΑΕΚ πριν το break, ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε την αποσία του Βάργα τουλάχιστον για το μάτς με τον Βόλο που ακολουθεί. Όλα δείχνουν ότι έχει θυλάσει ο Βάργα. Και βλέπουμε πόσο θα τον χάσει η ΑΕΚ. Έχω δίπλα μου και Τάσο Νικολόπουλο πλέον. Χαίρετε.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, εδώ απολαμβάνουμε τον Όφη της Ευρώπης.
1: Έτσι.
0: Και σε πολύ λίγο θα τον απολαύσουμε μαζί με τον Μάνο Σουριά. Δεν ξέρω αν τον έχουμε. Όχι ακόμα, θα τον έχουμε σε λίγο. Όλα έτοιμα στο Παγκρίτιο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Καλά, και εγώ αυτό. Χαίρομαι με τον. Όχι, προσπαθώ να. Επειδή είμαι λίγο στο. Ήμουν στο πέρα δόθε.
0: Mm-hmm.
1: Να δω αυτές τις ειδησούλες της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω, είπες και για το. Μιας και ανέφερες το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ. Μπράβο, ναι.
0: Ναι. Το είπα πριν.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει ένα βόλιο για το μάτς με τον Ατρόμητο. Ώστε να εξυπηρετηθεί για την ευρωπαϊκή της υποχρέωση.
1: Εντάξει, και καλά θα κάνει, θα πω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ κοντινά τα μάτς του Champions League στην ίδια χώρα κιόλας, και θα ήταν επιπλέον επιβάρυνση για τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να δώσουν και παιχνίδι.
0: Ναι. Μετά το τέλος του αγώνα του ΟΦΗ θα έχουμε και σχόλιο φυσικά και όσο ρεπορτάζ μπορέσουμε και για μπάσκετ, καθώς σήμερα έγινε η συνέντευξη τύπου του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θυμίζω γίνεται αύριο και μεθαύριο στο Telecom Center, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky, αλλά και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του πρώτου Super Cup Ευρωλίγκας. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, όλα είναι έτοιμα στο Παγκρίτο. Τώρα είναι μαζί μας ο Μάνος Ουργιάς. Πάμε ξανά να συνδεθούμε. Έχουμε και αλλαγές για την Hoffenheim. Έλα Μάνο.
1: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από το Παγκρίτιο στάδιο. Φεύγει από το παιχνίδι για την Hoffenheim ο Χαϊντάρι, για να περάσει ο Μασίντα, ο Ιάπωνας. Αλλαγή στα αμυντικού για την ομάδα της Γερμανίας. Και το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν ξεκινά με τον Όφι να προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το 30 της Hoffenheim. Κατάφερε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο παιχνιδιού, άφησε χώρο στους Γερμανούς, έναν χώρο που είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά χωρίς ουσία. Πρέπει όμως να το προσέξεις, γιατί είναι μια ομάδα, δείχνει η Hoffenheim ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, άσχετα ότι η άψογη αμυντική λειτουργία του Όφη και στο σημερινό παιχνίδι δεν της το έχει επιτρέψει. Προσπαθεί, πρέπει να έχει, να ανακτήσει λίγο την κατοχή της μπάλας Όφη. Νομίζω ότι αν καταφέρει να το πετύχει και αυτό, τότε πραγματικά θα είναι αψεγάδιαστο το παιχνίδι για την κριτική ομάδα. Και έτσι πάντως μέχρι στιγμής είναι έτσι όπως το θέλει ο Χρήστος Κόντης και όλοι στον Όφη, και έχει καταφέρει λοιπόν να προηγείται 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ του Αϊτόρ, ο οποίος παρέμεινε στο αρχικό σχήμα, δεν έχει αλλαγές ο Όφη. Συνεχίζει με τους ίδιους παίκτες με τους οποίους ξεκίνησε. Είναι που συναμβάνεται σε θέση ο Σάιντο Βίμπερ και σταματά την προσπάθεια αντεπίθεσης της Hoffenheim. Να θυμηθούμε λοιπόν τις ενδεκάδες όπως έχουν διαμορφωθεί στο δεύτερο ημίκρονο. Να πούμε ότι ο Κρίστιαν Ίζνερ, ο προπονητής Hoffenheim, από τον γκολ και μετά έχει σηκώσει και προθεμένει αναπληρωματικούς του παίκτας, έχει προχωρήσει ήδη σε μια αλλαγή, προσπαθεί να αλλάξει από ό,τι φαίνεται κάτι στην αμυντική δική του λειτουργία, αλλάζοντας τον Χαϊντάρι με τον Μασίντα. Για τον Όφη λοιπόν, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο. Μετά αυτή την προσπάθεια των Γερμανών, το καλό σου από τον Φλόζεκ, μπαλαβρήκε και στο έδαφος, αλλά κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς πρόβλημα, και αυτή η επιθετική δραστηριότητα της Hoffenheim με το σουτ του Τσέχου να βρίσκει στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά ήταν σε καλή θέση ο Χριστογιώργος και μπλόκαρε την μπάλα. Μπάουμαν, Μασίντα, Κάμπακ, Ρότς, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβδουλάχου, Χλόζεκ, Βίμερ, Ντεκάτ και Λεμπερλέ η ενδεκάδα στο δεύτερο μήχρονο με την μία αλλαγή που έχει κάνει η Hoffenheim. Ένα ακόμα μακρινό σουτ, μπάλα θα φύγει ψηλά από τον Ρότς, το σουτ θα φύγει ψηλά πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά της επανάληψης είναι ίδια ακριβώς η εικόνα όπως ήταν και στα 47 μαζί με τις καθυστερήσεις λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στους Γερμανούς, έχουν τον χώρο, κυροφορούν περισσότερο την μπάλα, την έχουν περισσότερο στην περιοχή τους, αλλά φτάνοντας στο επιθετικό τρίτο, όπως συνέβη και τώρα, που είχαν προϋποθέσεις να ξεριζώσουν μια πολύ καλή αντεπίδοση που είχε βγάλει μπροστά ακόμα και τον Καμπακ, απομακρύνθηκε από την άμυνα του Όφη. Και τώρα με τον Ανδρούτσο να αλλάζει για τον Αϊτόρ οι αντεπιθέσεις του Όφη. Αϊτόρ για τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος μια σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα, ή τουλάχιστον δεν βρήκε τον κόντρο, καθώς ο Μπάουμαν βγήκε από την αιστεία του και μπλόκαρε την μπάλα. Στην πρώτη επιθετική δραστηριότητα του Όφη στην επανάληψη. Και πάλι οι Γερμανοί με τον Λαμπερλέ θα μπει μέσα στην περιοχή, αλλάζει για τον Κλόζε, θα γίνει το σούτα κοντά, η μπάλα στο Τίκμαν. Παραμένει στους γερμανικά πόδια η μπάλα, στον Ντεκάτ, φτάνει στον Ροτς, αφήνει πίσω την μπάλα για τον Μασίντα, ο Ιάπωνος κάνει την σέντρα, η παράλληλη παλιά που μακρύνεται από όλους, βγαίνει ο Τίκμαν, θα βγάλει την μπάλα εκτός. Μασίντα όμως και πάλι για τον Χλόζεκ, ωραία το σούτ, Χλόζεκ λίγο out. Αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή, η καλύτερη στιγμή για τους Γερμανούς, με το πλασέ του Τσέχου, του Χλόζεκ, και την μπάλα να περνά λίγο μακριά από την εστία του Χριστογιώργου στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Η πιο ουσιαστική προσπάθεια Offenheim συνολικά στο παιχνίδι και βέβαια στο δεύτερο μήχρονο. Αυτό το πλασέ του Χόσλεκ, το οποίο έφυγε όμως out από το κάθε δοκάρι του Χριστογιώργου. Το ελεύθερο το οποίο φτάνει σε ένα σημείο που ο Ντίκμαν διώχνει το κεφάλι σε έναν χώρο που απομακρύνει με νέα κεφαλιά ο Καμπακ. Να κερδίσει την μπάλα ο Ροτς. Να αφήσει πίσω για τον Μασίντα. Το γεύμα του οποίου προς τον Ροτς κόβεται από τον Ντίκμαν. Μπάλα και πάλι στον Ολλανδό. Είναι πίσω στον Αβδουλάχου. Συγκρόνει φως για τον Ροτς από τα αριστερά. Είναι ο Ντίκμαν μπροστά του. Είναι την μπάλα στο δεξί πόδι. Αλλάζει για τον Βίμερ και μια κάθετη παλιά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει παίκτης της Χόφενχάιμ παρά μόνο ο Χριστογιώργος. Αυτό είναι ό,τι συνολικά βλέπουμε στο παιχνίδι. Μόλις φτάσουν στο επιθετικό τρίτο του Όφη οι Γερμανοί ή θα κάνουν λαθασμένη επιθετική δραστηριότητα με εξαίρεση το πλασέ του Χόσλεκ, το οποίο έφυγε λίγο out, ή θα αναχαιτηθεί η όποια προσπάθειά τους από τους αμυντικούς του Όφη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ τώρα σηκώνονται για να πειρματική του Όφη, και στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν η ίδια εικόνα του παιχνιδιού στα 7 μέχρι στιγμής λεπτά που έχουμε διανύσει την επανάληψη. Τώρα παίζουν περισσότερο, ανοίγουν περισσότερο το παιχνιδιού από τα αριστερά με τον Ροτς οι Γερμανοί παρά με τον Κουφάλ στο πρώτο ημίχρονο, που είναι κυρίως από δεξιά. Ο Μπουχαλάκης θα χάσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ο Βίμερ θα κάνει την κάθε παλιά, θα κοπεί και αυτή όμως, και ο Ανδρούς θα προσπαθεί να την απομακρύνει. Δεν δίνει φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Τίκμαν από δεξιά δεν κάνει καλή πάσα προς τον Μπουχαλάκη. Κόβει ο Μπέργκερ. Αλλάζει για τον Χλόζεκ, Μπέργκερ στον Ροτς. Ο Ολλανδός ζητά στήριγμα, δεν το βρίσκει και δεν είναι καλή η πάσα που γίνεται. Και ο Τίκμαν διώχνει και πάλι. Λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μασίντα, ο Ιάπωνας, το νέο πρόσωπο, στην δεκάδα της Χόφενχάιμ. Τη στιγμή που έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Ντεκάτ, βλέποντας τις προϋποθέσεις που είχε όφη για αντεπίθεση με τον Φούντα, τον ανέτρεψε, και θα δει την κίτρινη κάρτα, ο Βέλγος, στο 53. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά από αυτή του Κουφάλ στο 23, που βλέπει παίκτης της Χόφενχάιμ. Φούγκουρας βάζει την κόντρα ο Λαμπερλέ, αλλά η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Πιέζει ο Γερμανός, μήπως κάνει λάθος που δεν κάνει ο τερματοφύλακας Τρόφι, ο οποίος ψύχρωμα διατηρεί την κατοχή της μπάλας και με τα χέρια τώρα δίνει για τον Μπουχαλάκη, αυτό στον Κοστούλα, κόβεται από τον Μασίντα, μπάλα μας πάλι στο Τρόφι στον Κούντα για τον Ανδρούτσο, βγάζει την αντεπίθεση, φάουλ του Αβδουλάχου. Ρίξαν γρήγορα το φάουλ οι παίκτες του Όφη και τώρα από τα αριστερά με τον Αθανασίου έχουν προϋποθέσεις. Βγάζει και πάλι το σύνδεσμο φούτα, λίγο out! Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον ταξιάρχη Φούντα στο 54 να διπλασιάσει τα τέρματα για τον Όφη. Στο 54 λοιπόν η κριτική ομάδα φτάνει μία ανάσα από το να διπλασιάσει τα τέρματά της με αυτή την έξοχη αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Αθανασίου. Να στρώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, τον επερχόμενο Φούντα, το πλασέ το οποίο όμως έφυγε ελάχιστα από το κάθετο δοκάρι, από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπάουμαν. Στο 54 λοιπόν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Όφη να διπλασιάσει τα τέρματά του και να βάλει τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη. Παραμένει το 1-0. Μασίντα αλλάζει με τον Κάμπακ, κάθεται τώρα προς τον Λαμπερλέ, προσπάθηκε και ο Βίμερ, έκοψαν οι του Όφη, θα την μπάλα και πάλι στον Κάμπακ, καθώς δίνει στον Κουφάλ, μπροστά για τον Ντεκάτ, αλλάζει με τον Λαμπερλέ για να κόψει όμως ο Πούγκουρας, και τώρα Ανδρούτσος, ανοίγει μπροστά, ωραία για τον Κόντρο που είναι με τον Κάμπακ, δεν μπορεί να περάσει, τουλάχιστον παίρνει το φάουλ, απροσπέλαστος ο Τούρκος αμυντικός. Ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης της Hoffenheim, ο Ζαν Κάμπακ, πολλές οι στιγμές που βγαίνει και βοηθάει και στο επιθετικό παιχνίδι, όχι μόνο στατικές φάσεις, αλλά κυρίως τα μετώπιστε. Τώρα είναι ωραία πάθη η κάθετη παλιά που πήγε να γίνει προς τον Ντίκμαν, αλλά πρόλαβε και ελέγχει ο Κουφάλ, κρισματάρισε όμως και ο Ντίκμαν, πιέζει τον Κουφάλ να πάρει κάτι. Ωραία όμως ο Τσέχος θα πάρει το πλάγιο για την δική του, το out για την δική του ομάδα. Στο 56 αυτή η φάση με τον Όφη να φτάνει μία ανάσα, στο 54 από το να διπλασιάσει τα δέρματά του με την μεγάλη ευκαιρία που είχε το ξάκι σκούντα στο πλασέ το οποίο έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Μπάουμαν. Φάση η οποία όπως συνολικά η εικόνα της ομάδας του Όφη και η ουσία που έχει στο παιχνίδι της έχει θα σηκώσει τους περίπου 16.000 θεατές που βρίσκονται στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κίτρινη κάρτα πρέπει να είναι στον Μπουχαλάκη, στον Ανδρούτσο. Στον Ανδρούτσο η κίτρινη κάρτα για φάουλ στην μεσαία γραμμή, φάουλ στον Χλόζεκ. Ο πρώτος παίκτης του Όφη, ο οποίος βλέπει την κίτρινη κάρτα του Ρόχα, στις 57. Και πάλι η Hoffenheim με ένα συρτό σούτ Λαμπερλέ, μακρινό, αδύναμο, κανένας κίνδυνος για τον Χριστογιώργο. Πέφτει, μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Μπουχαλάκη. Από τις λίγες στιγμές, από τις λίγες φορές που βλέπουμε τον Όφη να προσπαθεί να ανοίξει επίθεση με build-up. Το γέμισμα που γίνεται από τα αριστερά δεν έχει αίσιο τέλος, καθώς αρχικά ο Κουφάλ και στη συνέχεια ο Κάμπακ εξοδεύσαν τη φάση και άφησαν την μπάλα για τον Μπάουμαν. Παίκτης του Όφη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, είναι ο Αθανασίου, αυτός ο οποίος θα σηκωθεί χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανησυχία. Ο Μπουχαλάκης στο φάουλ για τον Φούντα, προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, κόβεται όμως εκεί από τους Γερμανούς και ο Αβδουλού αλλάζει για τον Μασίντα. Ο Ιάπωνας και πάλι στον Αβδουλάφου που κατεβαίνει προς την άμυνα για να βοηθήσει τον άδειξη του φυγή της Hoffenheim, ο Κοσοβάρος μέσος. Ο Κουφάλ μπροστά για τον Ντεκάτ, βάζει την κόντρα και παίρνει το πλάγιο out. Ο Κοστούλας, πολύ ωραία και έξυπνη κίνηση από τον ποδοσφαιριστή του Όφη. 8.59. Όφι Χόφενχάιμ 1-0. Με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Ιλσνερ. Ο Κοντέ και ο Κράμαρη.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Σε αντίστοιχες θέσεις θα κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του ο Κρίσναλ Ισνερ. Σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές. Τη στιγμή που και πάλι το Φόρσδεκ αυτή τη φορά οι Γερμανοί είναι στην επίθεση, κόβεται και αυτή. Αλλά οι κόντρες στέλνουν την μπάλα στον Κουφάλ. Αναζητά χώρο αυτός για την κάρτα. Σεντεκάτ γυρίζει για τον Λαμπερλέ. Κουφάλ στρώνει στον Αβδουλάχου. Το σούτ απομακρύνεται από τον Κρίσμανιτς. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Ντεκάτ. Θα φύγει και ο Βίμερ. Ο Ντεκάτ θα δώσει τη θέση του στον Κράμαριτς και ο Βίμερ στον Κοντέ. Αλλάζει τους ακραίους φορ. Ενώ στο παιχνίδι θα περάσει και ο Τιάγκο Νους αντί του Φούντα. Η πρώτη αλλαγή για τον Όφι. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι διαφορετικές κινήσεις, χειροκροτείται ο Φούντας κατευθυνόμενος προς το πάγκο. Ο Κρίσμανιτς διώχνει το κεφάλι και ο Νους στην πρώτη επαφή με την μπάλα ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Δεν μπορεί να βγάλει την αντεπίθεση και η μπάλα απομακρύνεται. Ωραία τώρα η αλλαγή της μπάλας. Ο Χόρζα κακός ουτανό ήταν σε πλεονεκτή θέση. Είχε το χώρο, είχε το χρόνο για μια καλή κίνηση. Τελικά το πλασέτο που έκανε ο Χλόζεκ έφυγε πολύ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Στο 61 από πλεονεκτική θέση κάνετε μια καλή στιγμή για την Χόφενχάιμ με το πλασέτο του Τσέχου του Χλόζεκ να φεύγει μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Λάθος τώρα το τροματοφύλακα του Όφη, επικίνδυνη στιγμή, προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Η μπάλα δεν έχει φύγει. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια καταφέρνει και διορθώνει ο ίδιος ο Χριστογιώργος το λάθος το οποίο έκανε. Από το προσπάθησε να δώσει την μπάλα, είχε πίεση εκεί μέσα στην περιοχή του και από τον Λαμπερλέ και από τον Κοντέ. Η μπάλα βρήκε πάνω στο Λαμπερλέ ο οποίος έκλεψε την μπάλα, όρμησε προς το μέρος του ο Χριστογιώργος για να διορθώσει το λάθος του. Με δεύτερη προσπάθεια και αφού η μπάλα είχε φτάσει στον Μπέργκερ κατάφερε να την εξουδετερώσει και έτσι να διορθώσει αυτό το λάθος που έκανε ο ίδιος και δημιούργησε επικίνδυνη στιγμή στην περιοχή του. Ο Νους τώρα, ο Νους ο οποίος παίζει δεξιά, καταδιώκεται από τον Ρότς, μπαίνει μέσα στην περιοχή, μαραμένει όρθιος, ίσως γυρίσει την φάση όπως και γίνεται πίσω για να δώσει το φάουλ στον λίγο από αυτήν την περιοχή και έχουμε και κάρτα. Πεισματάρισε ο Νους παρά την πίεση και το φάουλ το οποίο δέχτηκε, έμεινε όρθιος, μπήκε μέσα στην περιοχή και όταν έχασε το πλεονέκτημα το οποίο είχε γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Ρος στο 63. Το φάουλ είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Είναι εκατοστά έξω από την περιοχή. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Σαϊτόρ είναι γύρω από την μπάλα. Και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ κατά Λαπιέρδρα έχουν πάρα πολύ καλά πόδια και αποστατικές φάσεις, όπως και ο Ανδρούτσος που δείχνει να απομακρύνεται από το σημείο. Ο Μπουχαλάκης μετρά βήματα, τρεις στο τείχος και όλοι οι υπόλοιποι δίπλα, απομακρύνεται και ο Αϊτόρ και από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη θα φύγει η μπάλα, μια απευθείας φάουλ στην ίδια αιστεία με την Κηφισιά. Τώρα όμως μπάλα θα βρει πάνω στο τείχος, δεν είχε την διακατάληξη και στη συνέχεια θα γίνει επιθετικό φάουλ και περνάει λοιπόν χωρίς ουσία για τον Όφη αυτή η πολύ καλή στατική φάση την οποία είχε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με το φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη που αυτή τη φορά βρήκε στο τείχος, βρήκε στα πόδια, προσπάθησε να περάσει την μπάλα για να την στείλει προς την αιστεία. Στη συνέχεια της φάσης έγινε επιθετικό φάουλ από τον Κόντρο και έτσι λοιπόν πέρασε η φάση ανεκμετάλλευτη στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη, Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Μασίντα διαβαίνει προς την μεσαία γραμμή, αλλάζει για τον Κάμπακ, προς τον Κουφάλ. Κουφάλ στον Μασίντα, συνεχίζει την πίεση ψηλά η Γερμανή. Ροτς είναι η παράλληλη παλιά, γίνεται η κεφαλιά, out. Καλή στιγμή με την κεφαλιά του Μπέρκερ που φεύγει out στο 65. Η καλή στιγμή και αυτή για την Hoffenheim. Στο Γιώργο στο ελεύθερο, η παραδάραση πάνω από τον Κοστούλα, αφάσει στον Κόντρο, που θα θέλει να ξεφύγει από τον Κάμπακ. Θα τα καταφέρει να ξεφύγει, αλλά η παλιά που θα κάνει δεν θα φτάσει στον Ντίκμαν, θα περάσει πλάγιο out. Το πλάγιο από τον Ροτς για τον Αβδουλάχου. Στο Κουφάλ είναι και πάλι το παιχνίδι στην ουσιά του πλευρά οι Γερμανοί και προσπαθούν να αναπτυχθούν. Αλλά ωραία κλείνει το χώρο και πάλι ο Αθανασίου, βλέπει την μπάλα, αλλά εκεί που τη στέλνει βρίσκεται ο Μπέργκερ, ο Ντε, βγάρει μπάλα πάνω στον Κρίσμανιτς, που με κόρνερ για την Χόφενχάιμ στο 66. Προσεκτική φάση για τους Γερμανούς με αυτό το corner, το τέταρτο που έχουμε στο match. Απομακρύνεται από την άμυνα του Όφη σε πλάγιο out. Έδιωξε ο Κόντρο που είχε γυρίσει πιο μακριά. Από το πλάγιο η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή του Όφη και ο Πούκουρας διώχνει σε corner. Τη στιγμή που θα περάσει στο παιχνίδι ο Νταγκίμ στη θέση του Ροτς. Αλλάζει τον αριστερό του οπισθοφύλακα, περνώντας έναν πιο επιθετικό γενή παίκτη, όπως είναι ο Άνταμ Νταγκίμ. Εντελείται το κόρνερ. Επιθετικό φάουλ. Και η μπαλά είναι για τον Όφη. Στο 67 Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Η τέταρτη αλλαγή ήταν αυτή για τον Κρίστιαν Ρίσνερ, το 48χρονο αυστριακό προπονητή της Χόφενχάιμ. Πάει τώρα, παλεύει εκεί με τον Κάμπακ να μείνει όφιος, κάνει φάουλ ο Τούρκος, αφήνει όμως το παιχνίδι. Παλαβγεί και εκτός, αλλά ο Κάμπακ έσπρωξε τον Αϊτόρ για να κερδίσει το πλεόνασμα και να αφήσει την μπάλα να φύγει out. Άφησε το παιχνίδι όμως ο διαιτητής. Και από την δεξιά πλευρά ο Κουφάλ είναι για τον Μασίντα. Στον Κάμπακ, πάλι στον Μασίντα. Μπέργκερ, ο οποίος Μπέργκερ έχει γυρίσει τώρα σαν αριστερός μπακ, να δούμε αν θα παραμείνει σε αυτή την θέση. Και έχει πάει λίγο πιο μπροστά ο Νταγκίμ, μεσαία γραμμή. Ο Δεκίν πάντως τώρα έχει το πλάγιο, την εκτέλεση του πλαγίου. Παίρνει μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ωραία ο Ντίκμαν θα την κερδίσει από τον Χλόζεκ. Δώσει στον Νους, ο οποίος είναι ωραία τρίπλα. Θα ξεφύγει από τον Μπέργκερ. Προσπαθεί να παίξει με τον Κόντρο. Δεν συνεννοούνται όμως όπως θα ήθελα, δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Κόντρο. Πλάγιο out από τον Μασίντα για τον Αντουλάχου. Ωραία η καρτή, αλλά είναι δυνατή. Κάθε βαλιά που έγινε από τον Μπέργκερ προς τον Ταγκίν δεν την πρόλαβε ο Δανός και η μπάλα έφυγε out. Δύο αλλαγές, φεύγει από το παιχνίδι ο Μπουγαλάκης για να περάσει ο Κανελόπουλος και θα φύγει και ο Αϊτόρ για να περάσει τη θέση του ο Αποστολάκης. Δύο αλλαγές λοιπόν από τον Χρήστο Κόντι στο 70. Προφανώς δεν θα αλλάξει θέσεις, τουλάχιστον στην μεσαία γραμμή. Ο Κανελόπουλος θα πάει στο σημείο που ήταν ο Μπουχαλάκης και ίσως μετατοπιστεί ο Νους να πάει προς τα αριστερά και να πάει δεξιά ο Αποστολάκης. Θα το δούμε μέσα στην διάρκεια. Πλάγιο για τους Γερμανούς με τον Ταγκίμ. Βάζει για τον Χλόζεκ, Αυτουλάχου, κόβεται από τον Κανελόπουλο για να δώσει λύση ο Γκράμαριτ. Ταγκίμ, Μασίνταρη κάθετη, δεν φτάνει στον Λαμπερλέ και ο Ντίκμαν που θα δίνει σε φύγη από τον Ταγκίμ. Παίρνει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά που δίνει στην εκτέλεση όφη. Θα το εκτελέσει ο Κοστούλας. Σημάδεψε τον Κόντρο, αλλά πρώτος πάνω στην μπάλα πήγε ο Κάμπακ. Γύρισε με την κεφαλιά στον Μπάουμαν, αυτό στον Μασίντα. Ανεβαίνει ο Ιάπωνας προς την μεσαία γραμμή. Αλλάζει για τον Μπέργκερ, γίνεται το λάθος και πάλι φτάνει στον Ταγκίμ, το γέμισμα το οποίο απομακρύνεται από τον Πούγκουρα αρχικά και τον Τίκμαν στη συνέχεια για να πάρει το φάουλ, το Νους από τον Μασίντα, προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί από τον Ιάπωνα αμυντικό ο Αργεντινός εκτός του όφη. Έκανε φάουλ ο Μασίντα. Το φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο που ήταν και την προηγούμενη στιγμή με τον Κοστούλα και πάλι στην εκτέλεση. Σαριστά αυτή τη φορά για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο στον Ντίκμαν και αυτός μπροστά στον Αποστολάκη. Έχει χώρο ο Αποστολάκης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, στρώνει στον Κόντρο, αλλά προλαβαίνει την τελευταία στιγμή. Όμως η φάση ως μη γεννόμενη και σήκωσε τώρα την σημαία του. Ήταν εκτεθειμένος ο Αποστολάκης σε αυτή την αντεπίδεση. Αναχαιτήθηκε πάντως από τον Κάμπακ αυτή η πολύ καλή στιγμή. Ο Αποστολάκης έβγαινε μόνος του, μπήκε μέσα στην περιοχή, έσωσε στον Κόντρο. Πριν φτάσει όμως η μπάλα στον Βόσνιο, έκοψε ο Τούρκος. Αλλά ως μη γεννόμενη φάση, καθώς ο Αποστολάκης ήταν σε θέση offside. Στο 72, μία από τις αντεπιθέσεις του Όφη, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να πάρει την νίκη στην σημερινή αναμέτρηση. Μέσα από αυτές πέτυχε το γκολ του Αϊτό στο 30. Μέσα από αυτές έχασε την μεγάλη φάση με τον Φούντα. Έτσι και τώρα, χωρίς όμως αυτή τη φορά η φάση να είναι από σωστή θέση. Συνεχίζουν την πίεση οι Γερμανοί προς το επιθετικό τρίτο του Όφη, με τον Κάμπακ να αλλάζει για τον Μασίντα, αυτός για τον Κράμαριτς προς τον Ταγκίμ. Ο Ταγκίμ το γέμισμα που κόβεται από τον Πούγκουρα, αλλά φτάνει μπάλα και πάλι σε γερμανικά πόδια στον Μασίντα. Αντουλάχου, κόντρα, πλάγιο out για τον Όφη. Στο 73, Ντίκμαν στο πλάγιο. Κόντρο. Ο Κόντρο ίσως να δεχθεί και φάουλ εκεί από τον Κάμπακ. Άφησε το παιχνίδι ο Ισπανός διαιτητής. Πλάγιο για τους για τη Χόφενχάιμ. Εκτελεστεί γρήγορα. Ο Μπέργκερ το γέμισμα. Θέλει να βρει στην άλλη πλευρά τον Κράμαριτς. Μπαίνει και ο Κόντε στην διεκδίκηση της φάσης. Καταφέρουν να κερδίσουν το κόρνερ. Εκτελέστηκε γρήγορα. Δυτικό της πίεσης, καθώς ο χρόνος πλέον δεν είναι υπέρ των Γερμανών. Γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή του Αβδουλάχου. Βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα ο Χριστογιώργος σταθερά και σε αυτή την φάση. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος είχε και μια σύγκρουση με τον Λαμπερλέ και παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και ευκαιρία για την τελευταία αλλαγή της Χόφενχάιμ. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ και θα περάσει ο Ασλάνη στο 75. Ο Φιζνίκ Ασλάνη βάζει και δεύτερο επιθετικό. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει και πάλι και οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν την ευκαιρία για ένα άτυπο cooling break. Πηγαίνουν προς τους πάγκους για να δροσιστούν και οι προπονητές να δώσουν τις οδηγίες για αυτό το τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν εξελίσσεται όπως ακριβώς θέλει η Όφη. Κρατά καλά στα μετώπιση, δεν έχει πολύ σωστή αμυντική λειτουργία. Η κατοχή και η επιθετικότητα που βγάζει η Χόφενχάιμ δεν έχουν ουσία, δεν αποτυπώνται σε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ουσιαστικά μια πολύ καλή στιγμή με το Χλόζε και ένα πλασέτο που έκανε και έφυγε out. Είναι η καλύτερη φάση την οποία έχουν. Και μια κεφαλιά του Κόντε στο 65, οι καλύτερες στιγμές που έχω στην επανάληψη οι Γερμανοί. Όμως, εδώ το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι, όσο είναι στο έθραυστο 1-0 και όσο συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί, ο Όφη θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ανεβάσει και αυτό στις γραμμές του, να παίξει το παιχνίδι, να έχει την κατοχή, να ταλαιπωρείται λιγότερο από τους αντιπάλους του. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει εντοπίσει και ο Κόντες και τα έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι όμως και πάλι είναι σε θέση άμυνας με τον Νταγκίμ. Καταδιώκεται από τον Κανελόπουλο, αλλάζει για τον Κουφάλ. Γίνεται το γέμισμα προς τον Κοντέ. Αυτός ο προσπαθής θα φύγει από τον Ντίκμαν και βγαίνει με την μπάλα εκτός, αλλά έχει βάλει το πόδι του όμως ο Ντίκμαν, οπότε είναι corner για τους Γερμανούς στο 76. Ο Κουφάλ θα παραμείνει στο σημείο για την εκτέλεση του corner μαζί με τον Κάμπακ, οι κορυφαίοι των Γερμανών. Διώχνει με το κεφάλι ο Κανελόπουλος. Μπάλα όμως σε παίκτη της Χόφενχάιμ στον Σλάνη. Κάνει ένα γέμισμα για να βγει όμως χωρίς πρόβλημα, και ενώ η μπάλα φαινόταν να έχει χωρί από την ιστιά, να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Νους δεν εξεφύγει από τον Μασίντα. Θα καταφέρνει, αλλά δεν θα καταφέρει όμως να κρατήσει και την μπάλα εντός των γραμμών. Πλάγιο out για την Χόφενχάιμ. Δεξιά, Κουφάλ και τον Μασίντα. Διπλή ζώνη για τους παίκτες του Όφη. Έχει καταφέρει κοντά οι γραμμές. Έχει καταφέρει να κρατήσει η ανέβαση την ευθεία του Χριστογιώργος, όπως και τώρα με την ωραία επέμβαση του Αποστολάκη στην επέλαση του Αβδουλάχου. Αλλά όμως και πάλι σε Χόφενχάιμ, στην Νταγκίμ, από αριστερά. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κράμαριτς. Ο Κράμαριτς ένα γέμισμα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Λαμπερλέ. Από το γέμισμα το οποίο έγινε από τον Κράμαριτς προς τον Λαμπερλέ. Το πλασέ του έφυγε out από την ευθεία του Χριστογιώργου. Ο επιθετικός της Χόφενχάιμ ζητά πέναλτι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή την φάση. Πιεζόταν βέβαια, ήταν αγγισμένος. με 3 δευτερόλεπτα και ο Ρόχα με χαρακτήρες κινήσεις για να κάνει το ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Δεν είναι καλό το ελεύθερο του τερματοφύλακα του Όφη, μπαλά απευθείας out. Όφη θα πρέπει σε αυτά τα τελευταία 11 λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί φάνηκε τώρα στη φάση αυτή ότι ο Χριστογιώργος προσπάθησε να ροκανίσει λίγο το χρόνο και όταν του έκανε το σήμα διαιτητής δεν ήταν σωστή επιλογή του. Θα πρέπει να έχει το καθαρό μυαλό, να συνεχίσει να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί το έχει μέχρι στιγμής, να συνεχίσει να το έχει, γιατί όσο περνά ο χρόνος και μετρά αρνητικά για την Hoffenheim, θα αυξήσει την πίεση του στα καρέ του ομίλου, έτσι ώστε να καταφέρει να φύγει το δεκάλεπτο και να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα που έχει στο σκορ. Η Σέκα και Μπόρχα Γκονζάλεφ θα είναι σε λίγα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα του Όφη. Πιθανόν ο Κόντρο και ο Τίκμαν θα απομακρυνθούν από το παιχνίδι. Κόντρο λοιπόν να δίνει τη θέση του στον Ισέκα. Και ο Ντίκμαν στον Κουνζάλε. Οι αλλαγές αυτές στο 80. Δεν αλλάζει επί της ουσίας κάτι. Στις ίδιες θέσεις που έπαιζαν ο Κόντρο και ο Ντίκμαν θα παίξουν ο Ισέκα και ο Μπόρχα Κονζάλεφ αντίστοιχα. Πέρασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 και τον Κάμπακ να αλλάζει με τον Μασίντα πίσω αυτός για τον Μπάουμαν, ελεύθερο από τον τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Ο Κοντέ θα χάσει από τον Κανελόπουλο, Αποστολάκης, τον Αθανασίου. Τα αριστερά του Όφη τώρα, ο Αθανασίου ανοίγει μπροστά για τον Αποστολάκη, είναι μες πολύ δυνατή παλιά. Ο Ισέκα προσπαθεί εκεί, γιατί έχει βγει εκτός περιοχής, αλλά ψύχρεμα ο έμπειρος Μπάουμαν δίνει στον Κουφάλ, και ο Κουφάλ και πάλι πίσω στον Μπάουμαν. Καναδόκουσε και ο Ισέκα για ενδεχόμενο λάθος του τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ, το οποίο όμως δεν έγινε. Μασίντα τώρα, έχει κατέβει χαμηλά ο Ασλάνη και παίρνει την μπάλα. Είναι στον Κράμαριτς, προσπαθεί να ανοίξει για τον Λαμπερλέ, παίρνει την κεφαλιά, δύναμη όμως προς τα πίσω, χωρίς κίνδυνο για τον Χριστογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει στο 82 η φάση αυτή για τον Όφη. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, προς το τον Ισέκα, τον βρίσκει, τώρα πάει να τον κλείσει ο Κουφάλ. Ο Ισέκα για τον Αποστολάκη, μαζί την κόντρα ο Κάμπακ, πλάγιο out για τον Όφη. Από τα αριστερά το πλάγιο με τον Αθανασίου στην εκτέλεση. Αθανασίου για τον Ισέκα, αυτός στον Αποστολάκη, προσπαθεί να κόψει την μπάλα, καταφέρνει να πάρει το corner στο 82 και να ανεβάσει τις γραμμές του Όφη, να πλησιάσει προς τα καρέ της Hoffenheim, να αποκρούσει ακόμα περισσότερο αυτή την πίεση. Στο 83 λοιπόν το corner για τον Όφη. Είναι ο Μπόρχα, είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ, είναι και ο Γιάννης Αποστολάκης κοντά στην μπάλα. Και αυτό το corner αφιεύγει ο Μπόρχα και από τον Αποστολάκη η εκτέλεση του corner. Δεύτερο corner στην σειρά από το διώξιμο εκεί του Αβδουλάχου. Πάλι ο Αποστολάκης, πάλι ο Γκονζάλεφ. Να δούμε αυτή τη φορά αν προτιμηθεί πάσα ή αν θα πάει και πάλι στην απευθείας εκτέλεση. Πάλι απευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! πάλι η αγωστία σου Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ!

0: ιστορική νίκη του Όφη σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κανελόπουλος ο σκόρερ, η αλλαγή του Χρήστου Κόντι, του δεύτερου τέρματος από το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Μπήκε μέσα στην καρδιά της άμυνας ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 0 για τον Όφη με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Λέγεται το Παγκρίτιο Στάδιο από τους 16 και πλέον χιλιάδες θεατές που βλέπουν τον Όφη να καταρρύπτει την μία υπέρβαση μετά την άλλη και να ξεκινά, όπως δείχνουν τα πράγματα, τον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην δεύτερη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. 2-0 λοιπόν, Κανελόπουλος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Όφη στο 84, 54 λεπτά μετά τον γκολ του Αϊτόρ. Ο Όφη διπλασιάζει τα τέρματα και βρίσκεται πολύ κοντά στην ιστορική νίκη. Στατική φάση για τους Γερμανούς, χωρίς ουσία, χωρίς αποτέλεσμα και αυτή. Γένιος Χριστογιώργος μπλοκάρει την μπάλα και το πάρτι έχει ξεκινήσει στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, στόχο των Νους, μακρύνει ο Κουφάλ. Κανελόπουλος κόβει όμως, αλλάζει για τον Ανδρούτσο. Εκτός αριστερά στον Αθανασίου, προσπαθεί να περάσει τον Κοντέ. Αβδουλάχου χάνει από τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης στον Αθανασίου. Σέντρα προς τον Νους, κατεβάζει την μπάλα ο Αργεντινός, κάνει και το σούτ, αλλά βάζει την κόντρα και απομακρύνει την μπάλα ο Ασλάνη σε κόρνερ. Στο 86, Όφη στις εξέδρες. Χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, τοποθετεί την μπάλα στο σημείο και πάλι το γνωστό δίδυμο Αποστολάκης και Μπόρχα. Φεύγει ο Αποστολάκης, ο Μπόρχα στο κόρνερ. Για να δούμε, τώρα θα γίνει κεφαλιά. Αυτή τη φορά είναι out όμως η κεφαλιά, η οποία έγινε από τον προωθημένο, από τον Κοστούλα, συγγνώμη, από τον Μπούγκουρα. Έφυγε η μπάλα out. Στο 87, Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Στο 30 ο Αϊτόρ και στο 84 ο Κανελόπουλος τα γκολ της κριτικής ομάδας. Ο Μπέργκερ για τον Ντακίμ κόβεται ωραία από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, έβγαλε το κόρνερ από το οποίο ήρθε το δεύτερο γκολ και τώρα μια έξοχη παλιά. Προσπαθεί ο Νους με ωραίο τρόπο να κλέψει, αλλά δεν τα καταφέρνει από τον Αβδουλάχου. Μπέργκερ για τον Ντακίμ, από αριστερά η παράλληλη παλιά, πέφτει κλειστρά ο Λαμπερλέ χωρίς παράβαση, θα κάνει και φάουλ στην συνέχεια και έτσι περνά ανούσια και αυτή η επιθετική δραστηριότητα για την Χόφενχάιμ. Ενώ διανύουμε το 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χριστογιώργος θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση για αυτό το φάουλ. Δεν έχουν σταματήσει οι φίλοι του Όφη από το 84 μέχρι και το 88 που βρισκόμαστε να τραγουδούν και να φωνάζουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Αποστολάκης διεκδικεί την μπάλα από τον Κουφάλ, την κερδίζει αλλά όχι από τον Κάμπακ που απομακρύνει. Αθανασίου κρατά την μπάλα εντός στο σημείο που ήταν, απομακρύνει για το πλάγιο πιο πέρα και τους Γερμανούς. Με τον Κράμαριτς θα δώσει στον Ασλάνη, αλλά κόβεται η μπάλα και τώρα ο Νους με τον Ισέκα βγαίνει στην αντεπίθεση και πάλι Νους για τον Ισέκα. Ο Βέλγος έχει μπροστά τον Μασίτα, προσπαθεί να περάσει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, βάζει το κορμί του, διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Ο Ισέκα όμως θα κάνει φάουλ. Πάλευσε εκεί με τον Ιάπωνα ο Βέλγος, δεν κατάφερε όμως να μπει μέσα στην περιοχή. Στο 89 Όφη Χόφενχάιμ.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Ρόγια.

0: Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Στο Europa League. Ο Ντακίν, μια παράλληλη παλιά, δεν είναι ο Μπέργκερ ούτε ο Ασλάνη στο σημείο. Απομακρύνεται η μπάλα για να έρθει όμως ο Κάμπακ να κλέψει και πάλι και να δώσει στον Κουφάλ από δεξιά τώρα το γέμισμα. Προσπαθεί, κρατά την μπάλα ο Κράμαριτς. Παίζει τώρα με τον Μπέργκερ. Έχετε ο Ισέκα και του κλεβεί. Είναι μόνος του με δύο. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ισέκα δεν έχει στήριγμα, δεν έχει βοήθεια. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Αντρούτσο. Ενδεχομένως, αν υπήρχε επέκτηση εκεί, μπορούσε να ανοίξει το παιχνίδι καλύτερα ο Ισέκα. Ο Νους που ήταν πιο μπροστά από αυτόν ήταν εκτεθειμένος, δεν μπορούσε να του δώσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν χάθηκε ευκαιρία για μια αντεπίθεση στο πρώτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Μπέργκερ. Προστά την μπάλα για τον Ασλάνη. Κάνει κίνηση και ο Νταγκίνη. Θα πέσει στα πόδια του και θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Κοστούλας. Κόρνερ για την Χόφενχάιμ πλασαριστά. Τον Κουφάλ, κάνει το γέμισμα ο Τσέχος. Πρώτος όμως ο Κρίσμανιτς πάνω στην μπάλα απομακρύνει και στην συνεχεία θα σηκωθεί και η σημαία, καθώς ο Κοντεύρη είναι εκτεθειμένος. Και έτσι περνά αυτή η φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στα μισά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. 30 Αϊτόρ, 84 Κανελόπουλος. Και στο ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Θέλει την μπάλα στον Ισέκα. Παίρνει ο Μασίτα όμως την πρώτη κεφαλιά. Την δεύτερη ο Ασλάνη. Προσπάθησε ο Κάμπακ την τρίτη, αλλά μπάλα βγήκε εκτός. Πλάγιο out για τον Όφη. Πολύτιμα λεπτά, πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδίζει η κριτική ομάδα που πρέπει να διατηρήσει τώρα αυτή την υπεροχή. Για να δούμε τώρα τον Ισέκα με τον Νους, ο οποίος προσπαθεί να περάσουμε στην περιοχή, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα και κόβεται από τον Κουφάλ, ο οποίος με τη σειρά του δεν βλέπει τον Ισέκα, ο οποίος θα κάνει τον πλασέ, μάλλον πάσα προσπάθησε να κάνει προς τον Νους. Είχε τον χώρο να κάνει ο ίδιος ο σουτ, προσπάθησε να κάνει μια πάσα προς τον Νους. Κατάφερε, πήρε το κόρνερ ο Αργεντινός. Ο Χρήστος Κόντης παροτρύνει τον κόσμο να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τα τεσιμπέλ, την ένταση και την γιορτή που έχει ξεκινήσει στις εξέδρες για αυτή την διαγραφόμενη ιστορική νίκη του Όφη, αυτή την μεγάλη νίκη. Δίνει βαθμούς στη χώρα μας, δίνει βαθμούς στον Όφη και μπαίνει ιδανικά σε αυτή την διοργάνωση. Αντρούτσος και Κανελόπουλος αυτή τη φορά στο σημείο του κόρνερ. Ο Αντρούτσος θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται, φτάνει μπάλα στον Μπόρχα, θα κάνει τόσο τον Μπόρχα, κόβεται από τους αμυντικούς της Χόφενχάιμ και ο Κόντε θα την απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Μπόρχα επιμένει και πάλι και διατηρεί την κατοχή. Παίζει με τον Αθανασίου. Νέο πλάγιο out για τον Όφη. Περνούν τα δευτερόλεπτα. Διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη έχει την νίκη στα χέρια του. Μία νίκη ιστορικής σημασίας. Σε λίγο θα ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα του Ρόχα, του Ισπανού διαιτητή. Ο Ανδρούτσος κρατά την κατοχή. φέρνει το πλάγιο. Διαδικαστικού χαρακτήρα νομίζω τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενδεχομένως με το που προσγειωθεί η μπάλα από το πλάγιο out να έχουμε την λήξη του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο φέρνει τον όφη νικητή. Θα ξεκινά με ονειρεμένο τρόπο την League Face του Europe. Δεν εγκαλείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο όφη παίρνει τεράστια νίκη, την πρώτη του συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim. Μπορεί οι Γερμανοί να είχαν την κατοχή της μπάλας, μπορεί οι Γερμανοί να είχαν περισσότερη ώρα την επιθετική δραστηριότητα προς το μέρος τους, χωρίς όμως να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις στιγμές και τις φάσεις για να απειλήσουν την πολύ καλωστημένη και άψογα λειτουργική αμυντική διάταξη του Όφη, ο οποίος κατάφερε να φύγει σε ένα ακόμα παιχνίδι με 0 παθητικό. Και στις αντεπιθέσεις στο 30 με τον Κόντρο να βγαίνει στην σημεία από αυτές, να βρίσκει τον Αϊτόρ, αυτός με άψογο τελείωμα έστειλε στα δίχτυα και έβαλε μπροστά τον Όφη. Σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ίδια η εικόνα του παιχνιδιού και στην επανάληψη. Όφη συνέχισε, άφησε το χώρο, άφησε την κατοχή στους Γερμανούς, απείλησαν ουσιαστικά μια καλή στιγμή. Είχαμε το Χάσλεπ, ένα σούτ το οποίο έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Χρήστο Γιώργου. Στη συνέχεια, στο 84, ξεδίπλωσαν το επιθετικό τους ταλέντο από μια στατική φάση, ένα άψογο corner από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ. Ο Κανελόπουλος στην καρδιά της άμυνας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πέτυχε το 2-0 που έδωσε την νίκη στον Όφη. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη, μετά το 3-0 εδώ επί της ΤΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει Όφη Κρέτα. Τι σημαίνει Όφη Κρέτα? Το πανηγύρι συνεχίζεται στις εξέδρες του Πακριτίου Σταδίου. Όλοι, και ο Μιχάλης Μπούσης και οι διοικούντες την ΜΠΑΕ και όλοι οι προπονητικό επιτελείο ποδοσφαιριστές κατευθύνονται στο σημείο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φιλαθλοί του Όφη για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί αυτή την τεράστια νίκη, αυτή την ιστορική νίκη του Όφη, ο οποίος ξεκινά ιδανικά τις υποχρεώσεις του. Από την άλλη πλευρά, και είναι και αυτό χαρακτηριστικό, ο Κρίσνα Ρίσνερ, ο αυστριακός τεχνικός της Hoffenheim, έχει πάρει τους παίκτες του και όλοι μαζί λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, αγκαλιασμένοι σε έναν κύκλο, συζητούν ενδεχομένως τι γιατί καλά ή τουλάχιστον τους αποδίδει τα εύσημα, γιατί η Hoffenheim θα έλεγα ότι εγκλωβίστηκε στο παιχνίδι του Όφη.
3: Ακριβώς.
2: Είχε την επιθετική δραστηριότητα, προσπαθούσε αλλά ανούσια να φτάσει σε κάποιο γκολ το οποίο είχε ο Όφη στην αναμέτρηση.
3: Μάνος Χρυσοργιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ιστορική βραδιά για τον Όφη. Πραγματικά εγκλώβησε μια ομάδα Bundesliga για πάρα πολύ ώρα και Μάιο Τσούτσικα, καλησπέρα. Τύπησε σαν κόμπρα και στις δύο αντεπιθέσεις και βάλει τον γκολ.
4: Νικόλα Τάσο, ο Όφη έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μεγάλα του 90 λεπτά για να μεγαλώσει την ομάδα και έχει πάρει πάρα πολύ μπόι. Το έκανε με τον Μπάουξ στο τελικό του Κυπέλλου, το έκανε με την ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup, το έκανε τώρα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, το κάνει ξανά με τη Hoffenheim. Εγώ γέλαγα το πρωί που έβλεπα τις αποδόσεις να είναι 1.38 στο διπλό της Hoffenheim. Όχι γιατί δεν είναι καλή ομάδα η Hoffenheim, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Όφη νιώθει, είναι σε ένα φεγγάρι που νιώθει ότι δεν βλέπει κανέναν. Ότι μπορεί να κάνει τη μια σε όλους.
5: Δεν φοβάται κανέναν.
4: Έτσι. Λοιπόν, και το είδαμε τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν παιχνίδι βολικό για να μπει το γήπεδο στο λογαριασμό. Έχει ξεκινήσει με την ατμόσφαιρα να είναι λίγο μουδιασμένη. Από ποια λογική? Με τη λογική ότι ο Όφη έχει επιλέξει, μάλλον από κατ' επιλογή, ή τέλος πάντων έτσι πίστευε ότι πρέπει να πάει το μάτς. Να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο, να προσπαθήσει να παίξει ένα παιχνίδι λίγο πιο, πώς να το πω τώρα έτσι ρε παιδί μου, κολοπετσωμένο, δηλαδή με πιο κλειστά τις γραμμές, με πιο μεγάλη ένταση στα μαγαρίσματά του, για να βρει να εκμεταλλευτεί τους χώρους που δεδομένα ξέρουμε ότι ο Hoffenheim αφήνει, ναι, με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει τρομερό, δεν είναι άστρο, είναι μια πολύ καλή προπονητική καθοδήγηση από τον Χρήστο Κόντι. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι νιώθουν πολύ ψηλότεροι από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι είναι. Και το σημαντικό είναι ότι το νιώθει αυτή η ομάδα όλοι, όποιοι και να παίζουν. Ξεκίνησε σήμερα, επέλεξε να ξεκινήσει χωρίς τον Τιάγκο Νους στο βασικό σχήμα. Τελειώνει το μάτς, αν δεν κάνω λάθος, με διακριθέντες, δύο από τους κορυφαίους παίχτες να είναι ο Κοστούλας, ένας από τους νεαρότερους παίχτες του ρόστερ, και ο Χριστογιώργος, ένας πολύ νεαρός παίχτης για τη θέση του τροματοφύλακα, και όχι ας πούμε κάποιος από τους πανάκριβους αστέρες της εντεκάδας, πανάκριβους συγκριτικά, πάντα
5: ναι, μιλούντας,
4: για το μέγεθος του
3: ρόστερ.
4: Λοιπόν, και κατάφερε και έκανε μια νίκη, η οποία παιδιά δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά θέλει άλλα 4 ποντάκια, όφι. Δεν θέλει παραπάνω, 4 ποντάκια θέλει, για να σπρώξει αυτό στην Ελλάδα στη 10η θέση βαθμολογίας. Mm-hmm. Έχει κάνει τους υπολογισμούς έξω, έχει κάνει τους υπολογισμούς έξω ο κύριος Ράλης και λέει ότι με 7 έως 9 πόντους ο Όφη θα σπρώξει ουσιαστικά, και αν οι άλλοι ακολουθήσουν μια οδό κανονική,
3: τα απλά να
4: μπράβο, ναι, οδηγούμαστε πολύ ψηλά στη βαθμολογία της UEFA. Το ξανά έλεγα το πρωί με τον Μάνο Σουριά, που μου έλεγε ότι μια ισοπαλία θα είναι καλή για τον Όφη, και του λέω, αυτό το λέει εσύ Μάνο ή το λέει η ομάδα? Είναι το είπε και ο Χρήστος Κόντης συνέντευξη τύπου και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή ο Όφη δεν είναι ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο και κοιτάει τον αντίπαλο μειονεκτικά, όποιος και να είναι αυτός.
5: Ναι, μα το είχε πει ο Χρήστος Κόντης και μετά το διπλό στο Φάληρο. Mm-hmm. Ότι ονειρευόμαστε, δεν θέλουμε απλά να το ζήσουμε, mm-hmm. θέλουμε να περάσουμε.
4: Ακριβώς.
5: Και
4: ακριβώς.
5: Να κάνουμε την πρώτη νίκη απέναντι στη Χοφενχάιμ.
4: Κοιτάξτε να δεις, Τάσο, είναι η ίδια η έκφραση πριν το μάτς με τις Βουλγαρίες, με τη ΣΚΑ Σοφιάς, που λέει ότι εμείς δεν αρκούμαστε στην ευρωπαϊκή συμμετοχή, θέλουμε να ζήσουμε το Europa League. Είναι η ίδια έκφραση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι η ίδια έκφραση και τώρα στο ντεμπούτο στην League Phase του Europa League. Τεράστια νίκη, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι το επόμενο μάτς τώρα με τη Ρεν αποκτά ακόμα πιο ανατριχιαστικό χαρακτήρα για την ομάδα του Όφη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη διανύει ίσως το καλύτερο του φεγγάρι τα πολλά τελευταία χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν και εκδόσεις του Όφη που κάνανε τρομερές ζημιές.
5: Κοίτα, να σου πω όμως κάτι, ρε φίλε, και με τους δύο τίτλους, κύπελο και Super Cup, το τελευταίο τετράμινο, πραγματικά είναι μυθικά.
3: Έχει μεγαλώσει.
5: Αυτά που έχει καταφέρει
4: ο οργανισμός.
3: Κερδίζει τον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια στο Φάληρο.
4: Ναι.
3: Και δεν δέχεται γκολ από ομάδα που στην Bundesliga έχει βάλει 2 στην Dortmund και 2 στην Stuttgart.
4: Ναι, και το ξαναλέω.
5: Γενικά δεν δέχεται γκολ.
4: Όμως πρέπει να είναι και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο δεν έβαλε γκολ φέτος ο Hoffenheim.
5: Ναι, δεν αποκλείεται.
4: Λέω λοιπόν το εξής, ότι θα έρθουν και άσχημες στιγμές.
5: Ναι, κάποια στιγμή
4: στον
5: είναι.
4: Όφη. Mm-hmm. Παραμένει πολύ μεγάλη ανηφόρα που έχει να τραβήξει. Αλλά ρε φίλε, μόνο θαυμασμός και χειροκρότημα για αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα, το οποίο δεν έχει συντελεστεί, συντελείται, είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρω πού θα φτάσει.
5: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε.
5: Να είσαι καλά.
3: Ακούσαμε το σχόλιο του Βάιο Τσούτσικα για την νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο πριν το φινάλε. Να σας πω εδώ ότι μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Η σειρά θα έχει για μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, όσα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τον σχολιασμό. Κώστας Ψάρας στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε.
2: Γεια
1: σας,
2: γεια σου φίλε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Και σιδηροκέφαλος κιόλας. Δεν έχουμε
0: καλή αρχή,
2: στον αέρα.
0: Δεν τα έχουμε ξαναπεί από αέρα.
1: Δεν τα έχουμε ξαναπεί στον αέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, προφανώς για το ματς Όφι. Ο λόγος, Όφι ο οποίος δεν ξέρω πόσους έχει εκπλήξει, αλλά εγώ λέω ότι αυτό που είδαμε σήμερα δεν αποτελεί έκπληξη. Έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι είναι μια ομάδα προπονητή. Mm-hmm. Η πιο ομάδα προπονητή, θα πω εγώ, που έχουμε τούτη την ώρα στην Στοίχημαν Super League, θα πω περισσότερο και από την ομάδα του Νικόλιτς, που είναι η δεύτερη που έρχεται κατευθείαν στο, mm-hmm. στο μυαλό, γιατί αυτή η ομάδα έχει πολύ μικρότερη ποιότητα και νιώθεις ότι τοποθετεί πιόνια στον αγωνιστικό χώρο ο Χρυσκόντς και τα κουνάει. Θα δει κάποιος το μάτς και θα πει με τόση κατοχή η Χόφενχάιμ με 22-23 τελικές έχει και τύχη. Το ποδόσφαιρο θέλει πάντα τύχη, αλλά αν δούμε τις ποιοτικές τελικές της Χόφενχάιμ, δεν θα πει κανένας ότι έχασε αδιανόητες ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν έχει χάσει τάχα. Δηλαδή η κλασικότερη ευκαιρία της είναι στο δεύτερο ημίχρονο από τη συνεργασία που κάνουν μέσα στην περιοχή και εκτελεί ο σεντερφόρ πολύ ψηλά. Ο Όφι έχει τρομερή ικανότητα στη μετάβαση. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν αυτό. Το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο, έβγαλε μια εξαιρετική μετάβαση και σκόραρε. Έχει χάσει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος θα μπορούσε να βρει κι άλλο γκολ. Εγώ λέω ότι είναι μια ομάδα η οποία παρά το στομάτι, λόγω των καλοκαιρινών μεταγραφών που δεν έκαναν τόρο. Mm-hmm. Έλεγε κάποιος ότι βγήκε off στην Ευρώπη και σου περίμενε να ακούσει πολύ 38 ονόματα. Γιατί πλέον έχει χρήματα. Νομίζω ότι έκανε πολύ στοχευμένες κινήσεις. Όλοι κάτι έχουν δώσει. Ο Μπουχαλάκης είχε ανεβάσει εντελώς το κέντρο του Όφι. Ο Αϊτόρ τον είδαμε σήμερα. Είναι άψογο το τελειωμά του. Και εγώ λέω ότι αν αντέξει, δηλαδή είναι μόνο το ερωτηματικό αυτό, αν έχει τους 18-19 παίχτες για να αντέξει να δώσει 28 μάτς από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις 19 Δεκέμβρη. Γιατί τόσα είναι.
0: Ναι, τα καρπούζια σε Ευρώπη και κύπελο επίσης. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν αντέξει σε αυτό, εγώ λέω ότι έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ δομημένο σύνολο ο Χρήστος Κόντης και θα μας απασχολεί για όλη τη χρονιά το τι κάνει είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη όπου και αν φτάσει. Προφανώς δεν πέρασε με αυτή την νίκη, αλλά νομίζω ότι μπαίνει στο μυαλό όλων μας ότι ο Όφι είναι διεκδικητής της 24ης. Mm-hmm. Στο Europa League που δεν ξέρω πόσοι το είχαμε πριν τον δούμε με τη Χόφενχάιμ.
2: Δείχνει να φτιάχνει κάτι αρκετά μεγάλο και με πρόγραμμα Όφι. Δεν μπορούμε να παραμερίσουμε, φιλέ, τα έσοδα που έχει, έτσι, για το μέλλον. Ότι μπορεί με αυτά τα έσοδα να συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο και γιατί όχι να βελτιώνεται.
1: Και τα έσοδα, όταν μια ομάδα έχει πλάνο, έχει μεγάλη σημασία το που πηγαίνουν. Μπορεί τα έσοδα να πάρει 10 εκατομμύρια μια χρονιά και να δώσεις 8 για να κάνεις μεταγραφές. Οπότε, ό,τι φτιάξει εκείνη τη χρονιά. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προπονητικό κέντρο, γήπεδο, εγκαταστάσεις, υποδομές,
0: ακαδημίες, μπράβο, ναι.
1: Ακαδημίες που έχει πάρα πολύ καλές ακαδημίες Όφι και πουλάμε παίχτες. Γιατί αυτό είναι, έτσι. Γιατί είχε γίνει πολύ κουβέντα, να θυμίσω πριν 15 μέρες την γκρίνια υπήρχε στην Κρήτη. Τεράστια γκρίνια για την πώληση του Αποστολάκη και του Νους και γιατί τώρα που βγαίνουμε Ευρώπη. Εδώ είναι και ο Αποστολάκης και ο Νους. Δηλαδή έκανε μια πώληση και τους κράτησε για τους δύο.
0: Ναι. Επίσης, να σου πω κάτι. Σε όλο αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον από το ξεκίνημα της σεζόν, εμένα αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί τα φιλικά είναι για να δουλεύουν οι προπονητές και να βγάζουν συμπεράσματα, το πόσο έχει αλλάξει η αμυντική προσέγγιση του Όφι στα παιχνίδια και το πόσο σωστά λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι.
1: Μα το θέμα είναι το εξής. Αν θυμηθούμε ότι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε στα μέσα της περσινής σεζόν.
0: Ναι, κάπου Νοέμβριο, κάπου εκεί πήγε.
1: Μπράβο, Νοέμβριο. Και ανέλαβε, αλλάζοντας εντελώς το σύστημα και το σχηματισμό που έπαιζε αυτή η ομάδα και ο τρόπος που έπαιζε αυτή η ομάδα. Αυτό δεν είναι μια εβδομάδα δουλειά. Και αυτό που θα το ξέρουμε και να το καταλαβαίνουμε για όλες τις ομάδες. Είναι δουλειά που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και να αντιμετωπίζει διάφορες συνθήκες η άμυνα, διάφορες καταστάσεις και να μαθαίνει μέσα από αυτές. Νομίζω ότι τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που ειδικά το ανασταλτικό του κομμάτι είναι σε πολύ ψηλά στάνταρ. Σε πολύ ψηλά στάνταρ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την κορυφαία τριάδα στόπερ, ούτε τα κορυφαία μπακ του πρωταθλήματος. Έχει όμως πολύ καλούς παίχτες σε όλες τις θέσεις και κυρίως με τρομερή χημεία, όπως και ο Σκιαμγκή. Να θυμίσω ότι πήρε τον Νικολάου φέτος και τον θεωρεί βασικό και καλός. Ναι. Δεν έπαιζε σήμερα.
0: Δεν έπαιζε, μπράβο, σήμερα.
1: Μια χαρά ο Κρίσμανιτς. Μια χαρά ο Κρίσμανιτς σήμερα.
0: Μα, να σου πω κάτι. Ο Όφι, μέτραγα, είναι, έχει δώσει από το ξεκίνημα της σεζόν 10, ένα μήνα ουσιαστικά, 35 μέρες από το Super Cup, 10 παιχνίδια. Έχει δεχθεί γκολ μόνο από, το, από την ΑΕΚ στο Super Cup και από τον Άρη στο Βικελίδης.
1: Σωστά. Και
0: άλλα όλα είναι καθαρά.
1: Το 2-1 με τον Άρη. Ναι,
0: είναι καθαρά.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το ανασταλτικό του κομμάτι, γιατί ξαναλέω, σήμερα είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα η Χόφενχάιμ, έφτιαξε τρίκες, αλλά δεν σε έπεισε ότι θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω ποιον έπεισε ότι θα βάλει γκολ. Έλεγες μην γίνει το λάθος στην άμυνα. Δηλαδή η πιο απειλητική στιγμή είναι εκεί το λάθος που γίνεται με τον Χριστογιώργο και τους αμυντικούς. Μπράβο. Που ο Κράμαρης δεν εκτελεί. Αλλά αν δεν έκανε λάθος ο Όφη, ένιωθες ότι θα το κρατήσει το 0. Και όπως και το κράτησε.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ, Κώστα.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια σε εσένα. Του Κώστα Ψάρα. Πάμε σε αυτό το τρίλεπτο που έχουμε εδώ σκάρτο να χωρέσουμε λίγο την μπασκετική επικαιρότητα. Αρχικά να πούμε ότι ο Προμηθέας προκρίθηκε στον ημιτελικό.
0: Μας δίνει και ο κύριος Κώστας.
2: Λάρτς, κύριος Βαϊμάκης. Τον απόλαυσα να ξέρεις. Τηλεοπτικά.
0: Έτσι.
2: Απόγευμα. Λοιπόν, 94-93 την Κορφές με τρίποντο του Σάνων Εύαν στην εκπνοή. Προμηθέας έκανε μια τρομερή ανατροπή και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό με μια εκ των Μπενφίκα Ερά στα Φέχτα. Ο Προμηθέας για να μπει στους ομίλους του Basketball Champions League θέλει άλλες δύο νίκες. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, μάθαμε οριστικά ότι το Super Cup θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Θυμίζω, αναβλήθηκε, μάλλον μεταφέρθηκε η έδρα από το Ρόδο λόγω των κρουσμάτων Καστραντερίτιδας. Το Super Cup θα μεταδοθεί όπως το Παύλος Γιανακόπουλος από την τηλεόραση του Sky. Ο αστερίσκος τώρα είναι αν θα έχει κόσμο και εννοούμε μαθητές.
0: Ναι, γιατί διαφορετικά είναι κανένας κόσμος.
2: Προσκλήσεις θα δοθούν σε σχολεία, αυτή είναι η πρόθεση, ή αν θα γίνει τεκλεισμένο των θυρών. Και για τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε με το μεγάλο event Παύλος Γιανακόπουλος, έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη μαζί μας που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου. Υπήρχε ένα πρόοπτο με τον Γιάννη Μοντέρο. Έφτασε σήμερα το απόγευμα στο Αμπου Ντάμπι. Υπήρχε θέμα με τη βίζα του. Ευτυχώς το έλυσε και είναι στο Αμπου Ντάμπι. Δεν έκανε προπόνηση όμως.
0: Σήμερα εντάξει, λογικό.
2: Αύριο θα κάνει αυτό το shoot around που λέμε, γιατί ακολουθείται ακριβώς η ρουτίνα του Final Four. Έτσι, με συνεντεύξεις, με. Νομίζω ότι δεν θα παίξει και πάρα πολύ στον αυριανό ημιτελικό λόγω κόπωσης. Αλλά τουλάχιστον είναι διαθέσιμοι οι υπόλοιποι. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος. Θα δούμε περισσότερο Hall σίγουρα. Και τα Eric Jones για να μην επιβαρυνθεί ο Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραίες δηλώσεις walk-up θα πω, που δεν κρατάει καμία κακία ότι ο Ολυμπιακός ήταν και θα παραμείνει η οικογένειά του. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο site του Sport FM. 5 ώρα αύριο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 8 Dubai Real Madrid της. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Πετρίδη.
0: Γεια σας κύριε μου.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Ωραίο που κάμισε.
3: Λείπουν οι λέρες να το φωτογραφίσουμε.
2: Όχι, εγώ το λέω και το εννοώ, δεν κοροϊδεύω.
3: Ναι, δεν πιστεύω. Ότι οι λέρες είναι
2: αυτές. Είμαστε λάτρεις ίδιας μάρκας.
3: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, για πες.
3: Είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου του Τούρνα Παλούς Γιανακόπουλος, 8ο τουρνουά, έτσι θυμίζω, στη μνήμη του κορφαίου παραγόντα στην ιστορία του συλλόγου. Μίλησαν προπονητές, ένας παίξε από κάθε ομάδα και φυσικά ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο Σιούρος Άνδρας Σκάι Παναθηναϊκός. Αυτό έτσι εγώ που κρατάω περισσότερο για να κάνουμε ένα ρεζουμέ, να μην πλατιάσουμε πολύ γρήγορα με τον κόσμο από τις δηλώσεις, είναι η ατάκα του Μπράντβιτς, την είπε 2-3 φορές, ότι για μένα ο Παύλος Γιανακόπουλος ήταν κάτι σαν πατέρας και το είπε μέσα στο λόγο του 2 φορές. Επίσης ότι ο Παύλος θα ήταν περήφανος βλέποντας που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός του. Έτσι, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που πήγαινε ο Θανάσης Γιανακόπουλος, ο κ. Θανάσης, υπερχαρακτηριστικά, τις δύσκολες νύχτες και τους ρωτούσε αν χρειαζόταν κάτι η ομάδα κτλ. Και όλοι, και έχει συζητήσει με όλους. Είπε ότι ο Θανάσης ήταν διαφορετικός χαρακτήρας σε σχέση με τον Παύλο. Και γενικότερα ο Ζώτς ευχαρίστησε και τους ανθρώπους της ομάδας που του δίνουν τη δυνατότητα τώρα πλέον ως προπονητής του Παναθηναϊκού να είναι παρόν σε αυτό το τουρνουά. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος αναφέρθηκε στον πατέρα του και είπε ότι για μένα δεν έχει φύγει. Λένε ότι έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια, αλλά είναι εδώ. Είμαστε εδώ εμείς και τον τιμάμε. Και σε όλους τους αγώνες είναι εκεί ψηλά με τον Θανάση και τους παρακολουθούν. Φυσικά.
4: 96,3.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: Sport FM Patra.
1: Αυτά αύριο 5.30 ώρα και 9 και 4 το άδειο πρώτο μάτς του Τουρνόβαλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει, προφανώς και παρουσία σήμερα, ας πούμε, ήταν μαζί σε κάποια στιγμή Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Μπατίστ, για να κάνει μια πηγαδάκια εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Μόνο και να τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί, στους διαδρόμους του ΆΚΑ.
2: Εγώ είδα ένα βιντεάκι, ο Τριγκέρι που πήγε όταν πήγε να μιλήσει στον Διαμαντίδη, που έκανε πρώτα υπόκληση.
1: Ναι.
2: Και μετά.
3: Καλά, ο Τριγκέρι είναι μέτρη της επικοινωνίας.
2: Ναι. Ωραίος άνθρωπος πρέπει να είναι γενικά.
3: Καλή τηλεοπτική πρεμιέρα αύριο, κύριε μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλή αρχή για σένα. Τηλεόραση του Sky.
1: Του Sky, ακριβώς θα μεταδοθούν ζωντανά και ελεύθερα τα παιχνίδια. Και τα τέσσερα μάτια του Ναύαρου Γιαννακόπουλος. Ωραίες στιγμές θα είναι. Μόνο και μόνο η παρουσία αυτών που είπα πριν, του Ζωτς, του Διαμαντίδη, του Μπατίστ, που θα τους δούμε για πρώτη φορά στο Telecom Center. Έτσι, μετά την επιστροφή τους, θα είναι έτσι πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Αυτά. Καλή συνέχεια.
2: Καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ εμείς αποχωρούμε. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα μικρόφωνα. Χάρης Χριστόγλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Διαδέχθηκε τον Στέφανο Παλαιότολο. Ακολουθεί το Fight Club. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: σε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα, και από το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο, κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ, γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ! Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίδεση, ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον περχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθεία ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εγκαλείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen. Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...
10: Jump.

0: Ωραίο να βοζάμεις, αλλά μωρέ, ο Φάρα.
1: Είναι τρομερό αυτό που έκανε ο Χόφι. Προσπαθούσα να σκεφτώ, ξέρεις, αν έπαιζε άλλη ελληνική ομάδα με τη Χόφενχάιμ, που θα έπαιζε με άλλο στυλ, ας πούμε, σε σχέση με τον Όφι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχε, ότι θα πέρναγε, ας πούμε, 2-0 κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί ακριβώς Όφι ξέρει τα μέτρα του, ξέρει τη δυναμική του, ξέρει πώς πρέπει να παίξει. Δεν ξανοίγεται, δεν χαλάει το μυαλό του. Μένει πιστό στο πλάνο του. Έκανε τη δουλειά του, έβαλε το πρώτο γκολ. Πιέστηκε, αλλά άντεξε. Έβαλε και το δεύτερο, το κλείδωσε. Τρομερό διάβασμα από τον Κόντι. Σε ένα ακόμα παιχνίδι, λέω εγώ. Είναι πάρα πολλές υπερβάσεις που έχει κάνει ο Όφι το τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, από το κύπελο, από τα play-off του Europa με τις δύο νίκες, από το Super Cup, από το Χ στην Τούμπα για το κύπελο, από το διπλό στο Καραϊσκάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Και η νίκη σήμερα, λέω τα παιχνίδια αυτά που ήταν όλα δύσκολα παιχνίδια.
0: Και μηδέν παθητικό
1: στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μηδέν. Εντυπωσιάκο. Μπράβο στον Όφι. Μπράβο.
0: Σωστό νιούφι που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι απλώ να λέμε, άδειο και αυτό, ή σταχτοπούτα κτλ. Σταχτοπούτε σκέτε δεν υπάρχουν. Από πίσω υπάρχουν καντάρια δουλειά.
1: Πάρα πολύ.
0: Για να γίνουν όλα αυτά. Και το. Πώς το λένε. Η σημαντικότερη συνειδητοποίηση είναι αυτό που λέει. Να ξέρει πόσο είναι το boy σου,
1: ναι,
0: και να ξέρει
1: πώς με αυτό το boy,
0: ναι, ναι, ναι, ακριβώς να αντιμετωπίσει του υπόλοιπου όπως έκανε πολύ πετυχημένα σήμερα.
1: Εντάξει, και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο ξέρει, το λέμε και καμιά φορά το λέμε για να το πούμε, αλλά εδώ έχει τη σημασία του, και με αρκετού Έλληνε παίχτε πρωταγωνιστέ.
0: Βεβαίω.
1: Είναι μοναδική ελληνική ομάδα που βάζει τόσου Έλληνε παίχτε να έχουν ενεργό ρόλο, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να του καθαρίζουν παιχνίδια.
0: Βεβαίως. 7 Έλληνες σήμερα στην 11η.
1: Αυτό λέω. Off. Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Και αν βάλεις και τον Αϊτόρ, δικό μας παιδί είναι. Θέλω να δω τόσα χρόνια από Ελλάδα, Κύπρο. Αλλά 7 Έλληνες στην 11η.
0: Και δύο αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με ρόλο πρωταγωνιστικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βεβαιότατα.
1: Εντάξει.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικός.
0: Υπέροχο. Υπέροχος. Υπέροχος Όφι. Λοιπόν.
1: Και μια μας υπέροχους.
0: Ναι. Μόνο
1: τρόπο,
0: έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Μόνο έτσι.
1: Έτσι. Σταύρος Χρονοθύμιος, εξίσου υπέροχος. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σταύρο.
2: Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πριν από μένα στη γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εσύ, μόνο εσύ.
2: Θα ήθελα να ήμουν πολύ στην Κρήτη σήμερα, να ξέρω. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ισχύει. Ναι.
2: Και πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, και πόσο μάλλον μετά, με το πανηγύρι αυτό που θα ακολουθήσει. Τα είπατε εξαιρετικά. Και δεν το λέω γιατί με καλύψατε απλά, είναι αυτά που έλεγα και εγώ στον Νικόλα τον Ακτίβη το απόγευμα κατά τις 7 και λίγο πριν το μάτς, αυτά που λέει ο Κώστας, ότι είναι μια ομάδα που έχει το πλάνο της με αυτό πορεύεται, είτε πιέζεται, είτε είναι πίσω στο σκορ, είτε θα πάρει το προβάδισμα, δεν θα χάσει τον στόχο της, τη στόχοπροσύλωσή της, ξέρει πώς να αμυνθεί, ξέρει πώς να κρίσει τους χώρους. Λέγαμε έτσι και αλλιώς ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που βγάζει φάσεις, που βάζει γκολ. Να σας πω ότι η Χόφενχάιμ τα τελευταία παιχνίδια κολλάρει ανελιπώς. Είναι το μοναδικό πρώτο παιχνίδι μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό που δεν σκοράρει.
1: Αλλά και δέχεται γκολ ανελιπώς.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και λέγαμε λοιπόν ότι σίγουρα θα πιεστεί, σίγουρα θα βγάλει φάσεις. Όφι θα βρει τις ευκαιρίες του, θα βρει χώρους εάν μείνει στο πλάνο του για να κάνει τη ζημιά και σίγουρα να σκοράρει. Και το θέμα είναι κατά πόσο οι ευκαιρίες που θα κάνει η Χόφενχάιμ δεν θα μπουν γκολ ή όχι. Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι πήγε το πράγμα. Πολύ καλό διάβασμα, όπως είπατε, από τον Κόντι. Επίσης, φαίνεται ότι οι παίκτες του νιώθουν ασφάλεια με αυτό το πλάνο και το ακολουθούν πιστά. Δηλαδή, είναι άλλο, έχω ένα πλάνο και πρέπει να το ακολουθήσω. Βλέπεις και την αυτοπεποίθηση που βγάζουν. Και φαίνεται μένουν όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, αλλά σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά παιχνίδια που έχει παίξει τον τελευταίο καιρό Όφι. Αναλογιστείτε πώς ήταν ο Όφι στον περσινό τελικό, πριν 1,5 χρόνο τέλος πάντων, πόσο φοβισμένα μπήκε, και από τον τελικό πριν από κάτι μήνες και μετά, πώς έχει παίξει τα παιχνίδια όλα, είτε τα ευρωπαϊκά είτε αυτά στην Ελλάδα, με αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός. Δείχνουν ότι με αυτό το πλάνο νιώθουν καλά, έχουν μάθει ακριβώς τους αυτοματισμούς που χρειάζεται, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι δεν τους σταματάει τίποτα. Και είναι σημαντικό αυτό που λέγατε και εσείς λίγο πριν, ότι άντεξε την πίεση, ενώ έκανε κάποιες φάσεις η Χόφενχάιμ, δεν χρειάζεται το μυαλό τους, δεν νιώθανε ότι ξέρεις, θα βγουν εκτός πλάνου. Συνέχισαν, ήρθε και το δεύτερο γκολ και ρασάκι στην τούτα, και νομίζω ο Όφι πλέον δικαιούται όχι απλά να πανηγυρίζει, αλλά δικαιούται και να ονειρεύεται, γιατί έχει αποδείξει ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη είναι εκεί για να κάνει το παιχνίδι του. Και μάλιστα επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά αυτό που είχε χθες στην ένταξη που ο κύριος Κόντης, ότι δεν κατεβαίνουμε σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτή τη link fest απλά για να χαρούμε τη συμμετοχή μας, αλλά πάμε για να κάνουμε πράγματα. και το απέδειξαν και με τη στάση του, νομίζω, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο.
1: Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο, Σταύρο, σε αυτά που λες πολύ σωστά, ότι τα έχει καταφέρει και στα δύο τελευταία παιχνίδια, έχοντας εκτός εντεκάδας και τον Νους και τον Αποστολάκη, του οποίου θα χάσει το Γενάρη, γιατί πάνε στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι έχει καταφέρει, έχει επιλέξει ο Κόντης να δοκιμάζει και άλλα πράγματα, αφήνοντας ο Νους τουλάχιστον είναι ένας παίκτης που νομίζω ήταν βασικός στα πλάνα, τέλος πάντων, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Καταφέρνει τα όσα έχει καταφέρει τελευταίο καιρό και στο Καραϊσκάκη και σήμερα με τη Χόφενχάιμ, χωρίς τον Νους στην 11η. Δηλαδή ετοιμάζει κάπως, ας πούμε, και την επόμενη πέρα.
2: Την επόμενη κατάσταση, σωστά. Ναι. Και επίσης για σήμερα προβλέπαμε με τον Νικόλα ότι δύο λόγους που δεν μπήκε. Πρώτον, ότι ο Αϊτόρ ή ο Φούντας είναι πιο συνεπής στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί θεωρείς ότι θα πιεστεί. Ναι. Και ευτυχώς δεν το χρειάστηκε, αλλά είναι νομίζω και ιδανικός από αυτούς που είχε ο Όφη για game changer, που είναι και στο χωριό Κώστα μου. Δηλαδή αν το μάτς λίγο στραβώνε, είναι ένας γαλανακατοσούρας, ένας τύπος που θα μπει μέσα και θα αλλάξει λίγο τη διαδικασία. Σήμερα μπήκε, δεν χρειάζεται να αλλάξει πολύ τη διαδικασία, γιατί έτσι και αυτό ήταν ο Όφη. Αλλά ναι, η απουσία του Νους από την Οδεκάδα, χωρίς να χάνει τη δυναμική του ο Όφη, κάτι λέει. Κάτι λέει για το πώς βλέπετε όλο το συνόλο και ότι δεν είναι απλά στις εξάρσεις ή στο ταλέντο του Νους του κάθε Νους. Και ο Άιτορ βέβαια και στη σωστή θέση έβαλε τον γκολ και νομίζω ότι ο Όφη πραγματικά όσο πηγαίνει έτσι και κτίζει η αυτοποίθηση, νομίζω είναι ικανός να κάνει και άλλα αποτελέσματα και αποδεικνύει πλέον φέτος και όλο το καλοκαίρι, αρχίζει γενομένης από το Super Cup με την ΑΕΚ που ναι μεν δεν ήταν τόσο μεγάλη σημασία όσο ξέρω τα προκληματικά και το Lightning Face, αλλά δείχνει πλέον ότι δεν κοιτάζει ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο, ξέρεις, λίγο φοβισμένα, λίγο μετρημένα κτλ. Παίζει το παιχνίδι του είτε έτσι είτε αλλιώς και έτσι θα πορευτεί νομίζω όλη τη χρονιά, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Χωματίνιο. Τώρα ο Όφη θα κοιτάξει μπροστά σιγά σιγά. Το επόμενο μάτς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με τη Ρεν. Το εκτός. Δύσκολα είναι τα παιχνίδια του Όφη.
1: Δύσκολα, και το σημερινό ήταν δύσκολο.
0: Όλα δύσκολα ήταν. Και η Ρεν έχει ξεκινήσει και πολύ καλά στη Γαλλία. Αίτητης, τρεις νίκες, μία ισοπαλία, τέσσερα παιχνίδια. Λεβερκούζα μετά. Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σιγά σιγά, ό,τι μπορέσει, ό,τι καταφέρει να κάνει. Και άκουγα πριν τον Τάσο Νικολόπουλο με τον Νίκο Ζεβό, στους οποίους έλεγε ο Πάιος Τσούτσικας ότι κάνει, λέει, υπολογισμούς ο Νίκος Ράλης έξω. Λέει ότι αν πάρει 7 ποντάκια Όφη θα μας φτάσει, λέει, στη 10η θέση. Δεν ξέρω γιατί το συσχέτησε ακριβώς μόνο με τον Όφη αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι έχουμε κάνει εντυπωσιακή αρχή μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι, ναι. Νίκη ΑΕΚ, νίκη Ολυμπιακός, νίκη Όφη στις πρεμιέρες τους.
0: Στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε απόσταση ουσιαστικά ενός αγωνιστικού βαθμού. Οπότε, δηλαδή, αν είχαμε πάρει έναν αγωνιστικό που δεν γινόταν, δεν μπορούσαμε να πάρει παραπάνω, αλλά θέλω να πω. Είμαστε σε απόσταση ενός αγωνιστικού βαθμού από την Πολωνία και την Τσεχία. Όταν συνήθως ακούγεται αυτή η ιστορία με τις βαθμολογίες, αναφέρουμε καμιά φορά μόνο την Τσεχία. Υπάρχει όμως λόγος γι' αυτό. Διότι η Πολωνία έχει πάθει μια μικρή καθίζηση. Η Πολωνία ήταν 10η, έχει πέσει 11η. Και η διαφορά είναι, θυμίζω, ότι οι Πολωνοί έχουν δύο ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ οι Τσέχοι και εμείς έχουμε τέσσερις. Οπότε είναι πιθανότατο στην διάρκεια, στην πορεία της
1: χρονιάς,
0: ότι εμείς με τους Τσέχους ουσιαστικά θα κονταροχτυπηθούμε. Καλό είναι που βρίσκουμε Πολωνούς να τους κερδίζουμε.
1: Σημαντικό.
0: Βλέπει ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Έτσι, και όπου αλλού βρούμε τους Πολωνούς. Τέλος πάντων, οι πολωνικές ομάδες να μην παίρνουν βαθμούς. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες λένε ότι για τη 10η θέση θα παλέψουμε εμείς με τους Τσέχους. Και θυμίζω ότι η 10η θέση, γιατί την συζητάμε συνεχώς τη 10η θέση. Η 10η θέση σε σχέση με την 12η στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, η μεγάλη αλλαγή της είναι για τον πρωταθλητή. Αντί να τον βάζει στα play-off του Champions League, όπως είναι τώρα, τον βάζει απευθείας στους ομίλους. Για όλους τους υπόλοιπους ισχύουν τα ίδια, είτε είσαι 10ος είτε είσαι 12ος. Αλλά εντάξει, κάθε θέση παραπάνω οπωσδήποτε κάτι δίνει και είναι σημαντικό. Είναι διαφορετικά. Είναι πιο σημαντικό να πας από τη 12η στη 10η θέση από το να πας, ας πούμε, από τη 10η στην 7η. Για παράδειγμα, στην 8η ή στην 1η. Είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, απευθείας που έχεις ομίλους του Champions League, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για αυτήν παλεύουμε και τα πηγαίνουμε και αρκετά καλά. Νομίζω, μέχρι στιγμής. Και αυτό καμιά φορά να λέει κάτι σε όλους εμάς, όχι εμάς τους δύο εδώ, γιατί δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα στα σοβαρά ιδιαίτερα, ότι η συνολική αξία των ρόστερ στο Transfermarkt δεν λέει και πάρα πολλά στο χορτάρι. Ναι. Κάποιος το λέει, έχω μηχανέ 280 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, παρόλα αυτά είναι μια πολύ ακριβή ομάδα, ναι, γερμανική. Με, και πέρα από την ότι είναι ακριβή, είναι ομάδα με παραστάσεις Bundesliga. Είναι ομάδα η οποία έχει άλλη ποιότητα, έχει άλλη εμπειρία, έχει άλλα πράγματα. Απέναντι σε μια ομάδα που διαμορφώνεται, τώρα φτιάχνεται τώρα. Ξέρεις, δηλαδή τώρα μεγαλώνει, πώς το πω. Πήρε το κύπελο πέρυσι, πήρε το Super Cup, μεγαλώνει σιγά σιγά όφη. Yeah. Και χρηματιστηριακή αξία, ξέρεις, okay, και εγώ δεν μου λέει κάτι το 280 με το 19. Mm-hmm. Είναι λίγο, ξέρεις, νούμερα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα πάντοτε. Αλλά δείχνει μια τεράστια διαφορά στο budget. Αυτό υπάρχει. Αυτό δεν πάω να το παραγνωρίσει κανείς και πάντα είναι ωραίο. Και ακόμα ωραιότερο όταν είναι ομάδα της χώρας σου. Ο Δαβίδ να σφεντονίζει το Γολιάθ. Να τον πετυχαίνει στο κούτελο και τον ρίχνει κάτω.
0: Όπως ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι πίσω μας οι Νορβηγοί και οι Δανείοι έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά. Τέσσερις ομάδες οι Νορβηγοί και άλλες τέσσερις οι Δανείοι και μαζεύουν ποντάκια. Αλλά επειδή βρίσκονται περίπου 6,5 με 7.000 βαθμούς μακριά μας, είναι αρκετοί βαθμοί, ναι, για να μπορέσουν να μας πλησιάσουν. Πρέπει να κάνουν δηλαδή πολύ εντυπωσιακά πράγματα οι ομάδες τους για να κυνηγήσουν τη 10η θέση φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Επίσης, επειδή βλέπω τώρα και φάσεις από το παιχνίδι του Όφη, έτσι που δείχνει το κανάλι, το συνδρομητικό, να πούμε και μια καλή κουβέντα για τον Χριστογιώργο, λέω εγώ. Δηλαδή, λέμε για όλους τους υπόλοιπους, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα, για τον Μπουχαλάκη. Ο Κόντρο επίσης ήρθε, πέτυχε γκολ στο Καϊσκά και έβγαλε ασίστ από τον γκολ. Δείχνει ένας παίκτης πολύ κοντρολαρισμένος. Πολλά καλά πράγματα για τους κεντρικούς αμυντικούς. Κάνει τρομερά πράγματα και ο Χριστογιώργος. Ναι. Έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Ναι. Πολύ καλό.
1: Γιατί μια ομάδα η οποία θέλει να πάει κάπου, θέλει να πάει μακριά, πρέπει να ξεκινάει από ένα καλό τερματοφύλακα, όπως και να το κάνουμε. Να νιώθουν και οι παίχτες σιγουριά ότι έχω πίσω ένα τερματοφύλακα ο οποίος θα βγάλει πολλά.
0: Εννοείται. Στο Γιώργος κυνήγει και σε πάρα πάρα πολύ καλή ηλικία, όπως το Γιώργος. Δεν πήρε τις ευκαιρίες του ενδεχομένου στον Παναθηναϊκό, ήταν και μικρός όταν ήταν εκεί, αλλά στον Όφη έχει βρει οχή λιμάνι και πηγαίνει πάρα πολύ καλά και προοδεύει και εξελίσσεται κιόλας. Και για τερματοφύλακας είναι μικρός, πάντα ποτέ να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα όταν τους κρίνουμε τους τερματοφύλακες. Έχει να κάνει η ηλικία εδώ πέρα, όπως και να το κάνουμε. Για καλό ή για κακό, για παράδειγμα. Λοιπόν, έβλεπα χθες τον Ορτέγκα. Καλή ώρα, αυτά, και θυμόμουν τον Νικοπολίδη. Γιατί είναι τέτοια φάση, Ορτέγκα, τον βλέπεις. Τι να κάνουμε, σε κάποια φάση η ηλικία γράφερα, δηλαδή θες δε θες, και στον τερματοφύλακα φαίνεται πού θα φανεί, ότι είναι λίγο βαρύ κορμί, είναι λίγο πιο αργός, είναι λίγο στα ανακλαστικά του, γιατί είναι ηλικία απ' την άλλη.
1: Πόσο είναι Ορτέγκα?
0: Ορτέγκα κλείνει τα 34 νομίζω σε 1,5 μήνα. Άρα, οπότε έχει αυτό που του λείπει, από την άλλη, κατά τον, όπως και ο Νικοπολίδης, έχει τις καλές του τοποθετήσεις αντίστοιχα κάτω από την εστία και κάπως τα
1: ισορροπεί το πράγμα.
0: Ναι, τα ισορροπεί κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, εντάξει, βραδιά του Όφη. Έχουν ξεκινήσει να πούμε και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και έχουμε και αρκετά γκολ ήδη. Για την ακρίβεια, έχουμε στα 6 από τα 7 παιχνίδια έχουμε ήδη γκολ. Πάμε να τα δούμε. Juventus Nijmegen είναι ήδη 2-0 το παιχνίδι. Γκονζάλες στο 9 και Αλαϊμπέγκοβιτς στο 24 τα γκολ της Juventus. Crystal Palace Lech Poznan 1-0 με γκολ του Πίνο στο 10. Η Real Sociedad Bournemouth 0-2. Κλάιφερτ στο 11, Ραγιάν στο 20. Έφυγε ο Αλγουαρθίλ και διαλυθήκατε. Έτσι.
1: Και Κλάιφερτ, συγκίνηση να ακούς Κλάιφερτ.
0: Τι?
1: Κλάιφερτ λέω.
0: Ναι, εντάξει ρε εσύ. Πάντα. Σταθερά. Λοιπόν, έχουμε επίσης Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1 με γκολ του Μόφοκινγκ από το 18 προηγούνται οι Βέλγοι. Να, ορίστε, για τους Τσέχους που λέγαμε πριν. Καλή ώρα. Έχουμε Celtic Ferencvaros 0-1 με αυτόν γκολ του Scales στο 20 προηγούνται οι Ούγγροι. Και έχουμε και Μπεσίκτας Μαρσέι, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, να θυμίσω, 1-0 με γκολ του Φωκίλη από το 15ο λεπτό. Το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε τέρματα, έχουμε μόλις τώρα και σε αυτό, με συγχωρείτε, είναι το Lillestrøm Torense, Το Ρένς επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, η τελευταία αντίπαλος, τον θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 0-1.
1: Μάλιστα.
0: 0-1 με γκολ του Άλεξ Άλφαρο στο 23ο λεπτό. Οπότε γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Θυμίζουμε νωρίτερα, εκτός από τη σπουδαία νίκη του Όφη της Χόφενχάιμ με 2-0, είχαμε το Λεύσκι Σόφια Σάλσμπουργκ 0-1.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά τα πολύ ωραία. Τα πολύ ωραία πραγματάκια συμβαίνουν, συνέβησαν. Ελπίζουμε να συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτό το ωραιότατο φεγγάρι για τις ελληνικές ομάδες.

0: και να προτιμούν την πιο, την πιο απλή ονοματοδοσία, δηλαδή να μιλάνε με το, να λένε το όνομα αντί για το επίθετο, ότι καλό είναι να κάνουμε προπόνηση και να λέμε Αλγουαθίλ και όχι Ιμανόλ και να το γράφουμε, και αντίστοιχα να λέμε Μουαντιλματζή και όχι Μάριους, γιατί στη τελική ανάλυση Μάριους μόνο Λάκα τους, αν ρωτάς εμένα, παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει ο Μάριους?
1: Ο Μάριους. Ο Μάριους.
0: Τι, ο Μάριους τι?
1: Ο Μάριους τι? Ο Μάριους.
0: Ο Μάριε, ξέρω, φέρα καφέ. Καταλαβαίνω, δύσκολο το μαντιμάτι. Δεν είπατε, ούτε το νιέμα έτσι είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Έτσι όμως τους λένε. Δηλαδή τώρα τι να κάνουμε, να τους αλλάξουμε επίθετα?
1: Συγγνώμη, ο νιέμα έτσι τι γράφει στην πλούσα του?
0: Μπρούνο Ο.
1: Ωραία. Ο Μπρούνο Ο λοιπόν. Μπρούνο.
0: Ε?
1: Μπρούνο γράφει. Δεν γράφει νιέμα έτσι. Γράφει Μπρούνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί να μην το πω κι εγώ Μπρούνο δηλαδή. Μπρούνο δεν γράφει στη φανέλα.
0: Και, και ο άλλος γράφει Ορμίγκα. Τον λες Ορμίγκα?
1: Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Εννοείται.
0: Δεν τον λες όμως.
1: Δεν είναι δύσκολο το Γκονζάλες όμως.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θέλω να πω, εκεί λες εντάξει.
0: Μα δεν έχει σημασία.
1: Μπρούνο.
0: Μα,
1: Μπρούνο.
0: Ξέρεις τι, δεν έχει σημασία αν κάτι είναι δύσκολο ή όχι. Στην πραγματικότητα.
1: Μόνο ένας είχε τα ποδοσφαιρικά κακαλά σε μια φανέλα η οποία ήταν και 3 extra large να γράφει όλο το ράμπε σαν τρατανά πάνω περήφανα.
0: Ναι. Ναι,
1: έτσι, μόνο ένας.
0: Ναι, πολύ,
1: μόνο
0: ένας. Ένα πολύ καλό
1: αλλά
0: παράδειγμα.
1: Γιατί, γιατί η φανέλα 3 extra large. Αν ήταν μια φανέλα medium, θα σου έλεγα εγώ, θα βάζα ένα ραμπέ και πολύ είναι.
0: Πιθανώς.
1: Ναι.
0: Πιθανώς. Πιθανώς. Εντάξει, θέλω να σου πω, επειδή έκανες αναφορά στον Γκονζάλες, ότι πλέον η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Όχι μόνο διότι εννοείται όλο αυτό που συμβαίνει με τους Μεξικανούς, το οποίο έχει καταντήσει πάρα πολύ κουραστικό για όλους τους υπόλοιπους σχολιαστές, έτσι, διότι με το που γίνεται πώς, λοιπόν, πρώτοι μπαίνουν οι Μεξικανοί και μετά οι Έλληνες. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι υπάρχουν συνεχώς μεξικάνικα site που αναφέρουν ότι έρχεται κόσμος εδώ από τηλεόραση. Τα χθες καμία μιλούσε και με τον Καστίγιο ένας κτλ. Και ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για τον Γκονζάλες. Αλλά τώρα η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, γιατί εάν βλέπεις τα σχόλια στο Facebook, τα οποία είναι εκατοντάδες και χιλιάδες καμιά φορά, απευθείας μεταφρασμένα στα ελληνικά.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι ναι, τέτοια ναι, ναι, διασκέδαση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό. Πραγματικά. Λοιπόν, παρακαλώ να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θέλω να λείψει.
1: Κοίτα να σου πω, οι Μεξικανοί με έναν τρόπο μπήκαν πολύ στη ζωή μας το καλοκαίρι, λόγω του Μουντιάλ. Επειδή έκαναν όλα αυτά τα ωραία πράγματα στην υποδοχή διαφόρων λαών και διαφόρων ομάδων. Των Ιαπώνων και ξέρεις, όλο τον κόσμο που πήγε εκεί τους υποδεχόντουσαν πάντα με μαριάτσι, με πίναν μαζί. Ξέρω εγώ, είναι ότι ο Κορεάτης πηγαίνα στα μαγαζί και τους βάζαν Gangnam Style και χορεύαν όλοι μαζί.
0: Ναι.
2: Σπορ FM Πάτρας.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος

0: Χαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. 6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Κάτω το ελεύθερο. Σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παραδείγματα για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Όφη παίρνει τεράστια νίκη, την πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη. Το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη κρέτα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τους γνωστούς τρόπους, με τον γνωστό μάλλον, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Έτσι ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα στο άθμο, βρίσκεται ενώ το on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας θα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. 17 του μηνού σήμερα. Εντάξει, και έχουμε τη σοφία και ταυτοχρόνως την ελπίδα και σίγουρα την πίστη
1: και την ευλογία του Γιαραμπή,
0: και την ευλογία του Γιαραμπή, για να σας πούμε ότι TikTok δεν έχουμε ακόμα. Θα δούμε. Άσε, γιατί τώρα το διάβασα, ελπίζω να μην ισχύει τα παιδιά που σκοτωθήκαν στην Ποσειδόνος,
1: ναι,
0: με το αυτοκίνητο. Τα παιδιά που στο κάνουν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το πρωί, κάνα live στο TikTok.
1: Όχι. Ναι, ναι.
0: Να ξέρω,
1: έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά θέλω να πω, εντάξει, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω να σου πούμε τώρα 2-3 πραγματάκια.
1: Περίμενε, πριν πούμε 3 πραγματάκια, έχει σημασία να το πούμε αυτό το πράγμα. Πρώτο μήνυμα για το τραγούδι, ωραίο τραγούδι, αυτό καιρό είχα να τα ακούσω. Άλλο μήνυμα για το τραγούδι, ποιος είναι ο αέρας ηχολήπτης που έβαλε αυτή την τραγουδάρα από Robert Plant, που λέει και ο Κούκοτς. Αμέσως από πάνω, τι θα γίνει με τον Plant, θα μπαλαμουτιαστούμε. Και από πάνω ακριβώς, τον ατελείωτο έχει το τραγούδι του Άγγλου Θοδωρή Μαραντίνη. Και πρέπει να διαβάσουν όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο.
0: Εντάξει, βαρύ το Άγγλος Θοδωρής Μαραντίνης.
1: Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ για οποιονδήποτε, θέλω να πω εγώ.
0: Βαρύ.
1: Για οποιονδήποτε, όχι μόνο για το Robert Plant.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Για οποιονδήποτε.
0: Είναι ίσως, είναι στα 3 βαρύτερα που μπορούν να ακουστούν.
1: Εγώ θα έλεγα χειρότερο από Χριστοπαναγία.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Χειρότερο από κουβέντα για τη μανούλα του Πλάνη.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr 21+ ή plax, αναλόγως τι θέλει ο καθένας, παίξτε υπεύθυνα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να σας πούμε το εξής.
1: Ήρθες κοντά μου.
0: Ήρθες κοντά σου. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι...
1: ναι, κάτι θα γίνει.
0: Παρότι σας είχαμε πει για αύριο...
1: ναι.
0: Παρότι σας είχαμε πει για αύριο, ότι θα κάνουμε το αφιερωματική εκπομπή, το δεύτερο μέρος των αφιερώσεων που είχαν περάσει και πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς θα πρέπει να μεταφερθεί.
1: Ναι, γιατί έχει ευρωμπάσκετ.
0: Γιατί έχει ευρωμπάσκετ, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Άλλαξε η ώρα του παιχνιδιού, πήγε 9:15. Οπότε μια που πήγε 9:15.
1: Δεν θα προκάνουμε.
0: Δεν θα προκάνουμε.
1: Θα το δρομολογήσουμε για μια επόμενη καινή ημερομηνία από αυτές.
0: Μπορεί και την επόμενη Παρασκευή που είναι από τις τελευταίες καινές ενδεχομένως. Θα σας ενημερώσουμε αν είναι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα πάει πιθανότητα την επόμενη Παρασκευή. Η αφιερωματική. Έχετε ήδη στείλει κάποιοι αφιερώσεις. Τις κρατάμε. Εννοείται. Ισχύουν. Έτσι μας έχετε στείλει mail. Και να εξακολουθήσετε να στέλνετε. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει η εκπομπή αυτή αύριο και θα γίνει πιθανότατα την επόμενη Παρασκευή. Θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Παρ' όλα αυτά, για να το γλυκάνουμε κάπως,
1: ναι, ναι,
0: ας το πούμε έτσι, μπορούμε να σας πούμε ότι το Σάββατο, μεθαύριο, ναι, από τις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος, διότι αυτό το Σάββατο το Σύνταγμα θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Οπότε ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, θα περάσει διάφορος λαός από τα μικρόφωνα, όπως καταλαβαίνετε. Θα είμαστε κι εμείς. Εμείς θα είμαστε εκεί 1 με 3.
1: Θα είμαστε.
0: Αν ενδιαφέρεστε.
1: Άμα θέλετε να περάσετε να πιούμε καφέ, θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί, στο στούντιο, θα λέμε τα δικά μας. Και στην πλατεία θα γίνεται ένας μικρός χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Με παιχνίδια, με ακαδημίες.
1: Με παιχνίδια, αν επιτρέπεις, που είναι πάντα καλή. Ναι. Όπως θα λέγει ο Μάνος Ζερβάκης, θα λέγει παιχνίδι.
0: Έτσι. Θα έχει διάφορα challenges που αρέσουν στην νεολαία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε θα είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Ή τέλος πάντων, να σας βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί, θα το δείτε, γιατί όλη η πλατεία θα είναι ουσιαστικά αφιερωμένη στο Football Unity Festival του ΨΑΠ. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω. Και προτείνω για 5η βράδυ από τι. 5η βράδυ είναι τώρα.
1: Ναι. Τι ακριβώς.
0: Τι εννοείται.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν καταλάβω. Κάτι θέλει να πει ο φίλος, αλλά ενδεχομένως δεν το έχει ακόμα καλά οργανωμένο. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, εσείς εκτός από το να παραγγέλνετε, λοιπόν, πρέπει να ενημερωθείτε για διάφορα γκολ τα οποία έχουν μπει στα παιχνίδια του Europa League και τα οποία έχουν ως εξής. Το Juventus Nijmegen έχει πάει ήδη στο 3-0 με πέναλτι του Βολτεμάντε. Καλό! Καλό! Ανεξοριασμό είναι το πρώτο του.
1: Δεν θυμάμαι. Με πέναλτι του Βολτεμάντε τι?
0: 3-0 Juventus.
1: Έχει βάλει ένα από τα τρία.
0: Ένα από τα τρία.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε πως έχει κάνει κανένα μαγευτικό και έχει βάλει και το μουστάκι μέσα.
0: Λοιπόν, το Victoria Plzen.
1: Είναι παίχτης για. Είναι ο διάδοχος του Μπόνιεκ με αυτό το μουστάκι.
0: Ναι, Βολτεμάντε. Είναι πολύ Μπόνιεκ.
1: Δεν το σύγχρονο παιχτικά προφανώς.
0: Όχι, ρεσί.
1: Σαν σουλούπι λέει.
0: Όχι. Ναι. Σαν σουλούπι και μαλλί μουστάκι είναι πραγματικά τάλε κουάλε στο χωριό μου.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, το Victoria Plzen Union Saint Silouaz έχει γίνει 0-2. Ο Μπλόντιτς στο 44 το δεύτερο γκολ των Βέλγων και για εθνικούς λόγους που καταλαβαίνετε θα αναφέρουμε πλέον αυτά. Το παιχνίδι το παιχνίδι της Celtic με τη Ferenc Varos το είχαμε αφήσει το 0-1. Ισοφάρισε η Celtic 44 με τον Μπουρ. Εκ νέου προβάδισμα για τη Ferenc Varos πριν τελειώσει το ημίχρονο με γκολ του Ζαχαρίασεν και είναι το παιχνίδι στο 1-2. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν το είχαμε αφήσει στο 1-0. Είναι 3-0 πλέον. Το δεύτερο γκολ ο Ρίτσαρντς στο 27, το τρίτο ο Λάρσεν με πέναλτι στο 34. Και ισοφάρισε η Μαρσέγη την Μπεσίκτας με γκολ του Αμπντάλαχ στο 30 λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δηλαδή Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 0-2 και Λίλεστρομ Τορένσε 0-1. Τα περισσότερα για τα περισσότερα παιχνίδια αυτό είναι και σκορ να πούμε ημιχρόνου. Ναι, παιδιά, εντάξει, και τον Καταλαπιέντρα τον λέμε Αϊτόρ. Εντάξει, γιατί κολλάει, γιατί είναι το ένας Αϊτόρ καθόταν και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, Καταλαπιέντρα πρέπει να το λέμε. Κανονικά. Όπως και τον γράφει. Δηλαδή, στην UEFA, γιατί δεν βαριούνται και τον γράφουν Καταλαπιέντρα και δεν τον γράφουν Αϊτόρ στα γραφήματα και στην περιγραφή των φάσεων.
1: Τι γράφει στη φανέλα του?
0: Ξέρω τι γράφει στη φανέλα του.
1: Αϊτόρ.
0: Και?
1: Αϊτόρ θα το λέμε. Τον άλλο Μάριους. Για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα.
0: Αν γράψουμε αντιλματζή στη φανέλα, πώς πρέπει να το λέμε?
1: Μάριους. Παρ' όλα αυτά. Και ο κύριος Αλγουιθόλ επίσης, αν μπορεί να γράφει πάνω, ξέρω, στο πουστάκι του. Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να γράφει πάνω στο φανελάκι του, Ιμανόλ. Επίσης τον παρακαλούμε μπροστά να γράφει ένα Ιμανόλ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί έχει ήδη φύγει. Εντάξει, το Εμανόλ είναι το ισπανικό Μανόλης, ωραία. Το βασκικό, μάλλον, Μανόλης. Θα πάει τώρα, ξέρεις, σε Κυρμανόλης, σε Μπαρμπομανόλης και
1: όχι, όχι.
0: Δεν είναι ωραία τώρα.
1: Στο Μανόλη ταβέρνα.
0: Δεν είναι ωραία, ναι. Στο Μανόλη ταβέρνα. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω. Όπως βολεύεται ο καθένας. Να μην το επιβάλλουμε όμως. Αλλιώς όπως βολεύεται ο καθένας.
1: Ναι, παιδιά, μοιάζει με το Ροντιφέρο Βολτεμάντε, αλλά επειδή πήγε στη Γιουβέντους, πρέπει να βρούμε κάποιον που έχει μεγαλουργήσει στη Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το όνομα του Μπόνιεκ.
0: Ναι. Το σπουδαίο κατά τα άλλα.
1: Ναι.
0: Εξαιρώντας το Χέιζερ. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι του Europa League, να πούμε ότι έχει και άλλα σε εξέλιξη. Έχει ένα Basketball Champions League Benfica Rasta Vechta, το οποίο είναι 68-63, τέλος τρίτης, προς το τέλος τρίτης περίοδου. Έχουμε τη City με την Norwich για το Carabao, είναι 4-0 το παιχνίδι, λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας. Έχουμε το Μάλαγα Villarreal για τη La Liga, 1-0 στο 20. Και για κάποιο λόγο έχουμε και ένα παιχνίδι που τελειώνει και το βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί υπάρχει, θα το πω. Είναι ένα παιχνίδι για τουρκικό κύπελο, στο οποίο παίζει η Orduspor με την Torul Belediye Spor Kulubu. Εντάξει, και είναι 6-0 και τελειώνει. Και πριν όμως από αυτό το παιχνίδι, θέλω να σου πω, Κώστα, έπαιζε η Αμασία Σπορ με την Κανκυριγκουτσού και ξέρεις πόσο τελείωσε?
1: Για πες.
0: 10-0.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
1: Πάλι για το 8-0 της ΑΕΚ σήμερα, είναι η μέρα των μεγάλων σκορ.
0: Γκολ και θέαμα.
1: Ναι.
0: Θα λέγαμε γκολ και θέαμα.
1: Βεβαίως.
0: Γκολ και θέαμα.
1: Α, η χαρά του over θα λέγαμε, ενδεχομένως.
0: Εντάξει, ωραία ένα.
1: Τι? Συγγνώμη. 8-1, εντάξει, τα 8. Α, ναι, ακόμα περισσότερα γκολ. 8-1, ναι.
0: Αυτός σε πείραξε.
1: Παρεξηγήθηκε ο Πετρίδης.
0: Αυτός σε πείραξε, ρε Πετρίδη.
1: Εντάξει.
0: Ότι έφαγε γκολ η ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το δηλαδή, θες να μειώσεις τη νίκη της ΑΕΚ. Θες να μειώσεις. Καλά το.
1: Εκνευρίστηκε ο Νίκολιτς. Εσύ γιατί εκνευρίζεις τώρα δηλαδή για το. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Νίκολιτς εκνευρίζει.
1: Προπονητής.
0: Κράτα τον εκνευρισμό σου για αύριο. Πάνε στην περιγραφή την τηλεοπτική αύριο.
1: Βεβαίως. Αν είναι δυνατόν.
0: Έτσι. Πραγματικά. Πραγματικά έφαγε γκολ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιο θα το περίμενε.
1: Θα φοράς ένα πουκάμισο, Γιώργο, από αυτά που πρέπει. Σίγουρα. Γιατί θα κάνει κανένα πλάνο. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να φοράς το που καμίφω είχα μονόχρωμο τώρα και είναι με ρεζίλι. Πρώτη φορά, να φοράς τα ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα γιατί με αυτά. Μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Μπορείς να μου πεις.
0: Ποιος διάολος, ναι, αλλά κυρίως για ποιο λόγο,
1: ναι,
0: επέβαλε στα mainstream sites, αν μου επιτρέπεις,
1: ναι, ναι,
0: τα αθλητικά και περνάει στη νέα γενιά πλέον όλα αυτά τα ξενόγλωσσα έθιμα, όπως για παράδειγμα ότι παιδιά δεν μπορούμε να λέμε σαν τους παλιοκατσαπλιάδες ότι ένας άνθρωπος έβαλε 2 γκολ.
1: Πρέπει να λέμε ντοπιέτα.
0: Να λέμε ντοπιέτα.
1: Έκανε ντοπιέτα. Συχαίνομαι ντοπιέτα.
0: Ποια ντοπιέτα.
1: Όσο δεν φαντάζεσαι, όταν ακούω ή διαβάζω ντοπιέτα μου γυρίζουν τα μάτια.
0: Ρε κατσικανιάριδες, ποια ντοπιέτα. Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Ντοπιέτα.
0: Ντοπιέτα, έκανε ντοπιέτα. Λες.
1: Μην το πεις Γιάννη. Βλέπω στα μάτια σου, θα πεις κάτι που δεν πρέπει να πεις.
0: Δεν θέλω.
1: Κάτι που ο θείος του Εσυρού δεν θα μπορέσει αυτή τη φορά να καλύψει.
0: Δεν θέλω. Άτυχος ο Βάρκα λέει, γιατί μετά την ντοπιέτα τραυματίστηκε. Τι λες. Εντάξει όμως θα το πάρει λίγο καλύτερα τώρα λογικά.
1: Θα δει στο κρεβάτι του πόνου, θα λέει ναι, αλλά έκανα ντοπιέτα.
0: Αλλά έκανα ντοπιέτα. Θα πάει, θα του πει ένα στο νοσοκομείο δίπλα που θα στην πλανό και θα του πει. Ρε Μπαρνάμπας, έβαλες όμως δύο γκολ.
1: Όχι, δύο γκολ. Έκανα το πιέτα.
0: Έκανα το πιέτα, είναι διαφορετικό.
1: Έτσι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα το πιέτα. Μην είστε δηλαδή. Κατάλαβες τι γίνεται. Τσαντίστηκε ο Νίκολης για τον γκολ. Εντάξει, γελάμε. Γελάμε. Το είπε δημόσια δηλαδή ότι τσαντίστηκε για τον γκολ. Γελάμε περισσότερο. Sorry κιόλας δηλαδή.
1: Με την ισοπαλία της προάλλες δεν τσατίστηκε. Δεν μας είπε τίποτα τσατίστηκε. Ναι. Τσατίστηκε για το γκολ φάγει σήμερα στο 8-1.
0: Το πείτε και στην τελευταία φάση του αγώνα.
1: Άλλα.
0: Εντάξει. Και τι έγινε δηλαδή, να μην παίξει κιόλας, να μην βάλει κιόλας ένα γκολ. Και τι θα γινόταν δηλαδή αν τελείωνε 8-0. Εντάξει, εκτός να το έλεγε και γέλαγε. Γιατί μπορεί να το λέει και να γελάει. Βεβαίως και transition. Εννοείται. Δεν λέμε μετάβαση, λέμε transition. Α, να σου
1: πω. Και overlap λέμε.
0: Εκεί θα πήγα.
1: Α, παρακαλώ.
0: Όχι, δεν είσαι. Το overlap είναι παλιό.
1: Ναι, αλλά λέμε και overlap.
0: Είναι show 2010 το overlap.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει το overlap, εννοείται, και εξακολουθούμε να το λέμε, αλλά...
1: Υπάρχει το build-up.
0: Μη φεύγεις από το θέμα.
1: Το build-up είναι πάντα το θέμα.
0: Θέλω να περιμένω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Παρακαλώ,
0: έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ και λίγους μήνες στη Νέα Ζηλανδία, γιατί όπως στη Νέα Ζηλανδία έρχονται καινούργιοι παίκτες και πρέπει να μαθαίνουμε τα ονόματά τους κλπ. Αλλά έρχονται και καινούργιες ορολογίες, εισάγονται, οπότε πρέπει να μαθαίνουμε και αυτόν τα ονόματα. Και τι έχουμε φέτος, Κώστα?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε το underlap.
1: Α, έχουμε το underlap.
0: Κατάλαβες. Γιατί έτσι θα μάθουν τα Ελληνόπουλα μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Με τι θα μάθουν? Με το overlap και το underlap. Overlap καλό ήταν. Το underlap όμως είναι σαν κάποιος θα πεταγόταν τώρα ο Ηρακλής Αντύπας και θα έλεγε. Δεν σας αρέσουν αυτά, αλλά ότι καταφέραμε μετά από τόσα πολλά χρόνια να φέρουμε στην επικαιρότητα το αντίθετο του άμπαλος που είναι ο μπαλάτος, δεν σας αρέσει. Γιατί ελληνικότατα δεν είναι και τα δύο. Ο άμπαλος λέγαμε τόσα χρόνια. Και λέγαμε τώρα τι θα πούμε, παιδί μου, μπαλωμένος. Και το είχαμε αφήσει στον πάγο.
1: Συγγνώμη, το underlap τι ακριβώς είναι. Το underlap.
0: Είναι το ανάποδο του overlap.
1: Δηλαδή.
0: Όταν βγαίνει ο.
1: Ναι.
0: Ο άλλος παίχτης από αυτό που περιμένεις. Ανάποδα, ας πούμε. Ξέρω, αυτό φαντάζομαι ότι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν βγαίνει, όταν βγάζει, αντί να βγάζει ο extreme τον, ξέρω εγώ, τον αμυντικό, ας το πούμε, τον ακραίο αμυντικό, κάνει το overlap.
1: Overlap είναι όταν έρχεται ο back και ξέρει, ουσιαστικά περνάει πάνω από το.
0: Ναι, αυτό.
1: Προσπερνάει τον extreme και γίνεται εκείνο extreme.
0: Το ανάποδο είναι. Λοιπόν, όταν έρχεται ο extreme και προσπερνάει τον back.
1: Δηλαδή κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται. Εννοείς.
0: Ε?
1: Πάει στη φυσική του θέση. Δηλαδή ο extreme γίνεται extreme.
0: Ναι. Οπότε αυτό. Εάν, συγγνώμη, εάν έχουμε κάνει, εάν έχουμε κάνει λάθος, να μας το πείτε. Ότι είναι κάτι άλλο το underlap. Πρέπει όμως, λέει, το αντίθετο του overlap. Οπότε η λογική λέει να. Ότι είναι αυτό.
1: Okay.
0: Ξέρω εγώ. Εκτός εάν, α, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα το σκεφτείτε.
1: Ας το γουγκλάρουμε, αδερφέ.
0: Ότι δεν πηγαίνει στο overlap, τρέχει, φεύγει εξωτερικά.
1: Ναι.
0: Στο underlap φεύγει εξωτερικά.
1: Α.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά πάλι φεύγει, δηλαδή θέλω να
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με την πλευρά από εκεί, ανεβαίνει το
0: αλλά φεύγει εσωτερικά.
1: Α, φεύγει εσωτερικό.
0: Οπότε είναι underlap.
1: Μάλιστα.
0: Βλάβες τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, τέσσερον, ας σταματήσουμε λίγο τις βλακίες που λέμε και να πάμε στα σοβαρά, να πάμε στα ωραία, να πάμε στο Μάνο Σουριά, στο Ηράκλειο, ο οποίος παρακολούθησε για τη συνέντευξη τύπου μετά ο τρόπος του παιχνιδιού του Όφη με την Χόφενχάιμ και θα μας μεταφέρει ό,τι ωραίο υπόθηκε εκεί. Γεια σου Μάνο.
1: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά του Παγκρίτης. Τώρα το Ηράκλειο μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Κρίστου Κόντι. Προφανέστατα απόλυτα ικανοποιημένος από την αντίδραση που, όπως είπε, βλέπει τους παίχτες του από παιχνίδι με παιχνίδι. Από την συνέχεια την οποία δείχνουν, σε τη συνέπεια την οποία έχουν στο αγωνιστικό πλάνο το οποίο παρουσιάζουν, και αυτό ήταν που τον ικανοποιεί, όπως είπε, περισσότερο. Υπάρχει μια γενικά θετική ενέργεια από όλους στην ομάδα, όλοι όσοι δουλεύουμε καθημερινά βάζουμε κάθε μέρα και έναν νέο στόχο, έναν υψηλότερο στόχο. Ήταν η απάντηση σε μια ερώτηση για το τι άλλο μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Βοφή μετά από ό,τι έχει ήδη μέχρι στιγμής πετύχει η ομάδα. Είναι ότι αυτό είναι που μου αρέσει, ότι κάθε μέρα όλοι μέσα στην ομάδα βάζουμε υψηλούς στόχους, δοκιμάζουμε τα όρια μας και θέλουμε να τα ξεπερνάμε. Για το παιχνίδι είπε ότι παίζαμε σε μια ομάδα που μας έβαλε μεγάλη πίεση, υποφέραμε και το ξέραμε ότι θα έχει αυτή την πίεση, αλλά βρήκαμε τους τρόπους όμως αυτή την πίεση να μην την... να μην έχει ουσία στις τελικές προσπάθειες οποίες είχαν. Δεν μπορούσαμε να δυσκολευτήκαμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που όταν της δίνεις χώρους μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γι' αυτό θέλαμε να την κρατάμε μακριά από την περιοχή μας. Εμείς βρήκαμε τους χώρους στις αντεπιθέσεις που είχαμε, καταφέραμε, πήραμε τα δύο γκολ, πήραμε αυτή την νέα σπουδαία νίκη και πλέον κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι που τώρα είναι ο Αστέρας. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δηλαδή πρέπει να είμαστε και συγκεντρωμένοι και προσγειωμένοι. Υπάρχει θετική ενέργεια σε όλους στην ομάδα. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ομαδικά, σωστά, να κοιτάζουμε την πρωτίστως την αμυντική λειτουργία, γιατί όπως είπε ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να διορθωθεί σε σχέση με την περσινή πορεία. Πέρσι δέχτηκε η ομάδα πάρα πολλά τρήματα, τα οποία αν ήθελε φέτος να έχει μια καλύτερη πορεία έπρεπε να το διορθώσει, και μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά το τελευταίο φιλικό το οποίο είχε, που δέχτηκε 3 γκολ από μια ομάδα από την Σαουδική Αραβία, μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες του.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Παιχνίδι τώρα με τον Αστέρα. Θα ακολουθήσει μετά η ξεκούραση, θα ακολουθήσει το παιχνίδι μετά με τη ΛΑΕΚ, με τη ΡΕΝ. Δηλαδή έχει μια σειρά δύσκολων αγώνων που θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι, όπως είπε, να συνεχίζουμε να βάζουμε στόχους, να βάζουμε την πύχη ψηλά και να καταφέρουμε να πετυχαίνουμε τα όνειρά μας, που και δεν σταματάμε, όπως είπε, να ονειρευόμαστε. Αυτά ήταν τα κύρια σημεία. Μίλησε και για το τακτικό κομμάτι, είπε ότι περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την πίεση από τους Γερμανούς. Είμαστε όμως καλά προετοιμασμένοι. Θα θέλαμε, όπως είπε, να είχαμε περισσότερο μπάλα στην κατοχή μας, όμως και τις στιγμές που μας πίεζε ο αντίπαλος δεν κατάφερε αυτή η πίεση του να μας δημιουργήσει κινδύνους, κάτι το οποίο όμως πράξαμε εμείς. Είπα ότι επίσης ότι όλοι οι παίχτες που έχει στην ομάδα του είναι πολύτιμοι και ήταν και αφορμή αυτό για το ότι το δεύτερο γκολ προήλθε από τις δύο αλλαγές που έκανε, τέλεσε κόνερο ο Μπόρχα Γκονζάλεφ και ο Κανελόπουλος ήταν ο οποίος πέτυχε με κεφαλιά το γκολ. Είπε ότι όλοι στην ομάδα είναι πολύτιμοι. Εγώ δεν κοιτάζω ονόματα, δεν κοιτάζω καριέρες, κοιτάζω μόνο την δουλειά την οποία γίνεται και αυτό το έχουν αντιληφθεί όλα τα παιδιά και καθημερινά δουλεύουν όλοι και τους το αναγνωρίζω. Ότι μέσα από τις προβολές κάθε μέρα όλοι προσπαθούν για το καλύτερο της ομάδας. Και έτσι λοιπόν πλέον ο Όφη έκανε μία ακόμα υπέρβαση και βάζει σαν στόχο τώρα την επόμενη. Εντάξει, προφανώς δεν θα είναι τώρα υπέρβαση να νικήσει τον Αστέρα την επόμενη αγωνιστική, χωρίς να υποτιμώ την ομάδα της Τρίπολης, αλλά να μπορέσει αυτή η νίκη η οποία πήρε να του δώσει ουσιαστικό με τη συνέχεια και ανάλογα αποτελέσματα, να του δώσει γιατί όχι και από την πρώτη κλάση αγωνιστική ελπίδες ακόμα και για την πρόκληση στην επόμενη φάση.
1: Ήταν αμάνω τόσο ώρα που μίλαγες, είχα απορία να δω τι έχει απογίνει ο Σαλσέδο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη. Το σκεφτόμουν γιατί λέω, κοίτα να δεις παίχτες οι οποίοι τον πήγανε τον Όφη μέχρι την περσινή κατάκτηση του κυπέλου. Πού να βρίσκεται, πού να έχει πάει. Είναι ελεύθερος ο Σαλσέδο.
2: Στη Ρούμπιν Καζάν δεν έκλεισε.
1: Ψάχνοντας τώρα, εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα ελεύθερος. Το λέω γιατί...
2: Σε ψέματα, στην Κράσνοντα, στην Τουρκία πήγε. Είχε συμφωνήσει με τους Ρώσους, αλλά τελικά πάει στην, πάει στην Τουρκία. Κοιτάξτε, η περσινή χρονιά δημιούργησε υπεραξία σε παίκτες του Όφη, που αυτούς ήθελαν να την καρποθούν. Και ο Σαρσίδο ήταν ένας από αυτούς τους παίκτες που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να πάρει πολλά περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρνε, είτε από τον Όφη είτε από κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού.
1: Σκέψου πως θα έφερε ζωή τώρα, ας πούμε, ο Σαρσίδο να ήταν στο Όφη και να παίζε Europa, έτσι.
2: Εντάξει, ναι. Και για τον Σαλσίδο και για τον Σιγκέλια, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι δύο ήταν οι μοναδικοί παίκτες από όλους όσοι τα συμβόλαια τους έλεγαν, που ήταν θεωρητικά, ας πούμε, βασικοί και δεν παρέμειναν στην ομάδα. Εντάξει, για τον Σιγκέλια ήταν διαφορετική περίπτωση, γιατί πιο πολύ για οικογενειακούς λόγους ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εντάξει, ο Σαλσίδο είναι θέματα επιλογών αυτά. Εντάξει, θα δώσει την ευκαιρία πάντως και υπεραξία από ό,τι φαίνεται και στους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα Όφη και περισσότερο από τον οποίο το ξεχνάμε ότι είναι Έλληνες. Όφη είναι μια ομάδα που δίνει χώρο στους Έλληνες παίκτες, όχι μόνο απλά να παίξουν, αλλά να εξελιχθούν, να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι. να φτάσουμε στην εθνική ομάδα, και όλο αυτό γίνεται μέσα από την γενική φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πω και κάτι τελευταίο τώρα, με όλα αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν, ποιος το φανταζόταν, ο Όφη νομίζω θα παρακαλούσε να μην έχουμε διακοπή.
1: Ναι, με το ρυθμό που έχει βρει τώρα. Ναι.
0: Έχει βρει τρομερό ρυθμό. Άρεστα, μάλλον...
2: Έχει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Ναι,
2: να κουράζει η Μάρια, γιατί ξεκίνησε με το πόδι στον Γκάζι στα κόκκινα από την αρχή. Δηλαδή το πρώτο επίσημο παιχνίδι θυμίζουμε πως ήταν με την ΑΕΚ το Super Cup. Κόντα στην πρωταθλήτρια. Δηλαδή μετά μπήκαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Είχε δύσκολα παιχνίδια από την αρχή. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί το είπε και αυτό, πότε, ότι θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε και θα πρέπει να επανέλθουμε στον ίδιο ρυθμό.
0: Μάλλον σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό βράδυ.
1: Το Σανσέντο, εγώ ψάχνω και στο τράνσφερ κλπ. Χωρίς ομάδα το δείχνει πάντως. Δεν ξέρω αν ήταν κοντά να υπογράψει κάπου και δεν τα βρήκανε. Πάντως έχουν περάσει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι χωρίς ομάδα.
0: Προς το παρόν. Ναι.
1: Το λέω γιατί έβλεπα σήμερα και λες, παιδί μου, αν ήταν και αυτός εδώ και θα το ζούσε. Ναι. Και Όφη θα ήταν καλύτερα και ο ίδιος ήταν καλύτερα. Και την πραγμάτια του θα δειγμάτιζε σε σαλόνια ευρωπαϊκά πλέον. Παίρνει καμιά φορά το ρίσκο, την επιλογή να ψαχτείς και να πεις ότι τώρα είμαι έτοιμος να πάω κάπου καλύτερα, και η ομάδα που αφήνεις κάνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που έκανε με εσένα μαζί.
0: Έχει συμβεί πολλές φορές. Το έχουμε ξαναδεί.
1: Λοιπόν, το δελτίο το κάψαμε με τα χαλάλι του Όφη. Οπότε πάμε σε διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι χθες και προχθές που έλειπες. Ποιος ήταν εδώ πέρα?
1: Ο ρελός.
0: Και χθες και προχθές. Μου έχει τάξει, ήταν και την Δευτέρα.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ήταν και την Δευτέρα για να μας έχει και τους δύο. Το αναφέρω αυτό διότι φοβήθηκα ότι θα χάσεις τις μοναδικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Τρίλου το 2026. Αλλά πιθανότατα θα είναι εδώ και την Δευτέρα, οπότε θα το ζήσουμε αυτό. Θα παρτάρουμε. Το λέω αυτό έτσι πανεθετικά.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Europa League και έχουμε δύο γκολ. Το Celtic Ferencváros είχε γίνει 1-3 με γκολ του Αρτσάνη στο 47. Το τρίτο γκολ των Ούγγρων. Και το Lillestrøm το Ρένσι είχε γίνει 0-2.
0: Με, γκολ του... με πολύ ωραίο γκολ κιόλας. Το δεύτερο.
1: Με γκολ του Πότσο. Θέλω να πω.
0: Θα έλεγε κάποιο όμορφο πρωτοσέλιδα.
1: Ναι. Λοιπόν. Οπότε αυτά σε αυτά τα παιχνίδια. Το City Norwich είναι 4-0, τελειώνει σε λίγο. Το Μάλαγα Βιγιαρεάλ είχε γίνει 1-1 στο 40. Το Μπενφίκα Ρα στα Βέχτα 3 λεπτά πριν το τέλος είναι 83-86. Αυτά για να έχουμε και ενημέρωση γενικώς τι γίνεται. Λοιπόν,
0: ισοφαρίζει Μπενφίκα με τρίποδο του Παυλίδη. Όχι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Παυλίδης έχει
0: απασφαλίσει.
1: Είναι τόσο... αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο ταλέντο στην επίθεση που έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον Δουβίκα, ο οποίος
0: ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά ο ευχάριστος πονοκέφαλος του Γιωβάνοβιτς και για τα παιχνίδια που έρχονται. Είναι και ο Δουβίκας, δηλαδή, λες και έκανε, πώς να σου πω, επιλογή ζωής.
0: Έβλεπα μια λίστα με το top 10 των σκόρες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αγώνες πρωταθλήματος μόνο ο Παυλίδης,
1: ναι, πρώτος.
0: Προχθές που το βλέπα, 8 γκολ σε 6 αγώνες. Mm-hmm. Ο Όσιμε είναι δεύτερη θέση που έχει 6 γκολ σε 4 αγώνες. Ο Σέρχιο Καμέλο, της Ράγιο Βαγεκάνο έχει 6 γκολ σε 5 αγώνες και ακολουθούν ο Όρμπαν, ο Γιαμάλ, ο Ραφίνια, ο Εμπαπέ, ο Μάλεν της Ρώμα. Θέλω να πω, βλέπεις ποιος έχει από κάτω αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης. Για να καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει το ξεκίνημά του. Και αν βάλεις και τα γκολ στην Ευρώπη και τα λοιπά, είναι πολύ περισσότερο. Νομίζω έχει βάλει 12 γκολ σε 9 αγώνες, σε 10 αγώνες, είναι κάτι τέτοιο συνολικά. Είναι τρομερά τα νούμερα. Έτσι. Δεν είναι αστεία.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Μπράβο το παιδί, υγεία να έχει.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά. Και είναι τώρα μπαίνει στην καλή του φάση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο κλείνει τα 28.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει στην Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα καλά που έχει να κάνει. Λοιπόν, έχει σημειώσει συνολικά 14 γκολ σε 12 παιχνίδια.
0: Άρα. Ακόμα καλύτερα. Μάλιστα.
1: 8 γκολ σε 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 6 παιχνίδια και 6 γκολ, συγγνώμη, σε 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Ναι. Μπράβο του. Μπράβο του.
1: Εντυπωσιακότατος. Και θυμίζω ότι από δύο χρόνια που έχει δύο 30 με την Πέμπτη.
0: Ναι, ναι.
1: 30 και 30. 30-30. Και είμαστε ήδη στα 14 τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάμε.
0: Είμαστε μέσα Σεπτέμβρη.
1: Και είμαστε μέσα Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Λες, τι γίνεται, ρε φίλε. Πού θα πάει. Ο Παυλίδης βρίσκεται. Σκεφτείτε τώρα, ένας ποδοσφαιριστής που έκανε την πρώτη, ας πούμε, καλή χρονιά το 19-20, ας πούμε, που ήταν η τέταρτη επαγγελματική του. Και είχε φτάσει ήδη στον μέσο όρο τον top class scorer του ένα γκολ στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία, μην πείτε τώρα, ήταν στην Alkmaar, ξέρω και στην. Μια χαρά.
0: Καλά, στην Alkmaar ήταν.
1: Στην Alkmaar ήταν.
0: Δεν ήταν στην 8η κατηγορία της Αγγλίας τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Ακριβώς. Οπότε, σούπερ. Σούπερ. Και Δουβίκας πολύ καλά. Γενικώ επίθεση. Τέλος, θα τα δούμε τώρα. Έχουμε ξεκινάει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 20ήμερο των τριών παιχνιδιών της εθνικής ομάδας, στην οποία επίσης. Έχουμε
0: να τα συζητήσουμε την άλλη
1: εβδομάδα. Με πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τότε ήθελα λίγο έτσι εξωποδοσφαιρικά να πω. Δεν ξέρω αν έτυχε να δείτε και δεν ξέρω βέβαια γιατί γίνονται αυτά. Υπάρχουν νομίζω άνθρωποι οι οποίοι γράφουν πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι δυσφημιστικά, ενώ στην πραγματικότητα το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία τα βλέπεις. Έγραψε λοιπόν η Νίκη Μπάκουλη, ένα κείμενο για το τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. και μόνο. Και λέει τώρα. Στη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι έχουν τρομερούς hackers, οι Βόρεια Κορεάτες είναι καταπληκτικοί hackers, έχουν πώς το λένε, ειδικές ομάδες, κάνουν από στρατιωτική κατασκοπία μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, τέλος πάντων, και εκπαιδεύονται. Και εκπαιδεύονται, λέει, στέλνουν για εκπαίδευση στο εξωτερικό, φαντάσου, και μετά επιστρέφουν στη Βόρεια Κορέα με όλη την, ξέρεις, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να κάνουν δουλειές. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το θέμα είναι πώς, τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Πριν σας πω τι συμβαίνει με τα κινητά στην Βόρεια Κορέα, θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η πληροφορία προέρχεται από την Wall Street Journal, η οποία από τι την έχει πάρει, από πού την έχει πάρει, από τη Σεούλ.
0: Νομίζω, χωρίς να έχω διαβάσει το άρθρο της Νίκης, ότι είναι από κάποιον ο οποίος δραπέτευσε και πήρε το κινητό μαζί, το έβγαλε δηλαδή από τη Βόρεια Κορέα και μπόρεσαν έτσι να έχουν τις πληροφορίες. Δεν ξέρω αν λέει αυτό που τραβάει αυτόματα φωτογραφίες κάποια στιγμιά λεπτά, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει ο χρήστης. Αν μιλάς γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί είχα διαβάσει ένα σχετικό άρθρο της προάλλες.
1: Είναι και αυτό, ναι, ανάμεσα στα υπόλοιπα. Εντάξει. Ανάμεσα στα
0: Οπότε
1: υπόλοιπα.
0: Οπότε πες τα ολοκληρωμένα, όπως τα έγραψε η φίλη μας η Νίκη.
1: Ναι. Λοιπόν. Και λέει λοιπόν το εξής. Υπάρχει ένα κινητό. Ναι. Ένα κινητό. Πρέπει να είναι αυτό που λες. Πρέπει να έχει γίνει, να έχει ξεκινήσει, ναι, αυτό που λες. Λοιπόν, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 23, πριν από 3 χρόνια. Και λέγεται Haiyang 701.
0: Οκ.
1: Εντάξει, κάποιο συμβολισμό θα υπάρχει πίσω από αυτό, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Και στην όψη μοιάζει ένα κανονικό Android.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει εφαρμογές, τα πω αυτά, online αγορές. Και μπορείς να δεις μέχρι και αγώνες από όλο τον κόσμο, εκτός από αγώνες Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μικρό το κακό, λέω εγώ.
1: Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα, ενώ φαίνεται τέτοιο, στην πραγματικότητα συνδέεται σε κάτι το οποίο όμως δεν είναι το ίντερνετ, αυτό που λέμε εμείς. Συνδυόμαστε.
0: Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ας πούμε.
1: Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ένα εσωτερικό δίκτυο, ουσιαστικά, με το όνομα Mirai, MIRAE Network, στο οποίο μπαίνεις και τι μπορείς να κατεβάσεις από εκεί. Μπορείς να κατεβάσεις μόνο εφαρμογές και διάφορα, τέλος πάντων, applications, τα οποία είναι κρατικά.
0: Και κεκριμένα.
1: Κρατικά.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι. Εν τω μεταξύ, μην νομίζετε ότι είναι κανένα κινητό που απευθύνεται στο λαουτζίκο που λέμε. Έτσι. Κοστίζει $250 Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Για να καταλάβετε, εκεί πέρα μισθή είναι $1 το μήνα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, αλλά τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οι πλούσιοι έχουν πρόσβαση στο κινητό. Και πάλι. Δηλαδή, αν μπει μέσα εκεί, εντάξει, γιατί το κάνανε οι Αμερικανοί, το ψάξανε, μπήκαν, ας πούμε, ανοίξανε το αντίστοιχο Google, ας το πούμε, εντάξει, και γράψανε Νότια Κορέα.
0: Ναι, ο κορέκτορας βγάζει κάποιες άλλες λέξεις.
1: Ναι, έβγαλε απαγορευμένη λέξη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Την αντικαθιστά με κάποια άλλη, νομίζω, συγκεκριμένα.
1: Την Νότια Κορέα δεν την αντικαθιστά. Αυτό που αντικατέστησε είναι, γράψανε τις λέξεις Namchin, το οποίο σημαίνει boyfriend, το boyfriend, και τους έγραψε το κορεάτικο Google, ας το πούμε έτσι, διευκρίνηση, φίλος που είναι αγόρι. Εντάξει, για να είμαστε.
0: Ναι. Όχι, νομίζω και για την Νότια Κορέα αλλάζει ο κορέκτορας και την αναφέρει κάπως αλλιώς, υποτιμητικά, κορεκτικά. Δηλαδή, αν γράψει Νότια Κορέα, σου βγάζει κάτι σαν βρισιά, τέλος πάντων. Προδότες ή ξέρω εγώ, ή ξεφτύλες, ή πεταμένοι, δεν ξέρω, κάτι γράφει, τέλος πάντων, ένα τέτοιο, από ό,τι θυμάμαι, από μνήμης.
1: Όπως είπες πολύ, πολύ σωστά, έχει λοιπόν εγκατεστημένο ένα κρυφό σύστημα, το οποίο δεν μπορείς να το διαγράψεις φυσικά, έτσι, το οποίο καταγράφει τη δραστηριότητά σου, αλλά τραβάει screenshots
0: συνέχεια, ανά κάποια λεπτά.
1: Ναι.
0: Και το οποίο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο, το οποίο εσύ βλέπεις ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να παρέμβεις. Δεν μπορεί να το σβήσεις. Δηλαδή, ό,τι γράφει, δηλαδή, αν εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις δει στην οθόνη σου κάτι που απαγορεύεται από το καθεστώς,
1: ναι,
0: έχεις δει κάποια ταινία, ξέρω εγώ, δυτική, έχεις δει κάτι που σχετίζεται με την Νότια Κορέα, έχεις με έναν τρόπο έχεις καταφέρει να μπεις κάπως και να δεις πράγματα τα οποία δεν εγκρίνει το καθεστώς,
1: ναι, ναι, ναι,
0: καταγράφονται από το screenshot, αποθηκεύονται κάπου, εσύ τα βλέπεις, σε κόβει ο κρύος ο υδρωτάς, λες Παναγία μου, τώρα αυτό το κατέγραψε, αλλά δεν μπορείς να το σβήσεις. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει όμως.
1: Αλλά αυτό έχει σημασία.
0: Το βλέπουν αυτοί που πρέπει.
1: Αυτό έχει σημασία. Ναι. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει και αυτοί που πρέπει κρίνουν.
0: Ναι. Και σου χτυμά την πόρτα.
1: Και δεν είναι
0: πέρασε
1: ο Γαλατάς.
0: Να δω τι κάνεις.
1: Και δεν είναι ο Γαλατάς.
0: Και δεν είναι ο Μάκαρος που λέει πέρασε να δω τι κάνεις.
1: Περαστικός ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν ήσουν περαστικός στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε αυτό που δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο, είναι τι συμβαίνει. Δηλαδή, στα πόσα ας πούμε screenshots έχεις, ξέρω εγώ, συνέπεια. Και τι είδους screenshots είναι αυτά.
0: Στο πρώτο
1: λες.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει ανοχή. Αυτά που διαβάζουμε και γνωρίζουμε δεν υπάρχει. Ξέρεις, δεν παίρνεις κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Και μετά στο δεύτερο παίρνεις κόκκινη. Mm-hmm. Αν κάνεις κάτι το οποίο...
1: Είναι απευθείας κόκκινη.
0: Είναι απευθείας κόκκινη. Ναι. Δηλαδή, ο Μαρκαριστός δεν φημίζεται για την υπομονή του και την... Δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες.
1: Εντάξει, έχει ένα πολύ μεγάλο λαό να διοικήσει. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, σου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
0: Πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορεί να ασχολείται τώρα με τον καθένα για το κινητό του.
0: Ναι.
1: Είναι 26 εκατομμύρια νοματέοι.
0: Δεν ασχολείται ο ίδιος. Δεν έχουν όλοι κινητά. Καταρχάς, για τους λόγους που εξήγησε πριν. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά για να
1: έχουν αυτό.
0: Οπότε αυτοί που έχουν κινητά και αν είναι και στην ελίτ της χώρας, αν είναι πιο πλούσιοι άνθρωποι, σε θέσεις τέτοιες που τους δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κινητό, πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βλέπουν τα νέα της Νότιας Κορέας, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Το κινητό.
1: Όχι.
0: Και το κινητό τραβάει screenshot εκείνη τη στιγμή.
1: Καλό είναι να τα ανοίγουμε αυτά τα κινητά, να βλέπουμε τον καιρό ενδεχομένως. Να βλέπουμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, όπως τη μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, το επίσημο, το βορειοκορεϊκό. Να βλέπουμε ενδεχομένως σε ένα YouTube ή ένα αντίστοιχο βορειοκορεϊκό YouTube κάποιες
0: εγκεκριμένες
1: ομιλίες του Μαρκαριστού ή αναδρομικές ομιλίες του Πατρός, γιατί είναι επιμόρφωση αυτή.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι προτιμότερο στη Βόρεια Κορέα, ας πούμε, να βγάλεις dick pic παρά να διαβάσει ένα site της Νότιας Κορέας, ειδησιογραφικό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι λέτε για την Κίνα και αν υπάρχουν αυτά. Στην Κίνα μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα.
0: Δεν γνωρίζουμε.
1: Στην πραγματικότητα. Για να έχει γίνει λίγο black mirror η φάση.
0: Ναι.
1: Τα ψάχνουν αυτά οι Κινέζοι. Αλλά δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση για την Κίνα. Ποιος θα διαρρεύσει τέτοια πληροφόρηση για την.
0: Καλά, πολλοί μπορούν να διαρρεύσουν και με μεγαλύτερη άνεση από τη Βόρεια Κορέα που το κινητό βγήκε στη ζούλα.
1: Θέλω. Άρα γιατί δεν το έχουν κάνει.
0: Δεν το έχουν κάνει.
1: Ποιος το. Οι Ταϊβανέζοι, ποιοι θα το βγάλουν.
0: Δεν το έχουν κάνει. Αν, θέλω να πω, πολύ πιο εύκολα ταξιδεύει πληροφορία από την Κίνα. Ακόμα και αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, βγαίνουν έξω.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουν βγει σημαίνει ότι μάλλον δεν γίνονται εκεί σε αυτόν τον βαθμό.
1: Ναι.
0: Γίτσες.
1: Με συγχωρείτε.
0: Παρακαλούμε.
1: Με συγχωρείτε. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει Μαρκαριστός.
0: Α, ναι, έχουμε καινούργιο.
1: Καλώς τον.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μια παλιά ιστορία που έχει να κάνει με τον πατέρα του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, όταν έφυγε. Δεν έφυγε από τη ζωή.
1: Όταν ανελήφθη.
0: Ναι. Αυτή η εκπομπή είχε ξεκινήσει και πει πως έχουμε για τους δικούς μας εδώ ο Μακαριστός. Εκεί είναι ο Μακαριστός.
1: Και έμεινε.
0: Για λόγους που έχουν να κάνουν με.
1: Και έμεινε από τότε και επειδή οι τίτλοι και στην Βόρεια Κορέα είναι και κληρονομικοί, πέρασε και στον
0: Μακαριστός γιο του. Junior, ναι.
1: Πέρασε ενδεχομένως και στο γιο του, ναι, ο οποίος είναι ο Μακαριστός Junior. Αυτή είναι δηλαδή η φάση με λίγα λόγια. Τέλος πάντων, αν ήταν παιδί μου εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πες ότι υπήρχε εδώ πέρα αυτό. Ξαφνικά αλλάζαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα. Τι θα απαγορευόταν να κάνουμε. Δηλαδή, τι θα απαγορευόταν. Ή αν δεν θες κάτι, ας πούμε, τόσο δύσκολο, τι θα βρίσκανε, ας πούμε, στο τυχαίο screenshot του μέσου Έλληνα χρήστη. Θα το απαγάνε. Ξέρω εγώ, ανά 5 λεπτά, ας πούμε.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι αυτό το κλασικό meme που κάποιος δείχνει σωρό φωτογραφίες σε κάποιον, ξέρω εγώ, να σου δείξει φωτογραφίες από το πάρτι που πήγαμε και περνάς σε φωτογραφία από το πάρτι, dick pic, να τον περάσουμε αυτή. Ήταν το κλασικό χωρατό που είχε γίνει τότε που κυκλοφορούσαμε με τα επί COVID που είχε στα, πώς το λένε, τις βεβαιώσεις από την εργασία σου, ας πούμε, που τις είχες περασμένες στο κινητό, ναι, έτσι, ναι, για να μπορείς να κυκλοφορήσεις μετά από κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: Που όταν γυρνάγες, μπορεί να έχεις και άλλα πράγματα μέσα στις φωτογραφίες ψάχνοντας να βρεις την βεβαίωση εργασίας ότι μπορεί να κυκλοφορήσεις το βράδυ. Την γυρνάς από τη δουλειά σου, τέλος πάντων, εκεί που έκανες το δαχτυλάκι δεξιά-αριστερά, μπορεί να βγαίνουν κάποια πράγματα όχι τόσο κατάλληλα. Εκεί που έκανες το δαχτυλάκι δεξιά-αριστερά, μπορεί να βγαίνουν κάποια πράγματα όχι τόσο κατάλληλα.

0: 1979. Κάποια σχέση θα έχει με τον Ντόμας αυτός, υποθέτω. Real Sociedad Bournemouth 1-2, μείωση η Sociedad με γκολ του Σέρχιο Γκόμες στο 57ο λεπτό. Ενώ Μπεσίκτας Μασίγ 3-1, 2 γκολ για την Μπεσίκτας, Τσέρνο στο 56 και ο Μουρίγιο στο 59. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στα παιχνίδια του Europa. Ημίχρονο στην La Liga Μάλαγα Villarreal 1-2, το γύρο στο παιχνίδι Villarreal. Τελικό στο Καραμπάο, Manchester City, Norwich 5-0. Και τελείωσε και το Μπενφίκα Ρα Σταβέχτα για τους φίλους του Basketball Champions League. 88-98 είναι το τελικό.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνουμε την έκπληξη, θα προλάβουμε δελτίο όλες σήμερα, αυτή την ώρα.
0: Νομίζω θα προλάβουμε. Είμαστε. Αυτή τη φορά. Τώρα πάμε νωρίς, γιατί καμιά φορά ξεκινάει και λίγο,
1: ναι,
0: και λίγο νωρίτερα η συγκεκριμένη φάση. Οπότε να έχουμε το νου μας. Χάσαμε τώρα, έχουμε χάσει δύο δελτία
1: σερί. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω.
0: Έχουμε χάσει δύο δελτία σερί.
1: Για το καλό ένα να το βγάλουμε σήμερα, για το καλό.
0: Να μην τριτώσει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, οπότε για να είμαστε σίγουροι,
1: Πάμε ένα λεπτό νωρίτερα.
0: Πάμε ένα λεπτό νωρίτερα, ναι. Θα ακούσουμε και διαφημίσεις και τραγουδά και θα επιστρέψουμε βεβαίως για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Βρώμικο χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν σήμερα στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς χθες ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό ΚΤΕΛ για περίπου 4 ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Από το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παράδειγμα για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21.

0: από την αναμέτρηση, Σόφια ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίδεση. Ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι η ευθεία σου Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονσάλεθ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρε τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονσάλεθ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη, την πρώτη του συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της ΤΣΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Big Wins Sport FM.

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με που λέει, μόλις θα μπορέσω να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, μου κάνει μια κουτσουκέλα. Τέλος πάντων, αναρωτιέται ένα φίλος αν είναι το It's a Sin, το εμείς από τους πρόποντες της γης, κατακτές κορυφής. Ναι, όμως, άμα το σκεφτείς.
2: Έλα, ρε.
1: Άμα το σκεφτείς, ναι. Ναι. Ο Νίκος από το Νέο Ηράκλειο αφιερώνει το It's a Sin στο μαυρισμένο κύριο Κώστα, λέει η Προγούλη. Είναι το overlap για τον κύριο Κώστα ότι το τίκι τάκα για τον Σούλη Παπαδόπουλο. Αναρωτιέται ένας φίλος. Όχι, θα πω εγώ.
2: Όχι.
1: Καλή προσπάθεια, αλλά όχι. Ναι, συγγνώμη.
2: Να πούμε ότι όσοι έχετε στείλει μήνυμα πριν από τις 10.30, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το διαβάζουμε για κάποιο λόγο.
1: Ναι, το ξαναστείλετε. Ναι.
2: Τύπους με μουστάκι όπως του Βολντεμάντε μπορείς να βρεις σε λολόμπαρο στην επαρχία με βουλγάρες χορεύτρες που σου λένε ότι είναι από την Ισπανία. Δεν έχω πάει ποτέ, απλά ξέρω.
1: Βλέπω πολλά αποθεωτικά μηνύματα για τον Μάνο το Σουριά και δικαίως, ναι, και μπράβο του Μάνου.
2: Βεβαίως.
1: Εξαιρετική μετάδοση.
2: Τζέσικα Λάμπα Βερολίνο λέει, δεν θεωρείτε ότι η λέξη αδιανόητο έχει κουράσει υπερβολικά και χρησιμοποιείται σε κάθε τίτλο πλέον? Χρησιμοποιείται σε πολλούς τίτλους γενικώς. Το έχουμε πει, παιδιά, εδώ και αρκετά χρόνια έχει αυτή.
1: Ακραίο.
2: Ακραίο, ναι.
1: Το ακραίο είναι χειρότερο, γιατί χρησιμοποιείται παντού. Το ακραίο.
2: Για το
1: λέει κάποιο, ρωτήσω ο Κούκοτ, συγγνώμη, λέει το outro του It's a Sin είναι ίσως πιο επικό και από ολόκληρο το τραγούδι με την προσευχή στα λατινικά. Άσπια, γενικά οι Pet Shop Boys είναι επικοί.
2: Ναι.
1: Είναι το overlap ο Μάξιμος των ποδοσφαιρόφιλων.
2: Το underlap είναι.
1: Το underlap είναι ο Μάξιμος Παΐσιος των ποδοσφαιρόφιλων. αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ο Φεδόργιος.
2: Το σκεφτόμουν, δεν ήθελα.
1: Ήθελες.
2: Το έκανες εσύ.
1: Ήθελες.
2: Για το τραγούδι του Plant λέει 12 χρόνια Σλάβος. Τι τραγούδι ήταν αυτό? Χόρευα στο σαλόνι μόνος μου κουνώντας ελαφρά γοφούς και με τα χέρια πέρα δόθω σε κάθε τραμάρισμα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, το ελαφρά τώρα αν θέλουμε το πιστεύουμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Αν θέλουμε.
2: Ο και αν κάνω άστατο κουίφ, δικός μου είναι λογαριασμός, ισχυρίζεται ότι ο Ρόμπερτ Πλάντ είναι ο Άγγλος Κώστας Τουρνάς.
1: Όχι. Σε άλλα νέα λέει από Αγγλία κάποιος, ο Κόντε ετοιμάζεται για Manchester United.
2: Α, υπέροχα.
1: Είναι αυτή η κατάρα. Διάβαζα σήμερα υπάρχει ένας πολύ ωραίος λογαριασμός στο 6, το Troll Football, αν το έχεις δει.
2: Ναι.
1: Το οποίο έχει γενικά πλάκα, είναι, ξέρεις, κράζει όλες τις ομάδες με ένα ωραίο τρόπο, έχει μια χαριτομενιά και είχε τον κύκλο της ζωής της Μάντσεστερ. Ο βοηθός ο οποίος γίνεται πρώτος προπονητής, ο πρώτος προπονητής ο οποίος κάνει νίκες και ξέρω εγώ παίρνει συμβόλαιο. Ο προπονητής αυτός ο οποίος αρχίζει να κάνει γκέλες, ο προπονητής που απολύεται και ξανά από την αρχή. Και λέει είμαστε τώρα στο κάνει γκέλες και ετοιμάζεται να απολυθεί. Ένας κύκλος που ακολουθείται έτσι αρκετά συχνά στην United. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και κάθεσαι και βλέπεις τη United. Έρπες το χθεσινό 2-3 με την Brighton. Προηγήθηκε νομίζω 2-0 η United. Ναι. Και λες, πώς η United πέρυσι πήγε τη Champions League. Πώς. Δηλαδή βλέπεις πάλι φέτος πώς ξεκίνησε. Και λες, πώς βγήκε, πώς έκανε αυτή την υπέρβαση πέρυσι. Σου έδειξε ότι νοικοκυρεύτηκε, ότι με τον Γκάρικ μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Μπας και κουρευτεί και όλος ο δόλιος. Έφτασε στο τσάκ να κουρευτεί.
2: Ναι,
1: τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις νίκες. Έφτασε στο τσάκ και λες τώρα ποτέ τώρα. Τώρα πάλι ποτέ. Τώρα πήγε πάλι στο ποτέ. Αυτός.
2: Έτσι. Τι με τη γιαγιά μου που ρώτησε για το τουπλάν της, ποιος είναι αυτός ο μαντραπίδας.
1: Στο γραφείο άκουγα την ιστορία του φίλου πριν λίγα χρόνια που είχε πάει με μάνα και κόρη. Είμαι η μόνη που πιστεύει ότι είναι ο Κουπέπεπ να βγει ο Πανταουάν του κεράσματος να το διαψεύσει. Δεν χρειάζεται να βγει να το διαψεύσει. Όπως γίνεται και στις δίκες, εσύ πρέπει να αποδείξεις την ενοχή του αλλού και όχι ο άλλος την αθότητά του. Άρα εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι ο Κουπέπεπ τα κάνει αυτά. Δεν χρειάζεται ο Κουπέπεπ να βγει να αποδείξει τίποτα.
2: Φίλος που γράφει ως Μοντρεάλ γιατί σας αξίζει. Λέει, εγώ προσωπικά μπαλαμουτιάστηκα με το σώμα του καλοριφέρ με τον Big Log και ήμουν ένα βήμα πριν του κάμω τον έρωτα. Τιμάει τον Ερατζιά που πήρε ένας το πρωί και του είπε ότι γιορτάζουν η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη και ο Ερατζιάς το απάντησε να τις χαίρεσε φιλαράκι.
1: Αν πήρε ο Κουπέπε πάλι.
2: Μύθος.
1: Θα επανέλθω με αποδείξεις, λέει ο Ντάγκλας Μπαϊγκόν. Η γυναίκα μου άκουσε σήμερα που πήγε την κόρη σχολείο, μαμά να φωνάζει το παιδί της Άμκα, από το Αμαλία Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να επανέλθουμε με αποδείξεις ή αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αποδείξει τώρα ότι
2: όχι,
1: υπάρχει
2: όχι.
1: Αμαλία
2: Κατερίνα. Θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα τελείως πια μετά από αυτό. Υπάρχει παιδί που το λένε Άμκα, που το φωνάζουν Άμκα. Αν υπάρχει, θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα, την ξανακάνουμε. Αποδείξεις όμως.
1: Δηλαδή πως ήταν ο Φεδόργιος.
2: Όχι, δεν είναι Φεδόριο.
1: Άλλο λέω.
2: Είναι πολύ χειρότερο.
1: Άλλο λέω. Πώς ήταν ο Φεδόριο, θα δούμε τούρτα. Άμκα. Αν δούμε τούρτα, άμκα. Αλλά μην είναι AI.
2: Ναι.
1: Σας παρακαλούν πάρα πολύ. Θα μπούμε στη λογική να ψάχνουμε.
2: Ναι, ναι, γιατί μετά θα μας στέλνετε ΦΠΑ και αφημί. Όχι AI, κανονικό.
1: Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά. Ας πάρουμε μισό λεπτό. Μισό λεπτό ας πάρουμε. Και ας σκεφτούμε ότι κάπου αύριο το πρωί, Παρασκευή, στα σχολεία της Ελλάδας, θα υπάρχει ένα κορίτσι που θα το φωνάξει ο δάσκαλος άμκα. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα πει κοριτσάκι μου, πώς σε λες, ένα αμαλέα Κατερίνα, πώς φωνάζουν άμκα. Άμκα. Και θα το δούμε όλοι πάρα πολύ φυσιολογικά. Ας πάρουμε μισό λεπτό όλοι να χαλαρώσουμε και να το σκεφτούμε. Ότι κάπου ανάμεσά μας υπάρχει τουλάχιστον ένα κοριτσάκι το οποίο το φωνάζουν άμκα.
2: Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Είπε ο κύριος Κώστας Αλγκουιθόλ.
1: Μπερδεύτηκα στην αρχή. Το διόρθωσα όμως άμεσα. Το διόρθωσα.
2: Πώς το λένε, το επεσήμανε ο Χρυσοχολίδης παρόλα αυτά.
1: Ο γιος μου β' δημοτικού μου ανέφερε πως έχει έναν φίλο που το λένε Σωσίπατρο.
2: Μεγάλη αλήθεια, το συνεφίλ Νέβιλ. Όταν βάλει πάνω από ένα γκολ στο ίδιο παιχνίδι ο Μάριος, κάποιος σίγουρα θα γράψει ποδοσφαιρίδα Τρομάριος.
1: Όχι.
2: Ε.
1: Ο Τάσ πάντων λέει υπάρχει ο γνωστός τραγουδιστής Πολ Άμκα. Είναι η απουσία κυρίου Γιάννη εν παρουσία Ρήλου αντίστοιχη κόντρα Μίστερ Μπούτια Εθνικού Σταρ. Και επειδή ξέρω Ρήλο, εκείνος θα είναι ο Μίστερ Μπούτιας, λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Μπήκα στο αμάξι και το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν το Άμκα. Πείτε μου ότι δεν μου ρίξαν κάτι στην πύρα. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς. Δεν σου ρίξαν κάτι στην πύρα. Υπόθηκε.
2: Ο Έντγκαρ Άλεν Κάμελ το λέει, κύριε Γιάννη και κύριε Κώστα, γιατί όποτε βλέπω το Once Upon a Time in America αρρωσταίνω ψυχικά. Χρόνια το ψάχνω και εξήγηση δεν βρίσκω, ζητώ βοήθεια.
1: Παιδιά, υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες για κάποιο λόγο μπορεί να μας διαλύσουν. Πραγματικά δηλαδή, ή κάποιες σκηνές από ταινίες.
2: Ναι.
1: Όλοι έχουμε κάποια σκηνή η οποία έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μας ανεξίτηλα και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Άμα την ξαναδούμε, όλοι έχουμε. Υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες μας έχουν σημαδέψει συγκεκριμένες σκηνές. Ή ταινίες ολόκληρες.
2: Ισχύει.
1: Δεν είναι κακό. Ωραίο είναι να σου εντυπώνεται τόσο έντονα μια ταινία, μια σκηνή.
2: Τώρα τη μόδα λέει κάποιος είναι και το κάνω shout out που σημαίνει θέλω να επισημάνω. Αλλά αυτό είναι αλλού τώρα, δεν είναι αθλητικά αυτά. Με τα μηνύματα γίνεται.
1: Άμκα είναι το αντίστοιχο λέει του Πολ Άμκα, όπως το Κοντραντεάνου για τον Κωνσταντίνου στο PES 2006. Λέει ο Νεδιωτέλης Σαβάλας. Όπως λέει ωραίο είναι και το αστείο με την Παναγιώτα Αθανασία από το όνομα Πανάθα. Είναι το overlap για το underlap. Ό,τι η Σίμπιλ Σέπαρτ για τον Μπρους Βίλις το αυτός αυτή και τα μυστήρια. Αναζητείται ο Άιντερ Φαφούτης.
2: Υπάρχουν δύο είδη άνθρωπο, λέει ο Κώστας Ζόμερ. Αυτοί που λένε το πιέτα και αυτοί που λένε το πιέτα. Το παραπανήσιο χ από το πια.
1: Και οι μίστες που λένε το πιέτα.
2: Ναι, οι παλομπαρίνιδες.
1: Ναι, το πιέτα.
2: Ναι, λέει ο Νίκος. Ζω 7 χρόνια στην Αμερική. Δεν μου έχει πει ένας άνθρωπος μια φορά I hear this. Αλλά ακούω τον Τζόχο κάθε πρωί να τα ακούει όλα και τρίζουν τα δόντια μου. Τι ακούς, Μιχαλιό?
1: Ο Λουγκρογκόρετς λέει: ο Βαϊμάκης με μαλίλα σποτήρα είναι τούμπανο. Αν φορέσει ξανά και τη φανέλα Manchester United, εγώ έμπαινα όπως μπήκε το Πασόκ στις ζωές μας. Το έψαξα και υπάρχει όντως Άγιος Σωσίπατρος. Αν είναι το 7 καλύτερο από τη σιωπή των αμνών. Δύσκολο πολύ.
2: Καλύτερο.
1: Δύσκολο πολύ. Αγαπάω τόσο πολύ και τις αυτές ταινίες που δεν μπορώ να τις βάλω τη μία πάνω από την άλλη. Δεν μπορώ πραγματικά. Να το πω διαφορετικά όμως. Αν πρέπει να κάτσω να ξαναδώ μία από αυτές, το 7 το βλέπω πιο εύκολα.
2: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατατάξουμε τη μία πάνω από την άλλη.
1: Λέω όμως ότι το 7 μπορώ να το δω πιο εύκολα. Δηλαδή έχοντας δει το 7 δεύτερη φορά, τρίτη φορά κλπ. Ανακάλυψα πράγματα που τα είχα προσπεράσει την πρώτη φορά που την είδα.
2: Ναι. Overlap και underlap. Άλλαξε ο Μινιολές και έγινε Μπρινιόλι. Τελικά τι θες, Τσούκστο ή Αντριόλι? Δεν είναι πιασμένο, χαρίζεται, λέει ο Κάζερ Γιώζε. Πολύ καλά. Αν θα πούμε κάτι για το κοντό παντελονάκι και το μοκασίνι του Λύση. Παιδιά, ο Λύση διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Total black look βέβαια, αλλά διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Talking Heads, οι Αμερικανοί, Paul, λέει ο Αδέκαστος και ο Κωνσταβάρας. Mm-hmm. Ισχυρίζεται για την ακρίβεια. Είναι ο Παυλίδης ο Φάνης Γκέκας 2.0? Ρωτάει ο Χαιρετάς ο Παουτάς. Όχι. Είναι ο Ματσάρη ο Μπερμπάντης γαμπρός σε εκπομπή της Σίας Λιαροπούλου?
1: Περίμενε.
2: Περίμενε γιατί το χασα.
1: Ναι, ναι.
2: Που του ταχώνει η πεθερά του με ντους στο στούντιο. Πω ναι.
1: Για σένα που ρωτάς για τις αφιερώσεις, αν είναι αποκλειστικά ερωτικές αφιερώσεις ή κάνουμε αφιερώσεις και σε φίλους, οικογένειες τα λοιπά, όπου θέλετε παιδιά. Ναι. Δεν είναι μόνο ερωτικές.
2: Όχι για αύριο όμως.
1: Δεν είναι για αύριο δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά τις σκέφτεστε, στέλνετε mail ό,τι θέλετε να στείλετε για να μην χαθεί.
2: Ναι.
1: Βάζετε πάνω στο mail ένα τίτλο για αφιερώσεις τα λοιπά. Και τα υπόλοιπα όταν θα βρούμε την ημερομηνία πια που...
2: Έτσι.
1: Την άλλη εβδομάδα πιθανότατα που θα...
2: Την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή. Να είμαστε καλά.
2: Κωστής Τσιριβέγιας λέει το βορειοκορεατικό κινητό είναι κάτι σαν τα λογιστικά βιβλία του Σαλιαρέλη.
1: Στα ελληνικά... Που λες και εγώ ξέρω μια κοπέλα που τη φωνάζουν Εύκα από το Εφραμία και Καλοτίνα. Εντάξει τώρα, το παρακάναμε τώρα. Το παρακάναμε τώρα.
2: Ο όμορφος κόρμπος το πρωί λέει θα βρίσκαμε στα ελληνικά κινητά αν τραβάγαμε screenshots κάθε τρεις και λίγο. Μια dick pic, μια καρδιά σε φωτογραφία της πρώην, ένα σχόλιο ματάρες σε post την έντου με φουσκούνια, ιατρική διάγνωση μέσω Google και πρωτοσέλιδο εσπρέσο ή μακελιού. Μάλιστα.
1: Είναι κάποιος φυσικά και είναι καλύτερο το 7 από τη σιωπή των αμνών. Το 7 μόνο με το συνήθις ύποπτη συγκρίνεται πολύ απλά, θες να το ξαναδείς αμέσως κιόλας. Εντάξει παιδιά, γούστα είναι αυτά. Αν φέρουμε στο μυαλό μας πόσο αριστουργηματική ταινία είναι η σιωπή των αμνών.
2: Ναι.
1: Και ξέρεις, πώς κλέβει την παράσταση ο Άντονι Χόπκινς που πήρε το Όσκαρ νομίζω για 16 λεπτά που εμφανίστηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ο μικρότερος χρόνος.
2: Ναι.
1: Και από τότε άλλαξε ο κανονισμός για τα Όσκαρ. Πρέπει να έχεις ένα μίνιμουμ κάποιον 30 λεπτών ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο Χόπκινς το πήρε για 16 ή 18 λεπτά που εμφανίζεται συνολικά. Και άξιζε κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε. Θέλω να πω παρά τα 18 λεπτά.
2: Εννοείται.
1: Κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε. Στην Κέρκυρα υπάρχει ναός των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, ο οποίος μάλιστα χρονολογείται από το 1800, το 1000 μετά Χριστόν. Μάλιστα.
2: Γεώτη Ρέντινγκ, βάστα γερά, θα γυρίσει ο τροχός. Ο Ιδίπους έπαιξε Κολονό, χαρίζει στους φίλους του αρχαίου θεάτρου τα ψευδόνυμα.
1: Μην τα πεις όλα.
2: Θα πω τα δύο από τα τρία.
1: Ναι, αυτό λέω, μην τα πεις όλα.
2: Πόρνηθες.
1: Το επόμενο μην το πεις.
2: Το επόμενο δεν μπορώ να το πω. Άρχισε να κάνει με την Εκάβη. Μύδια Σαγανάκη. Και για τους σύγχρονους χαρίζεται το Ρωμιός Αγάπησε Βρωμιά.
1: Μάλιστα. Πάντως λέει το ΦΠΑ για Φάνη πάλι Πετραλιά, με το πι από το αρχικό του πάλι και το α από το τελικό του Πετραλιά, το ακούω, λέει ο Τέρες Πούσκας.
2: Κύριε Κώστα Γεριγιάννη, να έρθω να μπω στο σύστημά σας να με παίζει ο ένας over και ο άντρος underlap. Είτε το ναι και θα υπογράψω.
1: Ο Άιντα Φαφούτης ξανά λέει αν το It's a Sin είναι η αγγλική εκδοχή του Ίσα Μαρτωλή. Είναι η Μπέση Μάλφα η Ελληνίδα Σάρα Τζέσικα Πάρκερ? Όχι παιδιά, είναι 6 κλάσεις καλύτερη η Μπέση Μάλφα. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας.
2: Είναι το wellness για την ιατρικαιότητα, έξκολς για το ποδόσφαιρο. Ναι! Ναι!
1: Και ο σαμανισμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ας μην αρχίσουμε, Κώστα.
1: Πάρα πολύ.
2: Ας μην αρχίσουμε, Κώστα. Ας μην αρχίσουμε, Κώστα. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει καλησπέρα και στους γιος χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Μιλάω με Τίμιο 9 Ρινέτο εδώ και ένα μήνα. Πριν μια εβδομάδα μου έριξε την πρώτη βόμβα αναφέροντας το πηγαίνουμε πολύ γρήγορα και φοβάμαι. Λαμβάνοντας υπόψη συμβουλή του κυρίου Κώστα, πίστευα πως κάπως σαν ερέμηση και εκείνη. Χθες μου πέταξε τη δεύτερη, μεγαλύτερη βόμβα λέγοντάς μου δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου όλο αυτό. Εγώ αμέσως προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει και ταυτόχρονα της είπα πως εγώ βλέπω να οδηγεί κάπου αυτό και εφόσον περνάμε ωραία και δύο, γιατί δεν να μην το αφήσουμε για να δούμε που θα πάει και πρέπει να το κόψουμε από τώρα. Μέσα από την κουβέντα κατάλαβα πως το πρόβλημά της αφορούσε το μέλλον και όχι το παρόν. Με την ίδια να αναφέρει πως αν συνεχίσουμε θα πρέπει να είναι μόνο φιλικά, διότι αλλιώς δεν θα σταμάταγε η όλη φάση. Λίγες ώρες μετά την πυροδότηση της δεύτερης βόμβας και έπειτα από εξίσου πολύ ωραία κουβέντα, έκανε κίνηση για φασωματική, όπου και φυσικά ενέδωσα. Έτσι τελείωσε και εκείνη η βόλτα. Φυσιολογικά θεώρησα πως οι αντιστάσεις κάμφθηκαν και όπως είχε αναφέρει κάποτε και ο David Lynch, το μέλλον φαντάζει τόσο φωτεινό που χρειάζομαι γυαλιά ηλίου. Όμως η ζωή μου έπαιξε άτιμο παιχνίδι. Και σήμερα το μεσημέρι μου έστειλε μήνυμα αναφέροντας πως τα λόγια μου δεν της άφησαν επιλογή και το να δούμε πού θα πάει αναφερόταν αποκλειστικά σε σχέση. Και εδώ είναι που χρειάζομαι τις γνώσεις σας. Ενώ υπάρχει κάτι μεταξύ μου και του νέτου, πώς μπορώ να τη μεταπίσω και να την κάνω να δει το μέλλον όσο φωτεινό το βλέπω κι εγώ?
1: Δεν, πώς να μεταπίσεις? Μόνο αν είσαι εκεί πέρα δίπλα με τη χαλαρή σου τη διάθεση, με την αυτή και τα λοιπά, χωρίς να πιέζεις, μήπως και ξέρεις, στην πορεία δει ότι περνάει πολύ καλά μαζί σου και ότι είναι μια περίπτωση που μπορεί να έχει, να της δώσει αυτό που ψάχνει γενικότερα. Αλλά να τη μεταπίσεις με πύρι-πύρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα έχει κάτι στο μυαλό, δεν γίνεται. Δεν αλλάζουμε. Μεγάλη... Είναι το τσίπουρό μου με κυρία Ικάρντι Κόλλα και ψάχνουμε όνομα για την 7 μηνών κόρη μας. Σκάει το άμκα, σιγή, πλέον το Μαρία δείχνει μοναδικός δρόμος. Λέει καλή συνέχεια ο Ικάρντι Κόλλα.
2: Ο πιτογυρολόγος λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν είμαστε πίσω από το πρώτο αμάξι στο φανάρι και κορνάρουν οι πίσω, με το φόβο να κατηγορήσουν εμάς, δείχνουμε πίσω ή κοιτάζουμε τους καθρέφτες.
1: Ισχύει. Έχουμε ένα φόβο, μην κατηγορήσουμε, μην αξιοβρίζουν εμάς.
2: Ναι. Ναι. Screenshot σε κινητό 60+. Παραπεμπτικό γιατρού, ιερή εικόνα, ειδήσει από ελεύθερη ώρα, φωτογραφία προφίλ στον αμφιβληστροειδή, σαλιάρισμα με 20χρονη. Λέω Δημήτρη Χόρνη. Κύριε Γεράσιμη και οι θυγατέρες, δώστε μου συγχώρεση, αλλά πολύ παλιότερα δεν μου άρεσε η μπέσιμα α και μετά από 10 χρόνια όλο και πιο πολύ ψινόμουν. Υπάρχει βλαντή φάση σε αυτό, θεωρείτε?
1: Όχι. Απλά η μπέσιμα α μεγάλωσε πάρα πολύ ωραία.
2: Άχιστε. Δεν υπάρχει τίμιο και εννιάρι. Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 8, αν είναι εννιάρι δεν είναι τίμιο.
1: Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 7. Δεν πάει άλλες τίμιο να οχτάρει. Συγγνώμη κιόλας, μην τα μετά ισοπεδώνουμε όλα.
2: Φωτεινός εδώ, δεν είμαι το μέλλον, αλλά αν ενδιαφέρεται το νέο του αγαπώ, στέλνω link, λέει ο Σικότη Πίπεν.
1: Απορώ πως στη δεκαετία του 80 δεν βάφτισε το παιδί του κανείς Πασόκ από το Παναγιώτης και Σοκράτης.
2: Έλατε. Η κοπέλα μου θέλει να προχωρήσουμε σε συγκατοίκηση και γάμο, ενώ εγώ ακόμα τίποτα από τα δύο. Είμαστε μαζί 1,5 χρόνο, τι κάνω?
1: Τι σου το εξηγείς? Ώστε αν δεν είναι σε φάση που θέλει να περιμένει πότε θα δεήσεις εσύ, να τραβήξεις το δρόμο της. Μην την τυρανάς. Και μη σε τυρανάει και εκείνη δηλαδή, άμα δεν θες. Συγκατοίκηση γιατί σας ενοχλεί, αλήθεια? Ο γάμο μπορώ να το συζητήσουμε, αλλά η συγκατοίκηση γιατί σας ενοχλεί? Γιατί να μην είσαι με έναν άνθρωπο να δεις πώς θα πας ζώντας στο ίδιο σπίτι? Αν υπάρχουν πράγματα που σε εκνευρίζουν, ας πούμε, ή εκνευρίζουν εκείνη.
2: Τώρα στο γενικό καλά το λες, εδώ πέρα νομίζω θέλει την τοπιέτα η κοπέλα. Μαζί.
1: Ο φίλος δεν ξέρω τι θέλει. Ναι. Πως θέλει την ελευθερία του γενικότερα να κάνει και άλλα πράγματα. Θέλω να πω, αν είναι μια σχέση 1,5 χρόνο, ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι καλά οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί να μην δεις πώς θα. Μα και η κοπέλα θέλει την τοπιέτα, αλλά για να φτάσουμε στο δεύτερο γκολ πρέπει το πρώτο. Δηλαδή πρέπει να δεις αν ταιριάζει με τον άλλο.
2: Σωστό, σωστό. Ευχαριστήσουμε το φίλο μας έστειλε. Μια ερμοφύλη, όπως και το Σακέρα Κουροσάβα που μας έστειλε μεταξύ άλλων τα ονόματα Βραχιώνης, Λασκαρούδα και Αγόρας, με αποδείξεις. Όλα αυτά. Έτσι. Με αποδείξεις ότι είχε έτσι ότι να είναι. Θέλω να πω. Οπότε ναι.
1: Αυτός που κορνάρει σε αργοπορημένο προπορευόμενο δεν πρέπει να νιώθει ενοχές. Επιτελεί κοινωνικό έργο. Όχι.
2: Αντισταθείτε αδέρφια, δεν μας αγαπάνε, μόνο για το κορμί μας θέλουνε. Ορίστε, φασωματικές, γόπι, φίκι, φίκι και μετά δεν βλέπω να έχει μέλλον αυτό. Φυλάξτε τα νεφρά σας.
1: Κύριε Κώστα, είναι αλήθεια ότι μια μικρή απιστία σε μια σχέση τη δυναμώνει? Μετά το one night stand σας με την κυρία... με τον κύριο Ψάρα, δυνάμωσε η σχέση με τον μικρό για να μπει δίπλα, λέει ο παιδευμπέος Μάγλος.
2: Λοιπόν, και άλλα ωραία έχετε στείλει και mail πολλά, αλλά δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Συγγνώμη.
1: Πήγε 12.
2: Πήγε 12. Πήγε κανονικά. Κάτσε, είσαι. Τελικά δεν έχουμε πει καταρχάς.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν έχουμε πει.
1: Για πες.
2: Μα τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Μα λοιπόν, και κάτσε.
2: Πού ήμασταν? Λοιπόν, Πάλας Λεχ 4-0. Ρεάσιο Σοσιεδάδ Μπόρ Μουθ 1-2. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Μπεσίχτας Μαρσέι 4-1. Λίλεστον Τωρέντς 1-2. Γιουβέντους Ναϊμέγγεμ 5-0. Και Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 θα έχουμε ένα κομμάτι να. Από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Μόλις τελειώσει, θα πούμε και τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλος στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για ιστορική νίκη μίλησε ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος που πρόσθεσε, φαίνεται η δουλειά μας αλλά δεν σταματάμε. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena από 2 γκολ Βάργα Αλεξίου και από 1 Ζωάο Μάριο Βιτάλι Ζούπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Καλαμάτα Ελ Νόβι Μπετ 1-1 στο γήπεδο της Νεάπολης. Αν ο Παύλος Γιανακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός θα ήταν ευτυχισμένος στα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center Athens στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα των Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8-4 χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότσι είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος αναλυτικά στο sportfm.gr. Χωρίς το Βάργα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο, καθώς ο Όγκρος υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Η πρόταση της Ένωσης να ζητήσει αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Στους ρυθμούς του αγώνα με το Λεβαδιακό την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Βιωτίας κινούνται οι Ερυθρόλευκοι, στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρία κλήθηκε ο Ντέσσερς αλλά ζήτησε να μην πάει προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινά η νέα τούμπα, τόνισε ο διοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτζης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι θα διεξαχθεί το στοίχημα Super Cup Basket στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με τρίποντο του Εύαν στην εκνοή ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφές και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκ της Βουλγαρίας με έπαθλο το εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Πρώτελευταία αντίπαλος το Σάββατο, η Ράστα Βεχτά. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σετ της Σλοβακίας στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι η Φιλανδία. Η Μπεσίκτα συνέδριψε 4-1 τη Μαρσέη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Plzen Union Saint-Gilloas 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Link Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga πέτυχε και τάφε 1-0 και στο 75ο λεπτό Μάλαγα Villarreal 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review με Νίκο Ράλη και Μανώλη Μουσουράκη. Καλή σας νύχτα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
6: Big Win Sport FM 94,6.
8: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Κάτω ελεύθερο, σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21 λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίδεση. Ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι η ευθεία σου, Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη, την πρώτη του συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της ΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

0: Χαίρετε.
1: Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά.
1: Αυτό θέλει κερακί όμως κανονικά. Το εισφέρει τη ξηροσφαίρα.
0: Εγώ ήμουν εδώ. Δεν
1: πρόλαβα.
0: Φάση
1: ποια είναι τώρα? Η φάση ποια είναι? Ότι έχει ενώσει όλη την Ελλάδα όφη.
0: Τρομερό, ε.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Και εμείς οι δύο πήγαμε να μαλώσουμε.
0: Για το τραγούδι που θα παίξει. Εντάξει, τώρα διάλεξα εγώ. Ναι. Θα διαλέξει εσύ το.
1: Και παραγγελίες, έτσι.
0: Το κλείσιμο, ναι.
1: Και παραγγελίες και από τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, μπράβο, όφη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: After review. 12-2, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης, εδώ είμαστε.
1: Χάρης Χριστόγλου. Να τα πούμε για όφη, για όφαρο. Έχεις γράψει και ένα κομμάτι?
0: Ναι, έγραψα. Κουζουλάθηκα.
1: Κουζουλάθηκες, ε?
0: Ναι, κουζουλάθηκα. Δεν το περίμενα.
1: Στην πραγματικότητα, αυτό πήγα να σου πω. Μα έχει
0: περίμενα,
1: κάνει
0: περίμενα.
1: Να το περιμένουμε όμως, ρε.
0: Εγώ δεν το περίμενα. Με τίποτα.
1: Τον αδικούσε να το μεταξύ από δώσει το πρωί.
0: Ναι. Οκτώ. Οκτώ, ρε.
1: Το έχω παίξει, ασοχή.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου τώρα.
0: Όχι, ρε φίλε. Στοιχηματικά δεν έχει καμία λογική το 8. Καμία λογική.
1: Okay, μεγάλο
0: υπερβολικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ υπερβολικό.
1: Ουφ. Πώς το δες?
0: Δεν ξέρω, έχουν στερέψει τα λόγια. Πολύ, πολύ ώριμος, λες και παίζει η Ευρώπη κάτι χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν έκανε τρέλες. Δηλαδή, βρήκε τις στιγμές που. Αυτές τις λίγες, γιατί δεν βρήκε πολλές στιγμές. Αυτές τις λίγες είχε το καθαρό μυαλό, έβαλε τα γκολ, πήρε το ματσάκι, το έχει ξανακάνει, το έχουμε συνηθίσει να το κάνει. Απλά λες ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, και απέναντι σε ομάδα της Bundesliga, όποια και αν είναι αυτή, δεν πανάνε η Hoffenheim, δεν πανάνε, ξέρω εγώ, η. Δεν θα πω η Bayern, ξέρω εγώ, η Schalke. Ναι. Λες ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος και θα τον σταματήσει. Ούτε γκολ. Είναι πέμπτο σερί μάτς που δεν τρώει γκολ.
1: Το λέει και το ξαναλέει ο Κόντις. Μετά από κάθε παιχνίδι,
0: ναι.
1: Από την προετοιμασία κιόλας. Όπλο μας φέτος πρέπει να είναι η άμυνα, λέει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τότε που έρχονται τριάρες στην Ευρώπη κτλ. Λέει άμυνα. Άμυνα πάνω απ' όλα. Εντάξει, ένα σοφί ο οποίος το λέμε και το ξαναλέμε ότι μεγαλώνει. Μεγαλώνει ο σύνολο, ε.
0: Σίγουρα.
1: Ομάδα μεγάλη έχει. Έτσι κι αλλιώς. Μεγαλώνει ο σύνολο. Και για μένα, πολλές φορές, ξέρεις, λέμε ότι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα μετράνε πράξεις και όχι τα λόγια, αλλά σε αυτό το νόφι έχουν σημασία και τα λόγια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα, νικάει 3-0 πρώτο παιχνίδι την Τσέσκα και πηγαίνει και λέει ο Κόντις, θέλω νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό αυξάνει τον πύχη. Αυτόματα.
0: Παιδιά, οι επιλογές, συγγνώμη, οι επιλογές ήταν πάρα πολλές τώρα. Εντάξει.
1: Έχουμε και γι' αυτό μπιφ.
0: Ναι, τώρα θα.
1: Κάντε παραγγελίες.
0: Ναι, άμα είναι να το κάνουμε μουσική εκπομπή για να παίζουμε μέχρι τις 2 κριτικά. Και σκουλά μπορούσαμε και ξυλούρι μπορούσαμε.
1: Εγώ πήρα κάποιες γνώμες, είναι η αλήθεια.
0: Είναι οι επιλογές, να λέω και ψαραντώνι θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε.
1: Καλά, νίκη πήραμε, ρε φίλε.
0: Βάλαμε μια τίγρη.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί,
1: δεν
0: κατάλαβα. Να έχεις ακούσει τώρα πρόσφατα. Λοιπόν.
1: Πάντως, στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, αν θέλετε να το ζητήσουμε, εντάξει, 2-10-95-79-2-83-4-5, θα βάλουμε γρήγορα τον κόσμο στην παρέα. Πλέον αυτό που έχουμε διαπιστώσει με κάθε τρόπο είναι ότι ξέρεις είναι πολύ καπάτσα ομάδα. Πολύ
0: ναι.
1: Πολύ αποτελεσματικός και μερικές φορές.
0: Γι' αυτό λέω πολύ ώριμος, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει τον τρόπο του, το καθαρό μυαλό να σε κερδίσει. Δεν πανά σε Ολυμπιακός, η Χόφενχάιμ, η Τσέσεκα, η άλλη Τσέσεκα, οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Μεγάλο επίτευγμα τώρα αυτό που έχει κάνει ο Κόντις. Γιατί από εκεί ξεκινάμε, έτσι.
1: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Όπως πέρυσι ξεκινήσαμε από Παπαδόπουλο, Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Η δουλειά που έχει κάνει δηλαδή.
1: Για λίγο
0: και με 7 Έλληνες. Παίξανε 9 συνολικά. Εντάξει.
1: Μερικές φορές ψέγουμε τη λέξη αποτελεσματικός. Κι εγώ. Μερικές φορές το λέω με την κακή την έννοια. Ότι αυτή η ομάδα εντάξει έχει πάρει παραπάνω από ό,τι αξίζει. Αλλά αυτό ο Όφη πλέον το κάνει τόσο σταθερά και σε τόσο δυνατά παιχνίδια διαφορετικά που πλέον καταλαβαίνεις δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που οφείλεται στην ομοιογένεια
0: από
1: πέρσι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει.
0: Επίσης δείχνει με το καλημέρα στην League Face του Europa League κάτι το οποίο περίμενα να δω. Στη διάρκεια βέβαια θα το δούμε αυτό και τους επόμενους μήνες. Αλλά το ζητούμενο έτσι όπως σκυλάει το πράγμα στην βαθμολογία της UEFA είναι αν ο Όφη θα μπορέσει να πάρει κάποιους βαθμούς, έλεγα εγώ στο κεφάλι μου, 7 έως 9, 10 εκεί το είχα.
1: Άκουσες πολλές έλεγες.
0: Ναι, έλεγα 7,
1: για Europa.
0: 7, θα σου πω. 7 με 10 έλεγα, ναι. Γιατί με 7 με 10 βαθμούς του Όφη και με δεδομένο ότι οι άλλοι κάτι θα κάνουν, η δέκατη θέση δεν χάνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ ξεκινάει ο άλλος με τρίποντο απέναντι στη Χόφενχάιμ.
1: Καλά, όλοι έχουν ξεκινήσει με τρίποντο,
0: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι είναι μια πραγματικά χρυσή ευκαιρία να το κάνουμε. Δηλαδή,
1: τώρα μια ισοπαλία είναι.
0: Τίποτα. Ούτε, μισή ισοπαλία, ούτε καν. Νομίζω μειώσαμε κι άλλο. Νομίζω.
1: Έχει πάει στο 120 κάτι.
0: Με βάση τα βραδινά παιχνίδια.
1: Έχασαν και οι δύο.
0: Α, okay.
1: Είχαμε μείωση ήδη.
0: Anyway, πάντως είναι η απόσταση πια είναι πολύ μικρή και το θέμα είναι ότι δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Ναι, και να πούμε ότι έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους μας. Σε μένα σίγουρα, επειδή ήμουν από αυτούς που έλεγε και καλύτερα conference για να πάρει βαθμούς περισσότερους. Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι, απαραίτητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με το καλησπέρα. Και έχει βάλει και τα γυαλιά σε άλλες ομάδες που το καλοκαίρι και άλλες χρονιές άλλαζαν όλο το ρόστερ. Και είχε παραπάνω χρόνο.
0: Το ρόστερ είναι 28-29, μπορεί και λιγότερο. Κάπου εκεί, εκατομμύρια ευρώ του όφη. Ναι. Ο Φενχάιμ έχει 200 κάτι, το κοίταγα στο Transfermarkt. Που δεν λέει κάτι. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Μια ομάδα η οποία δεν έκανε ουσιαστικά κάτι στις μεταγραφές, super wow, bam κτλ. Παρεμπιπτόντως αυτός ο κόντρο.
1: Πεχτάρα.
0: Τι πεχτάρα είναι αυτός, ρε.
1: Και αυτό.
0: Τι πεχτάρα είναι αυτός.
1: Μερικές φορές λέμε ότι γιατί άργησε μια μεταγραφή. Δύο μήνες τον περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πάει πίσω, είχε χαλάσει η μεταγραφή, μετά ξαναέγινε. Τον ήθελε πάρα πολύ ο Κόντις.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι άλλα καλοκαίρια τι λέγαμε για τον Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχε αλλάξει όλο το ρόστερ.
0: Καλά, καλή πάσα. Εμένα μου θυμίζει, επειδή βλέπω ότι υπάρχει χαρά μεγάλη από πολύ κόσμο που δεν είναι όφη, γιατί κουστάρει να βλέπει όφη και θα περιμένει τώρα το επόμενο του παιχνίδι που είναι με τη Ρεν στη Γαλλία. Και μετά έρχεται η Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο να φάει και αυτή η άλλα δύο. Περιμένει τώρα να δει το επόμενο παιχνίδι του Όφη. Μου θυμίζει λίγο το μπάσκετ του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90. Που όλοι τότε γουστάρανε και βλέπανε τον μπασκετικό Άρη, χαιρόντουσαν με τις επιτυχίες του κτλ. Κάτι τέτοιο αρχίζει και μου θυμίζει
1: και
0: λίγο.
1: Και από τα μηνύματα εδώ, ρεσί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα. Δεν θα χαρεί σήμερα. Δεν θα στεναχωρηθεί. Αυτό είναι τραβηγμένο.
0: Η οπαδή του Εργοτέλη είναι αδιάφορη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα πούμε για την ΑΕΚ που λέει ο φίλος.
0: Να πω κάτι εγώ πριν πεις για την ΑΕΚ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την Παλεφίπ. Υπήρξε πρόεδρος από το 81 της Παλεφίπ. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση και πάει Παναθηναϊκός. Εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του με την πανελλαδική λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 81. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.
1: Συλληπιτήρια.
0: Πες και μια τάκα για την ΑΕΚ.
1: Καλά, με τον κόσμο θα τα πω, ρε.
0: Ή και 8.
1: 8, ε.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο είναι εξωπραγματικό, ρεσί.
1: Και η ΑΕΚ αποτελεσματική ήταν πάντως.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν το ψέγω που είπα και νωρίτερα.
0: Δεν το ψέγεις.
1: Όχι.
0: Κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο νομίζαμε ότι είναι κάποιο είδους πλάκα, κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω, ο Πανσεραϊκός στο μεταξύ έχει γνωρίσει την πιο βαριά ήττα της ιστορίας.
1: Εντάξει, μετά το δεύτερο του παράτησε. Δεν το λέω όσο. Ξέρεις, για να μειώσω την νίκη της ΑΕΚ.
0: Έχουν τρελαθεί. Εγώ έμπαινα εδώ στα Σεραϊκά να δω τι γίνεται και στο Κώστα Δελή το site.
1: Στο γήπεδο, κάνουν κάτι.
0: Ναι, έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί. Και αλλάξανε και στο social media, έχουν βάλει κάτι μαύρες πλερέζες αυτά. Μαύρη μέρα για τον Πανσεραϊκό.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε και ξαναλέμε για το θέμα με τα εκτός που πρέπει να βελτιώσει. Όντως πρέπει να το βελτιώσει. Αλλά και αυτό σε Φιλαδέλφια αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Είναι φέτος 22 γκολ. Ένα έφαγε τώρα στα χασουμέρια, στις καθυστερήσεις. Κρίμα για το Βάργα. Αν και όσο αύριο θα μάθουμε την κατάσταση για τη θλάση που έχει υποστεί, αλλά όσο βαριά και να είναι, ένας μήνας μεσολάβει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μάλλον.
0: Παιδιά, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά προτιμώ να την κάνουμε με όποιον βγει μετά. Λέει εδώ ένας ο Αθανασίου πόσο πιο κακός μπορεί να είναι από Μπρούνο και.
1: Το λέμε,
0: εδώ και καιρό. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, βλέποντας και χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι θα τελειώσει τη χρονιά ο Ολυμπιακός και με τους δύο. Δεν λέω απλά για τον ένα. Εγώ νομίζω θα πάω να ψάξει αριστερό μπακ Ολυμπιακός.
1: Αφού έχει, λέμε, Αθανασίου.
0: Ναι, okay. Το ακούω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το ακούω.
1: Χάρη έχουμε, φαντάζομαι. Α, ναι, σωστό.
0: Έχει ανανεώσει, ναι.
1: Τώρα στη συμφωνία με τα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: 2-10-95-79-283-4-5, πάμε.
0: Και δεν πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ναι.
2: Ναι, χαρά, εγώ
0: ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα.
2: Ποδαρικό, πόπο, παιδιά.
1: Να είναι καλό.
2: Καλό, θα είναι δεύτερη φορά, για να μην μπαίνετε σε κόπο να σημειώνετε.
1: Ό,τι σημείωνα.
0: Σωτήρες είσαι.
2: Ναι.
0: Είδες που σου είπα ότι αρχίζω και μαθαίνω.
1: Σωστό. Τις φωνές. Θα λέγαμε off-air.
2: Φύλαξα τη δεύτερη φορά για σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Άρα το περίμενες.
2: Το φέκι πότε θα το βγείτε, πότε θα βγείτε, 4 λεπτά.
0: Ξεκίνασε και θα δούμε τώρα.
1: Ναι, σφιχτά επειδή έχουμε κόσμο.
2: Θα έχουν ενδιαφέρον αυτά που θα πω.
1: Δεν
2: θα μιλήσω για την
1: ομάδα. Με τριόφρον.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Για πες.
2: Καλό, πολύ ωραίο. Η μετροπροσύνη είναι για τους μέτρες, παιδιά, εντάξει.
1: Σωστό. Για πες.
2: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για την ομάδα μου, εντάξει, ομάδα μου. μ' αρέσει έτσι πώς πάει, καλά πάει. Θα μιλήσω σήμερα για την άλλη μεγάλη ομάδα. Θα πρέπει φέτος τουλάχιστον να μην λέμε Big Four, να λέμε Big Five. Προσθέτουμε τον Όφη φέτος, παιδιά. Λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ, έτσι.
1: Καλά, εμένα αυτά τα Big πάντα με χάλαγαν, να σου πω την αλήθεια.
2: Χάλαγαν, αλλά αφού το λέμε που το λέμε.
0: Και θα σου πει μετά, θα σου πει μετά ο Άρης εμένα γιατί με έχεις βγάλει, ρε φίλε.
2: Γιατί ο Άρης, ρε φίλε, δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει ο Όφη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, εγώ κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Ναι.
0: Καλά, ναι, αυτό που έχει κάνει ο Όφη το 2026 πιστεύω αυτό, ότι είναι μαχαιριά για τους οπαδούς του Άρη από την άποψη ότι το περιμένουν χρόνια να πάρουν ένα κύπελο, να κάνουν μια πορεία.
1: Να κάνει αυτά που έκανε, αυτό που είπα και πριν. Ναι. Να κάνει ένα καλοκαίρι μέσα στο προγραμματισμό.
0: Αυτό, ναι.
2: Δεν βγαίνει στην τύχη, βγαίνουν τα αποτελέσματα. Κάνε τα αποτελεσματάκια σου να είσαι Big Five. Παράδειγμα. Τώρα θα μου πεις, δεν σε συμφέρει να το λες εσύ αυτό γιατί είσαι Παναθηναϊκός. Και δεν το έχω κάνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν,
1: πώς τον είδες στον Όφη?
2: Τον είδα πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι πάντα. Αλλά ρε παιδιά, αναρωτιέμαι. Ακούω για τον Μπουχαλάκη, καλώς ακούω. Ακούω για τον Φούντα, για τα παιδιά του Όφη τέλος πάντων. Τον Κόντρο. Αυτό το Γκέρβερο που έχει κάτω από τα γκολπόστ.
0: Να, ναι, το Χριστόγλου. Σωστός.
2: Αυτό το τύπο τον απίθανο που δεν τρέχει γκολ και μέτηση. Το μόνο που ξέρω για αυτό να είναι, γι' αυτό πήρα περισσότερο, είναι ότι είναι 26 χρονών και είχε παίξει και στην ΚΑΠΑ 21 εθνική. Αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, το παρακολουθώ τόσους αγώνες τον παρακολουθώ. Και δεν έχω δει ένα ψεγάδι να πω ιστερία εκεί. Στην έξοδο είναι καταπληκτικός, στην τοποθέτηση καταπληκτικός, στα τέταρτετ καταπληκτικός. Στον ΠΑΟ έπιασε 4 τέταρτετ. Σήμερα πάλι βγαίνει, πιάνει το τέταρτετ και πάει και πιάνει και προλαβαίνει και την μπάλα να πούμε στον... παιδιά, είναι απίστευτος χρωματοφυλάκας.
0: Ναι.
2: Κοιτάω το transfer market, 1 εκατομμύριο. Καλά, θα σας πω εγώ τέλος σεζόν πόσο θα έχει πάει. Και γιατί το λέω? Γιατί υπάρχουν οι Big Four και πάνε και ψωνίζουν διάφορους. Αυτός θα φύγει εξωτερικό, είναι πάρα πολύ δυνατό θεματοφυλάκας.
0: Να σου πω κάτι, αν είναι να πάει σε κάποια ομάδα από τους Big Four που λες και εσύ και να κάθεται στον πάγκο και να είναι δευτερότριτος.
2: Γιατί να κάτσει στον πάγκο?
0: Ας πάει στο εξωτερικό. Γιατί να κάτσει?
2: Ωραία, παίρνω εγώ το παράδειγμα του Πένια.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ μαζί σου είμαι.
2: Είναι καλύτερος από τον Χριστόγεωργο. Εγώ με την καμία δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον Χριστόγεωργο. Με αυτά που έχω δει.
1: Εντάξει, έχει η καριέρα πίσω Πένια.
0: Τώρα και εσύ το πήγες σε παράδειγμα, πήγες σε goalkeeper που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα και εσύ. Εντάξει. Μην υπερβάλλεις.
2: Πήγα σε παράδειγμα με αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, παιδιά. Γιατί πολλοί παίκτες έχουν χτίσει όνομα, αλλά στα μάτια τα δικά μας, ως φύλαθλους.
0: Ναι.
2: Δεν ανταποκρίνονται. Εγώ βλέπω αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο και βλέπω έναν τύπο, ο οποίος δεν τρώει γκολ εύκολα, τουλάχιστον να το θέσω έτσι. Είναι πολύ καλυμμένος. Μέσα στο καρισκάκι, κάτω τα ρολά.
1: Δίκιο για Σωτήρη, και σήμερα ήταν κομβικός, επειδή λέγαμε για τα μπροστά, αλλά σώσεις, δηλαδή, κομβικές επιθέσεις είχε.
2: Πραγματικά το αξίζει να ακουστεί λίγο το όνομά του. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Μια τελευταία για να σας αφήσω. Όχι παρατήρηση, εντάξει, μια άποψη. Δεν θα άξιζε και ο Όφη λίγο παραπάνω προβολή? Πώς το λέω αυτό τώρα?
0: Ναι, για μας το λες ή γενικώς?
1: Κάτσε, πες το πρώτα.
0: Ναι, πες το.
2: Πρέπει να σου το πω και θα μου απαντήσει. Παίζει π.χ. ο Παναθηναϊκός, γιατί θέλω να πιάσω άλλες ομάδες. Εντάξει, και οι υπόλοιποι, όλοι. Παίζει χτες, κάνει μια νίκη Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια, ο Παναθηναϊκός όταν κέρδισε και αυτά, και βγαίνουν π.χ. μισή ώρα στην εκπομπή μας, λέω μας γιατί τη θεωρώ και δική μου την εκπομπή.
1: Ωραίος.
2: Νόμι. Και βγαίνουν στην εκπομπή μας, διάφοροι και λένε την άποψή τους, κάνουν τα σχόλιά τους. Γιατί να μην γίνει σήμερα με τον Όφη που έκανε τη μεγαλύτερη νίκη από όλους?
1: Εντάξει, βγήκαν σχόλια.
2: Θα ήθελα να ακούσω π.χ. εγώ την άποψη του κ. Καρπετόπουλου, λέω εγώ τώρα. Να μας πει πώς έπαιξε ο Όφη, πώς τον είδε. Όπως γίνεται και με τις άλλες ομάδες.
0: Δηλαδή,
1: θα το πει και αύριο, αλλά βγήκαν αρκετά σχόλια.
0: Βγήκαν αρκετά σχόλια, μωρέ, εντάξει. Δεν γίνεται να βγαίνουν και κάθε βράδυ όλοι και οι ίδιοι.
2: Καταπληκτικός ο Όφη, συμφωνώ και με τους δύο ότι πραγματικά είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δηλαδή θα τον δω, θα του ξαναδώ, υπάρχει και να χάσω παιχνίδι τώρα, θα του ξαναδώ και θα του ξαναδώ. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλη χαρά, και αυτό θα πρέπει να το βλέπουν και όλα. Και τελευταία έτσι τοποθέτηση. Θα πρέπει να το βλέπουν και οι υπόλοιποι, όταν λέω οι υπόλοιποι, αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Γιατί άμα να είναι 50-50 δηλαδή σε όλα, γιατί όταν βλέπεις μια επαρχιακή ομάδα, μικρομεσαία, πήρε ένα κύπελο και από το κύπελο ξεκίνησε η μεγάλη την προσπάθεια. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί θυμάμαι το κύπελο που έχασε ο Αστέρας Τρίπολης με μια μεγάλη ομάδα, τέλος πάντων, το πόσο πολύ είχε αδικηθεί για να πάρει το πρώτο κύπελο στην ιστορία του, καταλαβαίνουμε. Κατά και εσείς πρέπει να καταλαβαίνετε για ποιο κύπελο μιλάμε.
0: Βέβαια, ναι, δεν το κρύβουμε. Ενώ δεν κρύβεται αυτό.
2: Που είχε παίξει καταπληκτική μπάλα μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και η διαιτησία ήταν 99-1 κατά του. Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Πάμε στα φρέσκα, Σωτηρή. Ωραία.
2: Μ' αρέσει αυτό που λες πάντως. Τα φρέσκα,
1: μην την τυνάξουμε πάλι την εκπομπή. Λοιπόν, αντάξει, καλό βράδυ.
2: Δεν είπα και κάτι τραγικό.
1: Όχι, μα εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Σωτηρή.
1: Γεια, Σωτηρή. Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Τι λέει?
0: Καλά.
3: Λοιπόν, Γιάννης είμαι.
0: Ο Γιάννης, ναι.
3: Τι λέει?
0: Καλά.
3: Λοιπόν, είπε, να ρωτήσεις χωρίς να μου πείτε ομάδα, είναι κάποιος Παναθηναϊκός από εσάς? Όχι, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
0: Θα το κάνουμε
3: θέλω να δω αν πάει κάποιος αύριο στο ΆΚΑ, αν είναι κάποιος από εσάς αύριο. Θέλω να δω αν πάει κάποιος αύριο στο ΆΚΑ, αν είναι κάποιος από εσάς αύριο.
0: Θα είμαστε και οι δύο

0: δεξί και θα πάει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πιστεύω όσοι είναι μέσα οι σαραντάριδες θα βουρκώσουν όλοι που τα ζήσαν όλα αυτά, αλλά και τα νέα παιδιά. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει επιστροφή. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς τέτοια επιστροφή, ας πούμε, να έχει γίνει σε κανέναν άλλον, στον Μπαρτζόκα, ας πούμε, στον Ιβκοβιτς, θυμάστε, όταν ή στον Ιωαννίδη ή στον Μπάγκεβιτς, θυμάστε τις επιστροφές. Να γίνει τέτοιος χαμός, ας πούμε. Δεν πιστεύω.
1: Ε, κάτσε να τη δούμε αύριο και θα τα...
0: Όχι, λέω...
1: Το σημαντικό είναι ότι επέστρεψε, αυτά, ότι επέστρεψε, δηλαδή, Γιάννη.
0: Ας πούμε στην επιστροφή του Ιβκοβιτς, θυμάστε να έχει γίνει τέτοιος χαμός. Όταν γύρισε ο Ιβκοβιτς για πρώτη φορά ή στην επιστροφή που γύρισε μετά το... Ή ο Μπαρτζόκας ή ο Ιωαννίδης.
2: Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, αλλά δεν
0: θυμάμαι,
2: έχει.
0: Ναι, ναι. Το βλέπεις το Μπράτεβιτς όμως το θυμάσαι, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Γιατί έγινε χαμός. Είναι παιδιά μια ιδιάζουσα περίπτωση η σχέση. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, παιδιά. Υπάρχουν τεράστιες εκρήξεις, το οποίο δεν το θίγεται, μπορεί εσείς να μην το ξέρετε, αλλά δεν το θίγουν ούτε οι μπασκετικοί ρεπόρτερ.
2: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, καταρχάς να πω, από ό,τι μου λέω από Θεσσαλονίκη, επειδή ο Μιστακίδης παίζει ο Πάοκ στο τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι.
2: Ναι.
0: Κανονικά που έπρεπε να πάει αύριο ο Μιστακίδης.
2: Στο ΆΚΑ. Φαντάζομαι θες να απαντήσεις τώρα.
0: Και είναι στο Αμπουντάμπι, παιδιά.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι στο Αμπουντάμπι.
1: Εντάξει, δείχνει προθέσεις για το μέλλον.
2: Τις προθέσεις του δείχνει.
0: Γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Από ό,τι έχω διασταυρώσει και έχω καταλάβει. Η Ευρωλίγκα βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίλημα.
2: Ναι.
0: Είναι αδεχτή τις προσφορές των franchise που τους έχουν κάνει. Π.χ. ο Μιστακίδης έχει κάνει προσφορά 80 εκατομμύρια και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια να βάλει. Τα επόμενα 5 χρόνια. Άλλοι έχουν κάνει, η Χαποέλ έχει κάνει λίγο παραπάνω, τέλος πάντων έχουν κάνει 11 ομάδες, 20 ομάδες, αυτές τις οποίες επιλέξαν 11 και από αυτά η Ευρωλίγκα θα εισπράξει γύρω στα 800 εκατομμύρια, αν τα κάνει όλα δεκτά, τα οποία θα τα μοιραστούν οι μέτοχοι.
2: Mm-hmm.
0: Η μία εξέλιξη είναι αυτή. Γι' αυτό πιστεύω βρίσκεται και ο Μιστακίδης εκεί, για να το κλείσει οριστικά με τον Μπουένο, γιατί είναι και ο Μπουένο εκεί, ο CEO της Ευρωλίγκας. Το άλλο σενάριο όμως είναι αυτό, το NBA Europe, παιδιά. Το NBA Europe κάνει μια τεράστια πρόταση, 2 δις περίπου,
2: για να
0: εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Ναι.
0: Μπράβο. Mm. Το ξέρετε, αλλά το έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Ε, βέβαια το
0: τι προτείνει τώρα, τι προτείνει όμως το NBA, προσέξτε.
2: Ναι.
0: Το NBA τι προτείνει. Το NBA καταρχάς έχει 12 δικές του ομάδες, αυτά license που πήρε. Προτείνει τις μόνιμες να τις κάνει 16, το σύνολο να το κάνει 20 από 16, δηλαδή να πάρει 4 μόνο ομάδες από την Ευρωλίγκα για μόνιμες.
2: Mm-hmm.
0: Και οι άλλες 4 και οι άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας να πάρει στο BCL. Της FIBA και από εκεί, μέσω, αν το πάρουν ή αυτό να ανεβαίνουν στο...
1: Ωραία, Γιάννη, τα ξέρουμε τα σενάρια, Πού καταλήγουμε.
0: Αυτό το ξέρατε.
2: Ναι, τα έχουν γραφτεί αυτά, Γιάννη.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα το έμαθα εγώ, ρε παιδιά. Ποιος το έχει γράψει.
2: Έχει γραφτεί παντού. Από χθες το είδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό με τις 4 ομάδες να πάρει 4 και άλλες να πάνε στο BCL.
1: Γιάννη, να παίξουμε αύριο τα μάτς και ξαναπάρει, όχι αυτή τη εβδομάδα, την άλλη, να συζητήσουμε,
0: λοιπόν,
1: τα αγωνιστικά.
0: Αυτό και τελειώνω. Αυτό αποκλείεται, αυτό... παιδιά, κατά μένα να το δεχτεί η Ευρωλίγκα.
2: Καλά, αποκλείεται. Κάτσε να δούμε. Δηλαδή, είναι πολλά τα λεφτά, Γιάννη.
0: Τώρα ο Παναθηναϊκός στο BCL ή η Real στο BCL και να έχει μέσα στις μόνιμες ομάδες, ξέρω εγώ, Νάπολη, Paris Saint-Germain, Manchester City.
2: Εντάξει,
0: Γιάννη,
2: πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι, λοιπόν, καλά. Να είσαι
0: επειδή
2: καλά.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, εντάξει, το είπα.
2: Καλό βράδυ.
0: Είναι,
2: καλό βράδυ.
1: Αυτό καλά. Δεν το ξέρω πολύ ο φίλος. Είπα ένα ρεπόρτερ του Πάγκου ότι ο Μιστακίδης θα είναι ο ΆΚΑ αύριο, γύρισε από Abu Dhabi απόψε. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μπορεί.
2: Εγώ το ξέρω. Ενδεχομένως.
1: Λοιπόν, πάμε break.
2: Πάμε. Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: εδώ είμαστε πηγούν στο FM 4,6 Νικόζαλης Μαρός Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Μεταξύ τι έκανε το Ρένσερς. Το δες.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Η οποία το Ρένσερς.
1: Νίκη της ημέρας μαζί με το Όφι είναι. Κάτσε να δω στην UEFA, ήταν Όφι η πρώτο θέμα. Μήπως αλλάξει μου πάλι την Τορένσε τώρα.
0: Και μπορεί που θα νικήσει για πρώτη φορά. Απλώς ναι. Η Τορένσε, θυμίζω, έχει πάρει το κύπελο, παίζει δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι ότι παίζει απλά δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Αυτή τη στιγμή μάχεται για παραμονή. Mm-hmm. Και έχουν παίξει 6-7 παιχνίδια.
1: Άξ, έχει μια μπορεί νίκη. Να έχουμε ρίξει το βάρος στην Ευρώπη, να πάρουμε το Europa, να βγούμε Champions League.
0: Λοιπόν, είπαμε για Μάνταλο, ρε παιδιά, είπαμε για Μάνταλο.
1: Θα την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός,
0: ναι. Θα δούμε το γήπεδο, νομίζω στο τέτοιο. Mm. Είπαμε για Μάνταλο, βγείτε και εσείς να πείτε. 2-10-95-79-283-4-5, πάντως για Μάνταλο, να πω και αυτό. Ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια, εντάξει, πάντα έχει καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά βάζει τόσο ωραία το σώμα του, ξέρει. Πώς το πω, το έχει μπλουτίσει και αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται και, ξέρεις. Ακόμα καλύτερα.
1: Αδερφέ, πού το είπαν αυτό οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ που μας έστειλες, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βρω. Εκτός αν. Δεν το βλέπω.
0: Πάρε
1: βλέπω. Ναι, εγώ βλέπω ότι θα είναι στο Super Cup. Γιατί να πήγε στο Αμπουντάμπι μεταξύ και να γυρίσει πριν τα παιχνίδια που είναι αύριο. Κάνει λίγο.
0: Το κάνουν αυτοί που έχουν πολύ χρήμα, ρε. Και εγώ θα το έκανα. Δεν τα έχεις δει.
1: Που μετακινούνται από εκεί.
0: Μπαμπαμ. Πάνε καφέ.
1: Δεν το βλέπω κάπου, αδερφέ. Εγώ έχω μείνει στο ότι έχει πάει στο Abu Dhabi για να δει τα μάτσα αύριο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Προχωράμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ
1: είμαι στο ταξιάρχη.
0: Δεν έχει πάρει πάνω από δύο φορές.
1: Μία φορά έχει πάρει ταξιάρχη.
0: Μία φορά έχει πάρει.
1: Επίσης, παιδιά, είπαμε δύο φορές ανά εκπομπή. Μην βάζετε μέσα και τον Νερατζιά και το Δεσίλα, το Μεσημέρι και αυτά.
0: Είδες, ρε ταξιάρχη, σε υπερασπιζόμαστε.
1: Γεια σα, ταξιάρχη.
2: Ναι. Τη Δευτέρα δεν είχα μιλήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία,
0: εδώ, ασπίδα σου, καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Αλλά 3,5 λεπτάκια, έτσι.
1: Έστειλε μηνύματα και χθες πάντως. Δεν έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά τα βλέπω εγώ τα μηνύματα.
2: 3,5, ναι, ναι. Ναι, σε έστελνα, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για μήνυμα στο βόλεϊ, πολύ σπουδαία επιτυχία, γιατί σε έστειλα για το
0: βόλεϊ. Σωστός.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πολύ σπουδαία επιτυχία. Λοιπόν.
0: Και παίζουμε με Φινλανδία τώρα.
1: Με Φινλανδία, ναι. Κάτσε να σου πω και μέρα και ώρα αν έχει βγει. Ναι. 4 ώρα το απόγευμα την Κυριακή.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: για πες.
2: Την Κυριακή μια χαρά ώρα. Λοιπόν, εντάξει, Όφι, πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε σήμερα. Καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο κουούτσαρε το Μάτσο Κόντις. Νομίζω ότι ανέλησε εξαιρετικά τη Χόφενχάιμ, η οποία είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, η οποία παίζει πολύ ψηλά τη γραμμή της, παίζει πολύ επιθετικά. Νομίζω είναι και το πρώτο μάτς που δεν έβαλε γκολ.
0: Σωστά.
2: Και εντάξει, επίσης ο Όφι, νομίζω πλέον μπορούμε να πούμε ότι πέραν το ότι έχει μεγαλώσει, μπορούμε να πούμε ότι από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά από την ώρα που νίκησε την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφια, είναι μετά την ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο από άποψη τίτλων, αλλά και από άποψη νικών που έχει κάνει. Έχει πάρει ντέρμπι, έχει κερδίσει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή είναι η ομάδα με τις περισσότερες επιτυχίες μετά το Γενάρη.
0: Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ομάδα, πάντως σίγουρα είναι η πιο ομάδα. Καταλάβεις
2: τι λέω. Είναι και η πιο ομάδα και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο ομάδα. Άκουσα τον Κώστα το Ψάρα που το είπε πριν στα σχόλια και συμφωνώ απόλυτα. Είναι πιο ομάδα ακόμα και από την ΑΕΚ. Δεν έχουν σχέση η ποιότητά τους, εννοείται, αλλά είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο Κόντις είναι εκπληκτικό αυτό που έχει πετύχει με 9 Έλληνες παίκτες. 8-9 σε κάθε παιχνίδι Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Βάζω και το σχέλι μέσα, εντάξει, Κύπριος είναι, αλλά ουσιαστικά Έλληνες.
0: Και προφανώς θα αρχίσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον υποθέτω, ελπίζω, να τους βλέπουμε και εθνικοί. Μερικούς εξ αυτών.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη θα τον έναν από τους δύο. Τώρα αυτό είναι δύσκολο, ναι. Είναι
0: κοίτα, μερικοί είναι και σε θέσεις που έχουν πολύ πράγμα.
2: Εμένα θα με κάνει εντύπωση να μην καλέσει το Φούντα από τη στιγμή που Κωνσταντέλιας είναι έξω, Μπακασέτας είναι έξω, Καρέτσας είναι ερωτηματικό.
0: Ναι, θέλω να πω και Κοστούλας. Δεν αξίζει, αλλά έχουμε πράγμα.
2: Κοστούλας επίσης.
1: Ναι, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή τώρα για τον Γιωβάνοβιτς.
2: Θα έλεγα και Χρήστο Γιώργο, αλλά από τερματοφύλακες δεν έχουμε πρόβλημα, ίσα ίσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω και κάποια πράγματα για την ΑΕΚ. Εντάξει. Φοβερός Μάνταλος σήμερα, πραγματικά. Είναι κάποια πράγματα που κάνει στο γήπεδο αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά είμαι 100% σίγουρος. Αν ο Μάνταλος δεν είχε τους δύο χιαστούς, και ειδικά το δεύτερο χιαστό που έπαθε το 18, δεν θα έμενε στην ΑΕΚ τόσα πολλά χρόνια.
0: Δεν ξέρεις, τα ξέρχη μπορεί να τον έκαναν και καλύτερο. Ενώ το πώς δούλεψε μετά το πόδι του, πόσο το γύμνασε.
2: Ναι, ναι, δούλεψε και ήταν εκπληκτικός. και έχει προσφέρει τα πάντα στην ΑΕΚ και ποτέ δεν καταλάβαινα εγώ γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ τον είχε στο μάτι μέχρι να μπει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικός και νομίζω ότι και ο Νίκολτς τον έχει αδικήσει λίγο στην αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Έπρεπε δηλαδή να τον χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Έχει αποδεχθεί τον ρόλο του κιόλας ο Μάνταλος πια.
2: Να σου πω κάτι. Στην Τρίπολη ο Μάνταλος έπρεπε να μπει στο 60.
0: Ναι, για όταν μπήκε βέβαια ήταν από τους χειρότερους.
1: Είναι και αυτό. Δεν ήταν καλό
0: στο Μάνταλος. Το έχουμε αποθεώσει όλη την ώρα τώρα, αλλά όταν μπήκε στην Τρίπολη ήταν από τους χειρότερους.
2: Πότε τον έβαλε, στο 80 τον έβαλε.
0: Τον έβαλε για να κρατήσει λίγο μπάλα. Όχι να κρατήσει μπάλα, να κάνει κάτι με την μπάλα. Και σε κάθε. Τέλος πάντων, τώρα είμαι ενεργισμένο με τον Μάνταλος.
2: Ναι, εντάξει, ναι, οκ.
0: Okay.
2: Ο Ζούμπκοφ μου δείχνει ότι.
0: Μπράβο,
2: είναι...
0: Ζούμπκοφ σήμερα ήταν από.
1: Κάτι είδαμε.
2: Μου δείχνει στο πρώτο ημίχρονο ότι ήταν πολύ πεσμένος. Μετά μια ενέργεια που του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο, άρχισε και ανέβαινε. Ναι. Έβαλε και ένα ωραίο γκολ.
0: Διαφωνώ και σε αυτό, ταξιάρχη. Επειδή δεν ήταν μόνο το γκολ και η assist του δοκάρι. Εμένα και στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε. Ήταν πολύ δραστήριος και ουσιαστικός σε σχέση με άλλες φορές. Και κάτι κάθετο που πέρασε.
2: Είναι τακτικότητα ρε Μανώλη όμως, όταν φτάνει στην αντίπαλη περιοχή.
0: Σήμερα κάτι ποδιές έκανε μέσα στην περιοχή.
2: Ναι, βγάζει, επειδή τον ήξερα το παίχτη, θυμάμαι έκανε μακρινά σουτ, δεν δίσταζε να σουτάρει.
0: Μου έτσι το βάλει σήμερα.
1: Ταξιάρχη, εγώ νομίζω το σημαντικότερο από το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, πέρα από την οκτάρα τώρα, που μετά το 2-0 που είπε ο Μανώλης, οι άλλοι το παράτησαν τελείως. Είναι ότι ο Νίκολιτς.
0: Όταν λέει το παράτησαν, ενώ αποκαλώθηκαν.
1: Ναι, τους πήρα από κάτω.
2: Η άλλη ανάγνωση λέει ότι και η ΑΕΚ τους διέσυρε.
1: Ναι,
0: αυτό λέω. Δεν είναι ότι. Το υποτίμησαν.
1: Εγώ λέω ότι το σημερινό παιχνίδι ίσως πώς να το πω τώρα, έδειξε στον Νίκολιτς ότι έχει πράγματα στα χέρια του που ενδεχομένως να μην είχε αξιολογήσει πολύ σωστά για τη συνέχεια της σεζόν, το λέω έτσι. Γιατί γίνεται μια κουβέντα για το ρόστερ και το βάθος του ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Ωραία, ταξιάρχη.
2: Ήταν πολύ καλός ο Ζωάου. 10 δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλός ο Ζωάου. Ο Λυκογιάννης μου άρεσε πολύ.
1: Ναι.
2: Σήμερα. Και επίσης ήταν πολύ όμορφο ότι η ΑΕΚ τελείωσε την ενδεκάδα της με 5 πιτσιρίκια. Έβαλε και το περιβραχιόνιο μπαλαμό της.
1: Ωραίο σκηνικό.
2: Τον εμψύχωνο.
0: Δεύτερο ωραίο σκηνικό που μας χαρίζει αυτή η τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου του και με το Βοριαζίδη που του έδωσε ο Φαμπιάν.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι, ναι, και αυτό πολύ ωραίο πραγματικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλά. Να απαντήσω ένα μήνυμα. Αν θα βλέπατε στο μέλλον τον Κόντι στην Εθνική, γιατί όχι είναι η απάντησή μου. Γιατί όχι, αν συνεχίσει να δείχνει τέτοια δουλειά και συνέπεια, κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να συζητηθεί. Γιατί όχι. Πάμε, ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Τόσο γρήγορα δεν περίμενα, αδερφέ.
1: Είδες κάτι πράγματα.
3: Τι κάνουμε, καλά.
1: Καλά. Το όνομά σου.
3: Γρηγόρης, φίλε, δεύτερο φορά που παίρνω εκπομπή, γενικά.
1: Ναι, καλά, Γρηγόρη.
0: Γενικά που παίρνεις σε εμάς ή γενικά που παίρνεις.
3: Ναι, τη δεύτερη θυμάμαι με τον κόλπο
0: της Έλτσης,
3: το έλεγαμε.
0: Σωστό.
3: Με την Έλτση εκεί πέρα. Ήθελα να μιλήσω και στο παλικάρι, αρφέ, δεν σε ξέρω, αλλά η φωνή σου είναι, φίλε, κάθε φορά που ήθελα ματς και δεν μπορούσα, γκόλ η Σεβίλη, γκόλ. Δηλαδή είσαι, αρφέ, respect.
1: Για τη Σεβίλη respect ή για το...
3: Γενικά. Σκέψου, συγγνώμη, ρε φίλε, τον γκόλ της Σεβίλης που είχες πει πέρσι που... Τέλος πάντων.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Τώρα... Συμφωνήσου, ρε φίλε...
1: Μπαρσελόνα Σεβίλη έχει το Σάββατο, μιας και το φέρει κουβέντα. Η Μπέτση, τι έκανε η Μπέτση σήμερα, ρε.
0: Δεν ήταν, ρε. Τι νίκησε προφανώς.
1: Νίκησε. Ρε, θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος. Αυτός εδώ είναι Μπέτση, να ξέρεις.
0: Μπέτικος. Και Τσουλού ξεκίνησε με νίκη.
1: Ρε, τι γίνεται με
3: την Μπέτση. Μάλιστα τα πράσινα.
0: Μέρτε Μπλάνκος.
3: Και εγώ Μπέτης.
1: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, ήθελα να πω, ρε παιδιά, πώς ψηλίζετε τόσο πολύ ο Όφη που λέτε όλοι και... Εντάξει, παιδιά, ήρεμα λίγο η μπαλά. Οκ.
1: Εντάξει, την κουβέντα για το Big 4 και Big 5 τώρα και εγώ δεν συμφωνώ. Είναι υπερβολικό. Από την άλλη έχει ψηλώσει όμως Όφη το 2026.
3: Αυτό θα το πω σε 2-3 χρόνια θα σου πω αυτό. Έτσι, άμα συνεχίσει. Τώρα μια χρονιά μου κάνει μπαμ και ο Λεβαδιακός πέρυσι ψήλωσε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Διαφορετικό τρόπο.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ Γρηγόρη συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που έχει στο μυαλό σου. Φαντάζομαι.
3: Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Απλώς. Ας το ζήσουν κιόλας, μωρέ.
3: Όχι, αρέσει.
0: Καταλαβαίνεις. Αφού τα κάνουν όλα αυτά που τα κάνουν, ας το χαρούν και να τους αποθεώσουμε τώρα.
3: Μαζί σου να
0: κάνουν. Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι όταν το πάρει το Europa. Αλλά οκ. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια.
3: Εγώ, δηλαδή όταν ψηλώνει για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρης, μια ομάδα όταν ψηλώνει, θέλει διάρκεια, καταλαβαίνεις. Όπως και εμείς, ρε φίλε, δεν γίναμε Μπαρτσελόνα ξαφνικά. Και λέω χαμηλά την μπάλα. Έτσι και όχι για μένα, έτσι τώρα. Και να σου πω ένα δεύτερο αρθέ που λέγαμε, γιατί όλη η Ελλάδα χαίρεται με τον Όφη και δεν χαίρεται για την άλλη. Δηλαδή, άμα.
0: Για ποια άλλη, για μεγάλη, για, κατάλαβες, για ομάδα που έχουμε συνηθίσει
3: να... Ναι. Ας πούμε,
1: δεν ξέρεις την απάντηση τώρα, εντάξει.
3: Μπράβο,
1: δεν ξέρεις πώς κάνουν τώρα αυτά τα οπαδικά.
3: Δηλαδή, άμα όφη πάει να πάρει πρωτάθλημα από εμάς και τον Ολυμπιακό, θα χαρούν το ίδιο.
0: Όχι, θα το χάσουν. Αλλά ξέρω αρκετό κόσμο...
1: Θα του βγάλει το καπέλο, ρε παιδί μου, θα πει η μαγιά του που το έκανε αυτό.
3: Ναι, σίγουρα και εγώ μαγιά του, εγώ γουστάρω Αϊτόρ καταρχάς, έτσι είναι καψούρα μου Αϊτόρ.
0: Έχει πολλούς αξιαγάπητους αυτή η ομάδα, είναι αλήθεια. Ενώ ποδοσφαιρικές καψούρες, κατάλαβες.
3: Σαν Μαθηνιακός είναι και αλυτόφαρτα, ρε φίλε.
0: Καλά και δεν είχε αυτόν τον τραυματισμό. Ήταν ο κορυφαίος. Ήταν ο κορυφαίος σου κινησίες.
1: Πού του έτυχε αυτός ο τραυματισμός, σε ποιο σημείο χρονικά.
3: Σε ένα μάτς που μπορεί να μην το βάλει καν.
0: Εγώ σου λέω και σε ποιο momentum. Είχε πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό λέω, ρε. Ποιο σημείο ακριβώς.
3: Για μένα τέτοιοι παίχτες ψηλών ομάδες. Δηλαδή είναι ένας παίχτης, ρε φίλε, σε ανέβαζε επίπεδο.
1: Ναι.
3: Και ο Χατζηγιωμάνης μπορεί να είναι καλός. Δεν ξέρω αν παίξει σήμερα, δεν ξέρω το ματ.
0: Όχι.
3: Αλλά γενικά, ρε φίλε, εμένα μου αρέσει ο Όφη, το μόνο που μου αρέσει. Εντάξει, δεν την πολύ συμπαθώ την ομάδα. Έτσι, σαν Παναθηναϊκό δεν την συμπαθώ. Αλλά μου αρέσει, ρε φίλε, που έχει Ελληνόπουλα και παλεύει. Δηλαδή δείχνει εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Καταλαβαίνεις. Αυτό μου αρέσει εμένα, Όφη.
1: Ναι.
3: Εντάξει, για μένα περιμένω ακόμα, δεν έχει ψηλώσει, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχει, ρε φίλε, μια, πώς να σου το πω, μια διάρκεια αυτό. Άμα δηλαδή του κάνει και του χρόνου και του παραχρόνου, οκ, okay, θα πω μεγάλο σώμα.
1: Κοίτα να δεις, στην Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να παίρνεις χρόνο, παραχρόνο το κύπελο, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
3: Ναι, αλλά θα πω, ναι.
1: Αλλά αν μείνει σταθερά ψηλά, να είναι μέχρι κάποια φάση το κύπελο, να παλεύει στο πρωτάθλημα,
3: μπράβο,
1: να παίζει στην Ευρώπη. Ναι.
3: Συμφωνώ. Εγώ δεν σου λέω να κάνω μια-δύο χρονιές και σε τρία χρόνια να είναι τηλεφωνικό. Καταλαβες. Mm-hmm. Εκεί θέλω να δω. Ας πούμε τηλεφωνικός, λέγαμε πέρσι, θυμάσαι τι λέγαμε. Να είχα χίλια μάτια να σε βλέπω. Και, αλλά φέτος στην Αγγλία δεν έχει βάλει.
0: Νομίζω δεν έχει δηλωθεί πάντως καν στη λίστα ο Χατζηγιωβάνης. Είχε γίνει μετά μεταγραφή και δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στη λίστα.
3: Αυτό δηλαδή. Εμένα το μόνο που μου έδειξε όφη είναι ότι πρέπει να εμπιστεύομαστε τους Έλληνες περισσότερο. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι πολύ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή και το Κόντι, που εμείς υπάρχουν εκεί πέρσι, δεν του δώσαμε την ευκαιρία και πήραμε τον Ράφα να πίνει...
1: Ναι, έλα, πάμε.
3: Εντάξει, κάτσε, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη, να είσαι καλά. Καλό
3: βράδυ.
0: Ρε παιδιά, τώρα, λες και αρχίσαμε και κάναμε ατομική ανάλυση κριτική παίκτη το παίκτη της ΑΕΚ. Μιλήσαμε για κάποιον που είχε 4 assist. Και ένα γκολ. Δηλαδή εδώ στα φιλικά, όταν κάποιος έχει 2 assist και ένα γκολ, λέμε μια καλή κουβέντα. Δεν θα πούμε τώρα.
1: Έλατε.
0: Είμαστε. Λοιπόν, πάμε.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
4: Ο Κώστας, ο Ολυμπιακός.
1: Γεια σας.
4: Καταρχήν να πω κάτι για την προηγούμενη φορά που είχα πει και βγήκανε μετά. Να ακούνε τι λέω. Είπα ότι είναι κρίμα και άδικο για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Κώστα, νομίζω ότι το έχεις κάνει λίγο την προηγούμενη φορά.
4: Ναι, αλλά Μπαχαλάκι. Να ακούνε τι λέω. Είναι κρίμα γιατί ας πούμε με τον ΠΑΟΚ φαινόταν ότι θα κερδίσει άσχετα με το τι έγινε και μπορούσε να γίνει το 1-1 όπως και με την Κηφισιά. Εντάξει, είναι κρίμα και άδικο είπα για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού που έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα να έχει αυτή τη διαιτησία.
0: Τέλος πάντων, πάμε στα
4: αφρικανικά. Για τον Όφη. Λοιπόν, είχα πει όταν χάσαμε από τον Όφη, μακάρι όλες οι ομάδες που χάνουμε να έρχονται και να παίζουν όπως ο Όφη και να χάνουμε καθαρά και δίκαια. Ο Όφη έκανε ένα μεγάλο λάθος, παιδιά, τη δεκαετία του 80 που. Πήγε με το μέρος του, δηλαδή ανέλαβε ένας πρόεδρος, αδερφός του πρόεδρου του Παναθηναϊκού και χώρισε την Κρήτη. Θα είχε πάρει πολλά περισσότερα, πιστεύω θα είχε πολύ καλύτερη ομάδα.
0: Πάντως αρέσει Κώστα να αναφέρεσαι πάντα στο, να ξεκινάς τη συζήτησή σου από το παρελθόν. Να βάζεις τις βάσεις ιστορικές. Αμέ πολλές φορές.
4: Και αναγκάστηκε η Κρήτη και χωρίστηκε. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή τον βλέπω τον Όφη και το χαίρομαι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στη διοίκηση.
0: Δεν χρειάζεται όμως να ξεκινάμε το παρελθόν.
4: Παραμονή του αγώνα με τον Όφη. Ρωτήθηκαν και οι δημοσιογράφοι στην εκπομπή τη δικιά σας και δεν ξέραν αν θα παίξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είδαμε ότι παίξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δώσαν το 100% και ο Όφη. Ό,τι έπρεπε να γίνει δηλαδή και ο Όφη ήρθε στο Καρεσκάκι και μας κέρδισε.
0: Ήξεραν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Και ήταν επιλογή του Χρήστου Κόντι να του επιλέξει.
1: Και δεν ξεκίνησαν.
4: Ναι, μπορούσε όμως να έχει βάλει όρους ο Ολυμπιακός να μην παίξουν κτλ. Θέλω να
0: γιατί
4: πω
0: να
4: ότι
1: δεν μπορεί να βάλει όρους, είναι παίκτης του Όφη, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
4: Α, δεν ξέρω αν δεν ισχύει αυτό,
1: είναι παίκτης του Όφη.
4: Μακάρι που δεν ισχύει αυτό, γιατί ήταν άδικο να ισχύει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τι, επειδή τους έδωσε δεν απέξουνε. Δεν μου άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα και γι' αυτό το αναφέρω. Θέλω να πω για τον Χριστογιώργο, για τον Μπουχαλάκη, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα και όπως βλέπω τώρα για τον Αθανασίου, είχα στείλει σε ένα site του Ολυμπιακού ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει αυτούς τους Έλληνες παίκτες, για μένα έχει πάρει κατά 99% το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Χριστογιώργος ήταν του Παναθηναϊκού, δεν ήταν.
1: Ναι, ήταν
4: του Παναθηναϊκού. από τα εφηβικά του Παναθηναϊκού. Έτσι νομίζω, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, δεν περίμενα σήμερα να τον εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί βασικός είναι.
4: Ορίστε.
0: Τι είναι δεν περίμενες να τον δεις. Οκ.
4: Δεν περίμενες στο σημερινό μάτς. Τον έχω πολύ καλό τερματοφύλακα και μακάρι να τον είχαμε πάρει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, το Καραϊσκάκι ήταν όπως έπρεπε. Η ομάδα έφαγε άλλο ένα γκολ από αμυντικό λάθος. Πιστεύω ότι αυτά δεν θα γίνονται συνέχεια. Έδειξε μια πολύ μεγάλη δυναμική. Σε λίγο καιρό θα φωνάζουν, είμαι σίγουρος, το όνομα του προπονητή, γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να, εκτός από το pressing, προσπαθεί να δημιουργήσει και άλλες προϋποθέσεις ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει γκολ. Αμυντικά πρέπει λίγο, όπως το είπα και προχθές, λίγο να προσέξει λίγο την άμυνα και να μην τρώει γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, δώσαν τα παιδιά το 100% και πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
0: Ωραία Κώστα,
4: να
0: σε καλά, καλό βράδυ, αλήθεια είναι αυτό που λέει για την άμυνα, αλλά εντάξει πρέπει να... Είναι και ξεκίνημα τώρα. Mm. Λοιπόν, πιο πολύ συνεννόηση μωρέ, τον στόπερ με τα μπακ που ανεβαίνουν αρκετά. Χαίρετε.
5: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι.
5: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου. Γιώργο λίγο πιο κοντά.
1: Έλα λίγο πιο κοντά να σε ακούμε.
5: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
1: Σε ακούω από μακριά.
5: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω.
0: Ναι.
5: Μίλαγα περισσότερο, εντάξει, όχι πολύ συχνά στην εκπομπή στα παιδιά. Αιτία τώρα ήταν ο Κωστής. Ο Κωστής είναι πολλά χρόνια ακροατής. Mm. Πέρυσι Παναθηναϊκός...
0: Αλλά να μην αναφερθούμε προσωπικού ρε εσύ.
5: Ναι, δεν θα κάνω κριτική. Απλά θα το τελειώσω. Μια κουβεντούλα θέλω να πω. Πέρυσι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την διαιτησία του Παναθηναϊκού, όπου ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Φέτος που παίζουμε μπαλίτσα και αρχίζουν και μας βλέπουν, τους πειράζει. Τέλος πάντων. Ας ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό όπως ασχολείται και κάνει
0: κατά. Πάμε. Επόμενο λέω. Πες
5: λοιπόν,
0: κάτι.
5: Κατάλαβα. Εγώ για την ομάδα... Φέτος βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό. Ο προπονητής είναι εξαιρετικός. Οι μεταγραφές οι οποίες γίνανε είναι όλες στοχευμένες και έχουμε καλύψει όλα τα κενά που είχαμε και θεωρώ ότι θα δούμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Αυτό ήθελα να πω εγώ παιδιά. Ο Όφι πραγματικά είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Βέβαια για μας που ξέραμε τον Κόντι δεν είναι και τόσο έκπληξη, αλλά και για τους υπόλοιπους πάει μια χαρά.
0: Το περίμενες τόσο πολύ όταν πήγαινε.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα πει από πέρυσι. Από πέρυσι έδειξε στοιχεία ο Κόντις.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου πήγαινε πολύ, ξέρεις, όλο αυτό το mindset του Χρήστου Κόντι μου ταιριάζε με Όφη, αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενε.
5: Είδες όμως, ταιριάζουν όλες τα πράγματα και προχωράνε. Λοιπόν, να έχετε καλές
0: εκπομπές.
1: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Για μένα Όφη έχει ψηλώσει. Δεν διάβασες. Γιατί με πήγε ταμείο σήμερα με ακριβές σκορ 1-0 στο ημίχρονο 1000 ευρουλάκια.
1: Καλό φάγοντα, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά. Καλά.
6: Εγώ να πω πάρα πολλά μπράβο στον Όφη. Mm-hmm. Έχει ψηλώσει πάρα πολύ για μένα. Πανιόνιος είμαι.
1: Τέλεια.
6: Όλοι οι γιος και
0: πρόεδροι. Είναι πολλά κιόλας.
6: Ευχαριστούμε. Όλοι γιος σκεπτόμενοι φίλοι στην Ελλάδα χαίρεται για τον Όφη, καμαρώνει για τον Όφη και ας μην είναι Όφη, γιατί αξίζει. Αξίζει προσπάθεια με πολλά Ελληνόπουλα.
1: Το όνομά σου θα μας πει, συγγνώμη.
6: Δανίλ.
1: Λοιπόν και τώρα που βγήκες και είσαι και Πανιόνιος, ξέρεις τι θυμήθηκα, ότι τώρα θα πάω να παίξει Όφη στη Γαλλία, που είχες παίξει και εσύ με τους Σωσό κάποτε. Τι διπλό ήταν αυτό.
6: Σωσό δύο φορές, Τουλούς πιο παλιά.
1: Βέβαια.
0: Καλά, πριν πιο πολύ μου έχει μείνει με Μπαρσελόνα με την φανέλα την τέτοια, την Κρήτη.
1: Ναι. Ωραίες εποχές.
6: Μπαρσελόνα με Ροναντίνιο.
1: Ωραίες ομάδες που
0: γεμίζουν. Να σου πω, Δανιήλ, με την καλή την έννοια ξαναλέω. Ζήλεψες λίγο, ζηλεύεις λίγο.
6: 100%.
0: Θέλω να πω ότι αυτό είναι και ένα κίνητρο και για τους υπόλοιπους.
6: Εννοείται. Εγώ σήμερα είμαι από Χαλκίδα, τώρα γυρνάω, επιστρέφω πίσω, γιατί είχα κατέβει για τη γιορτή για τα 136 χρόνια στην πλατεία της Νέας Μήνης. Την ώρα εκείνη μάθανα και το σκορ του Όφη και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος και έλεγα που είναι οι παλιές εποχές δικές μας, που ήμασταν Ευρώπη σχεδόν κάθε χρόνο. Σαν σήμερα παίζαμε με τη Χάκα, το 2-0 είναι εδώ και το 1-3 στη Φιλανδία, νίκες και εμείς όπως και ο Όφη, πολύ βαθμοί στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, ζηλεύω, είναι έτοιμη, είναι καλή έννοια.
0: Ναι, προφανώς.
6: Και τους χαίρομαι και τους χαμαρώνω που γεμίσαν και το γήπεδο σήμερα από ό,τι είδα. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και το διπλό προχθές στο Καρεσκάκι και το Super Cup και το κύπελο, όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι δεν είναι τυχαίο, κάτι γίνεται. Όχι,
0: μετά από τόσα αποτελέσματα δεν είναι τυχαίο. Για πες μου μια τάκα τώρα για τη φετινή προσπάθεια, για Μάναλη κτλ.
6: Καλό ξεκίνημα εννοείται, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Έρχεται και ένας Ισπανός με εμπειρία στη Λα Λίγκα, 34 ετών.
0: Κάτσε να το δεις αυτό, ποιος είναι?
6: Μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί.
0: Πέφτουν πράγματα τον
6: Ικμουστά που λες. Θα το πω μετά.
0: Δεν έχει αποκαλυφθεί.
1: Θα μας βγάλει και είδηση τώρα, κάτσε να
0: δεις. Ναι, για πες ρε.
6: Θα γίνει πρώτα και θα το δούμε μετά.
0: Έλα, μεταξύ μας είναι, για πες.
6: Λέμε πολλά και τελευταία στιγμή χαλάνε όλα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καλό, το καλό για τον Πανιόνιο τώρα απόψε που μιλάμε? Ότι στραπατσαρίστηκε πολύ άσχημα ο Πανσεραϊκός. Στραπατσαρίστηκε πολύ άσχημα.
6: Γιατί
1: τον Πανσεραϊκό, είναι ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να επιστρέψει άμεσα στη Σούπερ Λίγκα.
0: Και η νίκη που είναι από τα φαβορί δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Και η νίκη δεν έχει ξεκινήσει καλά.
6: Η Μαρκό είναι δυνατή.
1: Μαρκό είναι πολύ δυνατή και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
6: Πολλά λεφτά εκεί πέρα, πολλοί παίχτες. Αλλά και πάλι εγώ ξεκάθαρα λέω ότι ο σοβαρός Πανιόνιος χωρίς τα περσινά λάθη, γιατί γίνανε πολλά λάθη πέρυσι, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν φέτος. Δεν έχει να φοβηθεί. Έχει καλό υλικό, έχει και Ελληνόπουλα.
1: Για τον Ρούμπεν Σομπρίνο λες.
6: Ναι.
0: Τώρα το κέζω.
1: Έχει γραφτεί, μωρέ. Έχει γραφτεί,
6: ναι,
1: το βρήκα.
6: Δεν είπα ότι...
1: Έχει γραφτεί και πρέπει να ήταν και αυτό στη γιορτή. Πρέπει να ήταν στη γιορτή. Πρέπει να...
6: Σήμερα έχει και πολύ κόσμο και ήταν πολύ συγκίνηση.
0: Πώς ήτανε?
6: Ήταν υπέροχα. Γιατί υπήρχε πολύ συγκίνηση, υπήρχε ένα βιντεάκι από το 1890 μέχρι και τώρα με αναφορές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πράγματα. Βραβεύθηκε και ο Χρήστος Εμβολιάδης, που ήταν ο παίχτης και προπονητής στα δύο κύπελα και συγκινημένος και αυτός βέβαια, μίλησε στον κόσμο. Βραβεύθηκε ο φωτογράφος της ομάδας, ο Δημήτρης Βλάχος, τόσα χρόνια, 40 χρόνια και όπου πάει Πανιόνιος δίπλα φωτογραφίζει τα πάντα. Και γενικώς ήταν μια όμορφη βραδιά με καπνογόνα, με βεγγαλικά στο τέλος, με εντάξει, υπέροχη βραδιά στην Νέα Σμύρνη.
1: Όταν πρωτομπήκα στη δουλειά ήταν από τις πρώτες μου δουλειές βασικά.
0: Είσαι ρεπόρτερ.
1: Μα δεύτερος ρεπόρτερ μαζί με τον Μάκη Διώγο.
0: Έλα ρε. Ναι. Έχει και δύο ρεπόρτερ.
1: Βέβαια ρε, τότε πέρα Σούπερ Λίγκα αυτά. Βέβαια.
6: Ήταν και Ευρώπη παλιά, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Ωραία Δανίλ.
1: Να είσαι καλά Δανίλ.
6: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και καλός παίκτης ο Ρουμπέν Σομπρίνο από ό,τι βλέπω, δεν τον ήξερα.
1: Ούτε εγώ τον ήξερα.
0: Γεμάτη σεζόν Λα Λίγκα 2, μια χαρά.
1: Τον ψάχνω.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν άλλες φορές και θα πάμε γρήγορα στον επόμενο.
1: Γιατί
0: τώρα λέμε, είμαστε 2026 και λέμε, π.χ. για τον ιστορικό 1890, πότε ήταν. Πότε
1: ιδρύθηκε. Για την ίδρυση, ναι.
0: Σκέψου όταν θα είμαστε το 2315.
1: Ακούω τι σκέφτηκε. Και τι θα λέμε τότε.
0: Πολλές φορές το έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Όλοι ιστορικοί.
1: Ναι.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
7: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
7: Καλησπέρα παιδιά, δεύτερη φορά που μιλάμε, συγχαρητήρια για την εκπομπή, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
7: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
1: Έλα Γιάννη.
7: Τι κάνουμε, καλά.
1: Καλά.
7: Να ρωτήσω, εγώ σήμερα εντάξει είμαι με τον Όφη, εγώ Ολυμπιακός είμαι όπως το ξέρετε, και είδα και τους τέσσερις παίχτες του Ολυμπιακού, μια χαρά. Δηλαδή του χρόνου ανεβαίνουν και οι Έλληνες στον Ολυμπιακό.
0: Θα είναι.
7: Ναι, έφυγε με τη Λίμπαρ τώρα. Κοστούλας, σεντερμπακ, δηλαδή ποιος Ρέτσος τώρα κι αυτά, γιατί
0: μάθαμε... Κοστούλας δεν είναι δανεικός, έτσι.
7: Όχι, δεν είναι δανεικός. Θα τον πάρει. Ας του δώσει τον χρόνο να πάρει τον Κοστούλα.
1: Τον πάρει πίσω.
0: Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι ότι...
7: Κοστούλας Αθανασίου...
0: Γυρνάει σίγουρα.
7: Κοστούλας Αθανασίου, νους Αποστολάκης.
0: Ναι.
7: Όσο βλέπουμε καλά, καλά. Να ρωτήσω λίγο. Θέλω να πω μια κουβέντα μόλις κλείσαμε την άλλη φορά. Ναι. Που ήμουν και λίγο επιθετικός
8: και το και ζητάω συγγνώμη για την εκπομπή από φίλο του Παναθηναϊκού που έλεγε ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν πάνε στην τετράδα. Ήθελα να πω στο φίλο ακροατή που έχει το φούρνο στα Γιάννενα.
0: Ναι, πέρασαν οι εβδομάδες τώρα, ξεχάστηκε αυτό.
1: Όπω το θυμάσαι από τότε, σου έχει μείνει.
8: Πάντα, γιατί να σου πω την αλήθεια, είμαι απόστρατος αξιωματικός και δεν ξεχνάω ποτέ.
0: Αυτό που κολλάει.
1: Έχουν καλή τιμή.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
8: και αυτά. Δηλαδή θυμάμαι κόσμο που τους βλέπω και έξω και μέσα.
0: Ναι. Φακέλωμα.
8: Φακέλωμα, ναι, κανονικό. Λοιπόν, είπε να θυμηθούμε τον Καλόπουλο.
0: Τέλος πάντων, όλοι. Όχι, όχι.
1: Καλόπουλο,
0: όχι, όχι που λέγει.
1: Όχι, όχι, όχι. Μία παρά ένα τώρα.
8: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ναι. Να σου ανεβάσω και την ακροματικότητα.
1: Ανεβασμένη είναι, καλά πάμε, μια χαρά πάμε.
8: Ωραία, πρόσεξε να δεις. Δεν θα βρίσω, θα σου πω τρία περιστατικά.
0: Α, θες και τρία, όχι. Γιάννη, πες κάτι άλλο.
8: Όχι, όχι, λίγο, λίγο. Θα σου πω ένα πέναλτι που
0: όχι,
8: δεν ήταν υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Α, συλλήθηκε. Ναι.
8: Ήτανε τελικός με την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο 119 ήταν πέναλτι που κάνει ο Μανολάς ο Βαζέχα.
0: Τώρα πρώτα.
1: Γιάννη, πρέπει να πάμε σε break. Να σε καλά. Να σε καλά. Πρέπει να φύγουμε, είναι μία η ώρα. Να σε καλά.
0: Ναι, πάμε να καπνίσουμε.
1: Ποιο Βαζέχα τώρα.
9: Τσιγαράκι
1: το έχω κόψει, παιδιά, 12 χρόνια. Αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα μου δίνω δύο ωραία. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα ντουμάνια. Πάμε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ εκτός από τα τουρνουά περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
10: Big Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
15: ναι,
0: καλά. Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
15: Ναι.
0: Ναι, ναι.
15: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
15: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
15: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
16: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
16: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
0: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
15: Τελειώσατε.
16: Ρε, τι νοστις εγώ μάθος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
17: Ωραία. Εγώ είμαι.
18: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
17: Ναι, ναι.
19: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
20: Καλαμάδα και τέλος.
19: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονα.
21: Γιώργο εκλεκτό.
9: Καλαμπάδα και τέλειος.
14: Μπαρμπούνια τηγανιτά, δυο έκλεκτο.
9: Καλαμπάδα και τέλειος.
14: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
18: Γιώργο.
9: Καλαμπάδα και τέλειος. Για πες.
18: Λέω,
20: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
21: Ωραίο, ωραίο σαργαμάκι, Γιάννη.
18: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
21: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
20: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο Τσανάκα.
22: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέτε,
20: Τσακίρι, sorry.
18: Καλή κύριε, πώς είστε?
20: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
22: Μα δουλειά μου, ρε, τι ακούσατε?
20: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
18: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
20: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
22: Όχι, μη μου το λέτε.
18: Καρεδάκι το βάλει, το
20: δεσμάτι. Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
22: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
23: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
18: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
23: Αμα να μου.
18: Λοιπόν,
23: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
22: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
18: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
24: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
18: Κεφαλά, συγγνώμη.
20: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
18: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
20: Είπε για μία μόρο μέρα.
18: Για μία μόρο.
20: Συγγνώμη.
18: Γράψε.
20: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
22: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
20: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
22: Με την όπιστεν μπήκες και έχεις τις αλαποδιές.
23: Όχι, αλλά με εκνευρίζεις.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6.
1: Αφού ακόμα ρε ο Νίκος.
0: Ναι, όχι, όχι, ακόμα θα κρατάω. Κρατάω. 12 χρόνια από όπου.
1: Νίκος Ραλής.
0: Και μόνο που το λέω δεν το πιστεύω.
1: Κάτσε. Το φας. Κάπνιζες.
0: Μανιωδός. Το έχω κόψει 12 χρόνια.
1: Σοκάρομαι. Ναι, δηλαδή έχεις και φάτσα αντικαπνιστή.
0: Κάπνιζα μια δεκαετία σαν φουγάρο. Δηλαδή μπορεί να κάπνιζα, τι να σου πω, να παίζα μάνατζερ όλο το βράδυ.
1: Αυτό πες μας ρε φίλε τώρα, λες για
0: το βράδυ για να έκανα ένα καπνό ξέρω εγώ.
1: Πώς το κόψες?
0: Δεν ξέρω, το κόψα, είχα προσπαθήσει 3-4 φορές και μέσα στο στρατό κιόλας. Το οποίο, ναι, το κράτησα για ένα μήνα.
1: Μέσα στρατό έκοψα τζάμπα.
0: Ναι.
1: Για πες,
0: το κράτησα ένα μήνα στο στρατό και κάποια στιγμή, φθινόπωρο ήταν, πριν 12 χρόνια, ξύπνησα ένα πρωί και είπα δεν θέλω να ξανακαπνίσω.
1: Ακούγεται πολύ εύκολο.
0: Στην αρχή δεν ήταν δύσκολο. Μετά από κάποιους μήνες ήταν δύσκολο. Να σου πω εδώ. Ήμουν πολύ αποφασισμένος ότι ήθελα να το κόψω. Το κόψα. Δηλαδή, όταν λέω το κόψα, πέταξα και ό,τι τότε ήταν, όχι τα 20, αυτά τα. Με το υγρό,
1: ηλεκτρονικά,
0: τα ηλεκτρονικά, ναι, που όλα αυτά είχα πάρει και τέτοια, μπας και βοηθήσουν.
1: Ούτε να τα πεις,
0: τα πέταξα, δεν ξέρω πώς τα λένε πια, ναι. Σοκάρομαι επίσης καμιά φορά με την τιμή, γιατί έχω χάσει επαφή τελείως. Η τιμή είναι πια, βα, εντάξει δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, να πούμε για όφη, ΑΕΚ, τσιγάρα, ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, και μπασκετάκι αύριο, έτσι. Φουλ πράγμα.
0: Και από νωρίς, από νωρίς. Ολυμπιακός παίζει 5 ώρα. Στο Super Cup της Ευρωλίγκας παίζει με καλέ, κόλλησε στο μυαλό
1: Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ, 5 ώρα, Nova Sports 4. Έχουμε μετά το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ποιο το δείχνει αυτό άραγε?
0: Η τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Μπράβο Ανέλη.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Παρτίζαν ΠΑΟΚ. Έχει μετά στο ενδιάμεσο τον άλλο ημιτελικό Super Cup Ευρωλίγκας. Θα πάμε πάλι Αμπουντάμπι. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και το βράδυ στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ. Αυτά είναι τα ματσάκια.
1: Επίσης σήμερα παίζει και Καλαμάτα Έλιγχαμε, που λέμε μόνο για τα άλλα.
0: Να ξέρεις, δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Μόνο τα γκόλιδα.
1: Έπαιζε με αποσύρες Καλαμάτα, πολύ καλή η ΑΕΛ. Ναι. Στο τέλος σοφάρισε Καλαμάτα, ναι, ναι. Λοιπόν. Γιάννης από Γαλλιθέα, μακάρι να μπορούσα να το κόψω κι εγώ. Λέει όλοι μπορούμε, λέει ο Νίκος. Όλοι μπορούμε.
0: Άξι.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Δεν θέλω να το παίξω ούτε αυτό, ούτε ότι είναι εύκολο. Ήθελα και το κόψα.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Επειδή έγινε πολλή συζήτηση για τον Χριστογιώργο, τον Νίκο, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Νίκο, γιατί τον γνωρίζω από πολύ μικρό. Ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος έχει παίξει και στο Καραϊσκάκι. Αν θυμάστε, παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε γιατί ήθελε να παίζει. Για κανέναν άλλο λόγο. Και φυσικά, για να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις, ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης 35%. Και δικαίωμα προτεραιότητα σε περίπτωση που κάνει πρόταση άλλη ομάδα. Και έχει και συμφωνία μέσα ότι μπορεί να τον επαναγοράσει με μια μικρή ρήτρα που δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι πες?
1: Για να τον κάνει τελικό του Παναθηναϊκός 200.000.
2: Ναι, για να τον επαναγοράσει ξανά. Και να το ξανακάνει πάλι δικό του παίκτη, δεν ξεπερνάει τις 200-250.000 ευρώ. Για να το ξαναπάρει δηλαδή πάλι πίσω.
1: Νομίζω ότι ακουστεί και όλα στο καλοκαίρι φέτος, ήταν η πέρσι. Και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Είχε ακουστεί τώρα.
2: Ναι, έχει ποσοστό μεταπόλησης 35% και δικαίωμα προτεραιότητας σε όποια ομάδα θέλει να πάει.
0: Αυτό είναι, το είχε κάνει σε ιταλικό μοντέλο, ρε παιδί μου θυμίζει.
2: Ναι,
0: εγώ,
2: ακριβώς.
0: Εγώ νομίζω ότι το ποσό μπορεί να είναι και μικρότερο, Μανώλη.
2: Όχι. Πώς το ποσό είναι και γύρω σε
1: 200. Στραγάλια, τι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως ισχύει ότι και ρήτρα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Και εγώ αυτό ξέρω δηλαδή. Και ότι η ρήτρα επαναγοράζει δηλαδή και υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης.
2: Προσωπική μου άποψη, κακώς. Το καλοκαίρι που έψαχνε τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε.
0: Εντάξει.
2: Την προσωπική μου άποψη.
0: Εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, ευχαριστώ έγινε. Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλά Βασίλη. Βασίλη, για χαρά. Κοίτα, εκ των υστέρων βέβαια, ο Πένια του έχει βγει.
1: Καλά, ναι. Με τα
0: μπούνια, δεν χάνει παιχνίδι, έτσι.
1: Και σε αυτό που θέλει να παίξει κιόλας, με την μπάλα
0: κάτω, ναι. Γι' αυτό τον πήρε κιόλας. Πάμε παρακαλώ, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Mm-hmm. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Στέλιος Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Στέλιος.
1: Χρήστος.
3: Ναι, Στέλιος Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, ακούμε και δύο.
3: Έχω πάρει άλλη μια φορά την ακουγόμουνα, τώρα δεν ξέρω αν ακούω.
1: Τώρα δεν ακούμε εμείς.
0: Τώρα δεν ακούμε εμείς, Στέλιο. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Όχι, εντάξει, είμαστε.
1: Εμείς έχουμε το θέμα, ναι. Πώς είσαι?
3: Λοιπόν, εγώ είμαι από κοντά στον Ντόρτμουντ.
0: Α, θα έρθω προς τα εκεί.
3: Να έρθω. Μέσα στο 26. Γιατί και εγώ καπνίζω, με μπέλεψες και εγώ το κόψα 4 μήνες.
0: Ναι.
3: Αλλά όντως στην αρχή ήταν εύκολο, μετά δεν γινόταν. Μετά στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου, το ξαναξεκίνησα. Μόνο κιλά έβαλα και το ξαναξεκίνησα. Λοιπόν, αλλά λάθος. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Άρα λοιπόν, καπνίζεις τώρα.
3: Καπνίζω, ναι. Φανατικά.
1: Και ρουφά και μια τζούρα τώρα.
0: Ναργιλέ.
3: Λοιπόν, καταρχήν να σου πω τώρα, κοιτάξτε, επειδή δεν βλέπουμε παρά 2 χρόνια ή 3 χρόνια, βλέπουμε παρά 40 χρόνια τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Κώστα, θέλω να πω κάτι, ότι δεν δέχομαι να ακούγεται η ειδησία του Παναθηναϊκού φέτος. Θα δεχόμουν από κάποιον που τα προηγούμενα χρόνια στην 20η του Ολυμπιακού δεν μου έλεγε να φτιάχνω ομάδα να κερδίζω και τη διαιτησία.
1: Στέλιο, έχουμε πάρει μια απόφαση με Νίκο. Κοίτα, όταν υπάρχει μια αγωνιστική που υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη, προφανώς δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, θα τη συζητάμε. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε τι συνέβαινε πριν από 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ο καθένας έχει να πει 100 ιστορίες.
0: Και για τον Καλόπουλο και αυτά.
3: Δεν είμαι κουνοδαχτυλάκης.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Να σου πω κάτι και εγώ, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Εγώ το πέναλτι με την κυφισιά του Παναθηναϊκού τώρα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα το έδινα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αυτή είναι η γνώμη μου. Okay. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός πάει δύο σφυρίγματα, Παναθηναϊκός είμαι. Αν πάει δύο σφυρίγματα, τόσα χρόνια όλοι αυτοί που έχουν πάρει το πρωτάθλημα, όλοι έχουν πάρει και κάτι. Οπότε να κάνουμε όλες τις παρθένες, δεν γίνεται λοιπόν. Το αφήνω αυτό στην άκρη, οκ. Okay. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου, για την ομάδα μου δεν είμαι τόσο σίγουρος για το πρωτάθλημα. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι και το πρωτάθλημα αν δεν πάρουμε φέτος, αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον ρυθμό, με αυτή τη μεταγραφική ενίσχυση, δεν θα έρθει φέτος το πρωτάθλημα, θα έρθει του χρόνου, θα έρθει του παραχρόνου.
1: Και του χρόνου και του παραχρόνου θα έχεις και γήπεδο,
3: το ξέρω.
1: Αυτό είναι το βασικό που έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα, ότι ακριβώς αυτό που είπες τώρα, ότι και να μην το πάρεις, σου αφήνει μια γεύση και μια, ξέρεις, στο μυαλό. Ότι χτίζεται κάτι, σταθερό. Βέβαια να το δούμε αυτό με τη διάρκεια, όντως τώρα από 5-6 αγωνιστικές, μην τρελαινόμαστε.
3: Okay. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό δύσκολα θα γυρίσουν τα πράγματα προς τα πίσω, μόνο προς τα μπροστά μπορεί να πάει τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν τώρα για τον Όφη συγχαρητήρια, εγώ τώρα επειδή είχε να είμαι και στο Ηράκλειο 5 χρόνια, κοίταξε, στο Ηράκλειο είναι μια περίεργη φάση που είναι το μισό Ηράκλειο Παναθηναϊκή και το μισό Ηράκλειο Αντιπαναθηναϊκή. Δεν έχω συμπάθεια για τον Όφη, γιατί έχω δει αυτόν τον Αντιπαναθηναϊκή. Κισμό από τους οφιτζίδες.
1: Κάτσε, τι εννοείς, δεν καταλάβω ότι δεν υπάρχουν.
0: Τι λες, μωρέ, τώρα.
1: Φίλοι του Όφη.
0: Εγώ είμαι, πηγαίνω συνέχεια στο Ηράκλειο. Πρόνοια τώρα.
3: Εγώ ήμουν από το 3 μέχρι το 9.
1: Ποιοι ήταν όλοι σήμερα στο γήπεδο, ρε, εσύ?
3: Άλλο λέω, ότι πήγανε, ότι στο Ηράκλειο είναι παραθυμιακοί και αντιπαραθυμιακοί. Είναι οι αντιπαραθυμιακοί. Οι οφιτζίδες είναι αντιπαραθυμιακοί, αυτό λέω.
0: Ναι.
3: Για τους δικούς τους λόγους είναι
0: αντιπαναθηναϊκή. Το λες λόγω της παλιάς ιστορίας, πάλι παλιά ιστορία, με τους Βαρδινογιάννηδες, εντάξει.
3: Λόγω αυτού, μισού τον Παναθηναϊκό και το ξέρω, το έχω δει, το έχω ακούσει, το έχουμε συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο θέμα για τον Όφη είναι, κοιτάξτε, τώρα λένε για τον Κόντι. Ο Κόντις πέρυσι ήταν στον Παναθηναϊκό, ήταν 10 παιχνίδια. Κέρδισε τη Young Boys 1-4, κέρδισε τον Ανδρόμητο 2-0 και στα υπόλοιπα 8 παιχνίδια που ήταν στον Παναθηναϊκό, σε όλα προηγήθηκε και δεν κέρδισε κανένα. Το ότι είναι στον Όφη καλός δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει στον Παναθηναϊκό καλός. Δηλαδή αυτή η υπερβολή με ένα δεν μου αρέσει.
1: Και το ότι δεν ήταν στον Παναθηναϊκό καλός δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι κάπου αλλού καλός μετά. Θέλω να πω είναι
3: δεν
1: και
3: το σε ποια.
1: Ναι. Θέλω να πω απλά ότι σε μερικές ομάδες δεν είναι και το γλυκό. Να σου το πω.
3: Και αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή, και εγώ νομίζω ότι σήμερα όντως οι Αριανοί είναι αυτοί που είναι σε δύσκολη θέση, γιατί βλέπουν ότι έχουν παίξει Ευρώπη 10 χρόνια. Και ο Όφη σε μια χρονιά έχει κάνει όσα δεν έχουν κάνει αυτοί σε 10 χρόνια.
0: Ναι.
3: Και ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει δώσει πιο πολλά λεφτά από τον Όφη. Άρα ναι. Κάτι στραβό γίνεται στον Άρη.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όμως και πρέπει αυτό να το καταλάβουν στον Άρη και στον κάθε Άρη. Δεν είναι δίνω λεφτά και τα σαρώνω όλα. Θέλει πολλά πράγματα.
3: Το τελευταίο που θέλω να πω, παιδιά, είναι ότι πλέον αγγίζουμε τη 10η θέση όντως και με αυτή τη 10η θέση που μπορεί να μην την πάρουμε, θα την πάρουμε του χρόνου τέλος πάντων.
0: Θα την πάρουμε φέτος, τελειώ.
3: Ναι, μακάρι. Το ποδόσφαιρο μας δύσκολα θα ξαναγυρίσει πίσω αν εκλείψουν οι διαιτησίες της προηγούμενης 20ετίας. Και πάμε σε αυτά που είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Για μένα φαβορεί για το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, γιατί έχει την ίδια ομάδα με πέρυσι. Και επιθετικά εμένα με γεμίζει η ΑΕΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ελπίζω να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω φαβορεί την ΑΕΚ. Καλό βράδυ,
0: okay. Και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στέλιο. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Ναι. Επειδή βλέπω τώρα και ένα μήνυμα για τον Κόντι και κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επειδή, ναι, μη λέμε υπερβολές. Ο Ρανιέρη, φίλε, έφυγε ως αποτυχημένος, φουλ αποτυχημένος από την Εθνική Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη Λέστερ και πήρε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, στην Εθνική απέτυχε. Παταγωδός. Ναι, δεν είχε, δηλαδή.
1: Μα δεν είχε, ήταν και δικιά του ομάδα του Κόντι.
0: Ναι.
1: Αν έλαβε ένα έργο άλλο.
0: Εντάξει. Στον Παναθηναϊκό είχε άλλη εικόνα, άλλη δουλειά έχει βγάλει τώρα στον Όφη. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να το ξαναδούμε στον Παναθηναϊκό και να κάνει παπάδες. Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
1: Και επιτυχίες έχει.
0: Ναι, νεότατο.
1: Για το λίγο διάστημα που είχε επιτυχίες.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Με καλησπέρα, είχαμε.
0: Καλησπέρα, ναι.
4: Κώστας λέγουμε.
1: Γεια σου, Κώστα.
4: Είναι η δεύτερη φορά που περνώ.
0: Να σκαλά.
1: Ωραία.
4: Μπορείτε να μου θυμίσετε ονόματα, γιατί με τόση ώρα περιμένω και δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Εγώ είμαι ο Ανούλης.
0: Γιατί μιλήσαμε με τις φωνές μας για να μας αναγνωρίζετε.
4: Ναι,
1: και
4: ναι,
1: πριν ομάδες. Μιλάγαμε για τον Χριστογιώργο. 10 φορές το είπαμε το όνομα που λέει ο φίλος. Για ποιο παίχτη λέμε. Άσχετο, για ένα μήνυμα λέω. Για πες, Κωστά.
4: Ο Μανούλης είναι ρεπόρτη Τσάικα, έτσι δεν είναι.
1: Το τρομί του.
0: Το τρομί του. Το τρομί του.
4: Το τρομί του.
1: Mm.
4: Ωραία.
1: Έχω περιγράψει 2-3 φορές, μπορεί γι' αυτό να...
0: Άλλαξε απότομα η φωνή του. Τα τρόπια.
4: Ναι, ναι, είμαστε αντίπαλοι γειτόνι.
0: Από πού είσαι,
1: Γάλλιο.
4: Γειτόνι. Λοιπόν.
1: Τρομερό πανό, με δυτική, με μαζονάκι.
0: Πολύ ωραίο. Κατέβηκε κάποια στιγμή.
1: Άλλαξαν πολλά πανό.
0: Ναι, μπήκαν
1: και αντιφασιστικά.
0: Τα είδα, ναι. Για πες, Κωστά.
4: Θέλω να πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πλέον. Εμείς οι φίλαθλοι, εντάξει, εγώ είμαι και κάποια ομάδα, αλλά είμαι στις κάτω κατηγορίες. Αλλά το χαίρομαι. Σήμερα έβλεπα την ΑΕΚ, χαιρόμουν μπάλα.
1: Ιωνικός.
4: Χαίρεσαι μπάλα, βλέπεις μπάλα, βλέπεις. Δηλαδή, φαίνεται ότι πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι.
4: Και, ναι, ναι, το βλέπεις. Υπήρχαν οι πρώτες δύο, δηλαδή πρώτες δύο-τρεις χρονιές, υπήρχαν κάποια πολλές ρελές να είναι όντως. Τώρα πλέον βαδίζουμε στο σωστό δρόμο και φαίνεται από τους βαθμούς, παιδιά.
1: Mm.
4: Φαίνεται από τους βαθμούς αυτό. Δηλαδή όταν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν, δεν θέλω να θίξω, είχαμε και τον άλλο αποτελέσματα σε συλλογικό επίπεδο.
1: Mm-hmm. Και είναι και ένα καλό που δημιουργεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων. Αν υπάρχει ένα καλό, είναι το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα στην Ευρώπη.
4: Δηλαδή, αυτά εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, πέρσι ήταν Λεβαδιακός και με την Κηφισιά. Φέτος έκανε το μπαμ, φαινότανε, αλλά φέτος το έκανε όφι. Αυτό είναι το ωραίο το πράγμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πρόβλεπτο του ποδόσφαιρου. Mm. Αυτό πάνω από καθαρό. Τώρα δεν μου δώσες, με τράβηξες, δεν μου δώσες, δεν το ξέρω ρε παιδί αυτό. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο.
1: Σωστός.
4: Αυτό είναι κουβίδα, δεν είναι ποδόσφαιρο. Και επειδή έχουμε μεγαλώσει στα δυτικά, ξέρουμε λίγο μπάλα παραπάνω. Και μπορούμε να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι. Anyway, μ' αρέσει γιατί βλέπω και πολλά νέα παιδιά, πολλά νέα φιντάνια, που θα στελεχώσουν πολύ την Εθνική. Αυτό τον Αλεξίου πρώτη φορά τον είδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Δεν είμαι. Ναι, πραγματικά παιδιά, όχι, τον παρατηρούσα, επειδή παρατηρώ πολύ τους πιτσιρικάδες, παρατηρούσα πολύ τις τοποθετήσεις του.
1: Και πέρα από τα δύο γκολ, έχει δημιουργήσει κιόλας, δίνει την κάθετη για το Μάνταλο, που και εκείνος με κάθε τη βρήκε το Βάργα, θέλω να πω, δημιουργεί και από
4: ναι,
1: πίσω.
4: Ναι. Όχι, ήταν και οι τοποθετήσεις
1: που ναι, έκανε. Σε μια αντιπίδευση που βόλεπαν σε Ραϊκός, κάλεψε καλά να μισά από δύο.
4: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, θα υπάρχουν καλές. Έχτες τον Μπινιάρη.
1: Πολύ καλός ο Αλεξίου. Είναι αδυναμία μου να ξέρεις, από εθνική ελπίδα, νέων.
4: Ναι. Εχθές ο Μπινιάρη.
0: Πόσα χρόνια ήταν στις ακαδημίες της Ίντερ.
1: Από Ατρόμητο πήγε Ίντερ.
0: Ναι. Πόσα χρόνια ήταν εκεί?
4: Από Ατρόμητο πήγε πάει.
0: Κάτσε να σου πω. Θα το βρω, θα το βρω. Το λέω γιατί στις ακαδημίες της Ίντερ έκανε παπάδες και πολύ συχνά βάζαμε, ας πούμε.
1: Και έχει ακόμα ποσοστό Ατρόμητος. Δηλαδή, αν, ναι, όταν okay. και αν πωληθεί από την Ίντερ στην ΑΕΚ, θα πάρει και ένα ποσοστό Ατρόμητος.
4: Mm. Μα και η Ίντερ δεν έχει ποσοστό.
1: Στην Ίντερ ανήκει. Είναι δανεικός από την Ίντερ.
4: Με ποσοστό, ναι, α, με ποσοστό μεταπόλησης.
1: Α, ναι, αν πωληθεί, μπορεί ναι. να έχει.
4: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μακάρι, μακάρι να έρθει. Τώρα που, παιδιά, πέφτει χρήμα από τις ομάδες, χρειάζονται. Χρειάζονται. Έτσι θα αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο μας. Το θέλουμε. Και επίσης, δεν θα ήθελα να...
0: Από το 21-22 είναι στην Ίντερ.
1: Ναι.
0: Στους μικρούς.
1: Και το θέμα ήταν ότι δεν, sorry, Κώστα, δεν είχε δεν ήταν πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Ατρομήτου σε ηλικία που να πιάνει το ηλικιακό όριο ώστε να δηλώνεται από την ΑΕΚ η άλλη ελληνική ομάδα για, ξέρεις, για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Μόνο για το κύπελο μετράει, ότι είναι παίκτης κάτω από μετά το 2004 γεννηθής.
4: Επίσης θα ήθελα να αλλάξουμε προπονητή στην Εθνική. Πιστεύω, όχι πιστεύω, υπάρχουν πολλά, δηλαδή υπάρχουν πολλά που μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο, έχει ένα ταβάνι. Μπορείς να πας στον πόλεμο με αυτόν, ok, είναι τόσο καλός άνθρωπος, ναι, αλλά έχει ένα ταβάνι, δεν μπορεί να σπρώξει αυτό το ταλέντο.
0: Είναι crash test, Κώστα, τα παιχνίδια τώρα που έχουμε με τα μεγαθύρια.
4: Είναι το θέμα ότι δεν έχει το περιθώριο για crash test.
0: Εντάξει, στο Nations League παίζουμε. Δεν το λέω τώρα. Δεν είναι προκριματικά ούτε τελική φάση Euro. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τεστάρουμε πού βρισκόμαστε σαν εθνικοί, παίκτες, προπονητές κτλ. Απέναντι στους μεγάλους. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
4: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής έχει δείξει τα τεστ του. Και έχει ένα ταβάνι. Έχει ένα να σε βάλει κάπου. Έχει ένα περιορισμένο χρόνο και τόπο. Και το απέδειξε και άλλες φορές με την Εθνική. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε κάπου καλά. Δηλαδή και από σπόντα. Πρώτα απ' όλα δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Με τέτοιο ταλέντο που έχουμε θα πρέπει να παίζουμε
1: όσο. Εντάξει, υπήρχαν παιχνίδια που παίξαμε πολύ.
0: Και μεγάλες νίκες.
1: Και ίσα νομίζω αυτό ακριβώς μας κόστησε, η αφέλεια που είχαμε ανασταλτικά.
4: Όχι μόνο η αφέλεια, δηλαδή εκεί θέλει τον προπονητή να τους βγάλει την αφισβήτηση. Γιατί έχει τέτοιο ταλέντο, όχι μόνο να παίζουν, και στο πάγκο. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιο να βάλεις τερματοφύλακα, δεν ξέρεις ποιο να βάλεις επιθετικό, δεν ξέρεις ποιο... Δηλαδή έχουμε τέτοια πολυτέλεια που αυτή την πολυτέλεια για να διαχειριστεί κάποιος θέλει ένα κύριο.
0: Πάρα κάνει κανένα διπλό την Πέμπτη στη Σερβία, πάρει και ένα χινάρι στη Γερμανία, θα σου πω εγώ μετά. Μακάρι δηλαδή, το λέω, ξέρεις, αλλάζουν αυτά, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και τώρα η Εθνική, τα παιδιά όλα αυτά που λέμε, που έχει πολύ ταλέντο, έχουν οριμάσει, δεν είναι τα παιδιά που ήταν πριν δύο χρόνια.
4: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου, γι' αυτό σου είπα ότι δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο περιθώριο όπως το νομίζουμε. Γιατί είναι οι διοργανώσεις. Ναι, είναι οι διοργανώσεις αυτές που δεν είναι κοντινές, είναι μακρινές. Και όσο να είναι, και, δηλαδή σε μια διοργάνωση μην έρθει ο παίκτης, μπορεί να μην τον ξαναδείς. Γι' αυτό λέω εγώ τώρα, αυτό που έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αλλά στη δεδομένη στιγμή δεν πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός μπορεί να μας πάει.
0: Για να δούμε, εντάξει.
1: Το δούμε,
0: έχουμε χρόνο να μιλήσουμε πολύ για εθνική, μην ανησυχείτε. 20 μέρες να μιλάμε για εθνική και μπάσκετ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ρε φίλε, εσύ που.
1: Μας τρολάρει,
0: δεν παίζει. Για ποιον μιλάτε, ποιος ανοίξει την Ιντερ, καλά μιλάτε όνομα. Μας στέλνει τέτοια μηνύματα. Για τον Αλεξίου λέγαμε, ρε φίλε. Τον Αλεξίου.
1: Έλα μωρέ, πλάγανε.
0: Λες.
1: Σωστός ο φίλος,
0: ναι,
1: από τα VTP, εκεί πέρα βόρεια προάστια, που λέει καλησπέρα, έχουμε εστιάσει full στη δεκάδα του UEFA Ranking και δεν συζητάμε καθόλου.
0: Η χρονιά πώς σβήνεται.
1: Σβήνεται κακή χρονιά μας. Θα είμαστε τουλάχιστον 8, λέει ο Φίλιππας από βόρεια προάστια.
0: Με τρεις ομάδες στο Champions League σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τρεις ομάδες. Έχουμε να το δούμε 25 χρόνια. Δεν είχε πάει και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί όχι. Κοιτάξτε, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε φάση που ανεβαίνει. Τώρα, ό,τι και να λέμε, όσο και να τσακωνόμαστε και οι αδυτησίες και αυτό και τοξικότητα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω σε πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα ή τρεις, ξέρω εγώ, πείτε, κάποιες χρονιές το πρωτάθλημα σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Α, δεν τρολάρει.
0: Δεν τρολάρει.
1: Αφού ο Χριστογιώργος είπατε ανήκει, έχεις μπλέξει
0: τα
1: συζητήσεις. Όχι, τις συζητήσεις που κάναμε.
0: Πριν λέγαμε για τον Χριστογιώργο, τώρα λέγαμε για τον Αλεξίου.
1: Και τώρα θα πούμε ότι θέλει ο φίλος. Χαίρετε. Ναι.
5: Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
5: Καλή σας μέρα. Από Ηράκλειο Κρήτης παίρνω.
0: Άντε, επιτέλους και ένας άνθρωπος από το Ηράκλειο.
5: Δεν είμαι όφη όμως.
0: Παραθηναϊκός. Εντάξει, εντάξει.
5: Όμως θέλω να πω κάτι. Με ενοχλεί όταν αποκαλείται όχι εσείς γενικά όφη μικρομεσαία ομάδα. Μεγαλομεσαία ομάδα θα μπορούσαμε να την πούμε, διότι
1: Φιλίπης το όνομα.
5: Μαρίνος λέγομαι.
1: Γεια σου Μαρίνο. Μαρίνο, ξέρεις, έχω βρει ένα κόλπο και λέω, όχι κόλπο, η αλήθεια είναι κιόλας, οι ομάδες με τα μικρότερα budget.
5: Ναι, είναι μετά, δηλαδή θεωρώ εγώ ότι όφη μετά τους 3-4 μεγάλους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, είναι Άρης όφη. Και αυτό αν θα μπορείτε να το δείτε βάσει τα χρόνια παρουσία στην ΑΕθνική. Οπότε δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Μπορεί να έχει και πιο πολλά από τον Άρη, δεν ξέρω, νομίζω.
0: Τι πράγμα.
5: Χρόνια παρουσίας. Από τότε που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει λείψει 3 χρονιές.
0: Α, δεν νομίζω, όχι. Όχι, όχι. Α, το τσεκάρω, αλλά
5: ναι, τσεκάρετε το, αλλά θεωρώ, χωρίς να υποτιμώ τον Άρη, έτσι, και τον κόσμο του. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα για μένα, όπως μεγάλη ομάδα θεωρώ και τον Όφη. Σίγουρα.
1: Δώσε κλίμα σίγουρα, από εκεί, από Ηράκλειο.
5: Μεγάλη ομάδα θεωρώ και τον Όφη.
1: Σίγουρα. Δώσε κλίμα από εκεί, από Ηράκλειο.

0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ δύσκολους αντίπαλους. Αλλά ναι, δύσκολος αντίπαλος ήταν και η Χόφενχάιμ. Δεν είναι
1: εξεγέλασε. Βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ στο Ηράκλειο, στον Όφι όλοι ζουν και αναπνέουν για την ομάδα. Δεν υπάρχουν μισή Παναθηναϊκή, μισή αντιπαναθηναϊκή. Εδώ η πλειοψηφία είναι Όφι, να το ξέρετε αυτό. Σίγουρα έχει και από τις μεγάλες ομάδες, όπως έχει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
0: Μπερδεύεις τώρα.
1: Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν έχει Παναθηναϊκούς, δεν έχει Ολυμπιακούς στη Θεσσαλονίκη, που η πλειοψηφία είναι ΠΑΟ, Κάρης. Έχει και εκεί.
2: 45 συμμετοχές στην πρώτη εθνική ο Άρης, 31 ο Όφι.
1: 31, ωραία.
2: Στη Σούπερ Λίγκα 17 ο Άρης, 16 ο Όφι. Ορίστε.
1: Κοντά. Ναι. Λοιπόν, το όνειρο εδώ πέρα του κόσμου είναι τώρα η συζήτηση μεγάλη, να ξέρετε ότι είναι για το νέο γήπεδο του Όφι. Γίνεται μια προσπάθεια και από το Δήμο για μια έκταση η οποία έχει βρεθεί. Και να γίνει κάποιο είδους δηλαδή διπλή ανάπλαση, να δοθεί το γήπεδο στα Καμίνια, γιατί είναι ένας οικισμός εκεί πέρα, ένα προάστιο το οποίο ίσως γίνει ένα πάρκο και πάρει μια ανάσα.
2: Ξέρεις που θα γίνει το νέο γήπεδο?
1: Κορώνη Μαγαρά. Ναι, έχει 70 στρέμματα, 77 κάπου στρέμματα νομίζω είναι μια έκταση. Θα είναι πολύ καλό για την πόλη και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι σε τέτοια θέση ούτως ώστε η πρόσβαση του κόσμου ακόμα και με τα πόδια είναι πολύ εύκολη. Ναι. Ευκολότερη.
0: Τι χωρητικότητα?
1: Για 15.000 συζητάνε.
2: 15.
1: Είναι, κοιτάξτε, Όφι ένα γήπεδο 15.000 και ειδικά καινούριο και στο σημείο αυτό να ξέρετε ότι θα είναι γεμάτο συνέχεια.
0: Εμένα τώρα, αυτό δεν προβληματίζει. Δηλαδή δεν είναι για παραπάνω. Όχι Όφι, γενικότερα. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε,
0: δεν
1: για παραπάνω εδώ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, βλέπω το ΆΚΑ και δεν το ζεσταίνομαι τώρα που έχουμε και καλή ομάδα και παίζει και καλό ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, άσε που θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο που παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, εγώ παρακολουθώ από το 96, είμαι 37 χρονών, από το 96-97 που θυμάμαι ας πούμε Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι η ποιοτικότερη ομάδα που έχω δει ακόμα και με την ομάδα του Κυράστα που είχαμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Αλλά το δούμε αυτό, ναι, επειδή τότε αρχής Ζέρους είχε Ζήρου.
1: Ναι, μέχρι στιγμής αυτό που έχω δει, η ποιότητα, το πώς αλλάζει την μπάλα, είναι δηλαδή δύσκολα αντιμετωπίσιμη ομάδα Παναθηναϊκός. Και θα πω ότι και το 10 ακόμα που ήταν με Ζιλμπέρτο Σίλβα, Καραγκούνη, Κατσουράνη, που ήταν πολύ ποιοτική ομάδα, θεωρώ ότι η τετράδα στην άμυνα τώρα είναι πολύ καλύτερη από τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: απλώς είναι μικρό το δείγμα τώρα για να λέγαμε, το συγκρίνουμε.
1: Τότε λέγαμε να πάρει ένα στόπερ ο Παναθηναϊκός. Κρίμα στην ομάδα να μην έχουμε ένα-δυο στόπερ καλά.
0: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει βάση για να κάνει καλά πράγματα. Απλά είναι μικρό το δείγμα, οπότε μην συγκρίνουμε με άλλες.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, Μαρινέ.
1: Τώρα όσα αφορά και κάτι τελευταίο για τον Όφη και για τον Χρήστο Κόντι, θα σας πω κάτι, ότι ο Κόντις πιστεύω ότι αν έμενε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλύτερη επιλογή από τους επόμενους που ήρθανε. Γιατί όντως η ομάδα, αν θυμάστε στο διάστημα που έκατσε στον Παναθηναϊκό, πόσο έκατσε, ένα μήνα?
2: Κάπου εκεί.
1: Είχε πάρει καλά αποτελέσματα, είχε δείξει.
2: Τη δεύτερη φορά.
1: Τη δεύτερη φορά, σαν πρώτος προπονητής λέω, είχε δείξει καλά δείγματα, είχε φανεί η διαφορά με τον Κόντι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον κρατήσανε. Πήγανε σε... εντάξει, δεν τους βγήκε. Δεν πειράζει.
0: Όλα είναι και το κύπελο. Έχει πάρει και κύπελο. Γι' αυτό το λέω.
2: Και κύπελο, ναι. Όλα είναι θέμα αποφάσεων. Μαρίνο, κάποιος πρέπει να πάρει αποφάσεις δύσκολες μερικές φορές. Εντάξει. Θεώρησε ο Παναθηναϊκός πέρυσι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Κόντι. Πήρε τον Μπενίτεθ.
1: Πάντως, σας παρακαλώ, δεν είναι μικρομεσαία ομάδα όφη. Μεγαλομεσαία είναι.
2: Να σε καλά, Μαρίνο. Να σε καλά.
1: Έγινε. Γεια σας.
2: Καλό ξημέρωμα. Η περιοχή αυτή είναι όντως πολύ.
0: Θέλω να
2: το
0: συζητήσουμε. Πάμε break, να συζητήσουμε μετά για το γήπεδο περιχωρητικότητας που είπαμε.
2: Ναι, ναι, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά

0: στοχευόμενα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην Πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αφού ο Μανώλης επέλεξε το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Κώστας Κεδωνάκης φίλος. Δεν το λέει, μου το πρότεινε.
0: Ωραία.
1: Συντροφικούς χαιρετισμούς. Να σου πω, ξέρεις τι σου έλεγα.
0: Για το γήπεδο του Όφη.
1: Δεν υποτιμώ τη δυναμική των φίλων του Όφη. Απλά δεν ξέρεις ότι θα έχουν. Θα έχει Όφη πάντα σταθερά τόσο μεγάλη καλή πορεία. Μπορεί να έρθουν και. Δεν σου λέω να είναι πολύ κακές οι χρονιές, αλλά να μην. Κάτι άλλο. Να είναι λίγο πιο κάτω. Οπότε δεν ξέρεις τι θα είναι η αντίδραση. Θέλω να πω
0: για το γήπεδο των 15.000 θέσεων. Ας έχει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων στο Ηράκλειο.
1: Όχι, μέχρι εκεί μια χαρά. Αυτό λέω.
0: Αυτό, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και σε ωραίο σημείο, ξαναλέω. Θα φύγει και το αεροδρόμιο τώρα από το Ηράκλειο.
1: Το βασικό ξέρει ποιο είναι. Να υπάρχει υψηλή.
0: Είναι στα σκαριά να γίνει. Κάνουν έργα συνέχεια, Χάρη. Σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα έχει τελειώσει.
1: Το βασικό για τον Όφη, πέρα από τα όσα πετυχαίνει που είναι σπουδαία, είναι να κρατήσει και τον κόσμο ακόμα και αν η επόμενη χρονιά δεν είναι το ίδιο πετυχημένο. Γι' αυτό το λέω. Μακάρι. Και τον κάθε Όφη.
0: Που λες, το αεροδρόμιο θα το κάνουν πιο γρήγορα από ό,τι θα κάνουν τον ΒΟΑΚ, το καινούριο. Βάζουν κάτι κόνους εκεί πέρα τώρα για να μην κάνουν προσπεράσει. Εντάξει. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, είναι 450.000 ευρώ κάθε νίκη, 150.000 ευρώ κάθε ισοπαλία στο Europa League. Οπότε Όφη τώρα έχει φτάσει 6.800, κάπου τόσα. Μαζί με την είσοδο στη League Face, την νίκη απόψε, κτλ. Πολλά λεφτά για μια ομάδα σαν τον Όφη. Πολλά λεφτά. Συν τα έσοδα από τα εισιτήρια, χορηγούς, αυτά. Έγινε και ωραία δουλειά στο Παγκρίτιο, να το πούμε αυτό, γιατί το Παγκρίτιο ήταν στο μαύρο του το χάλι μέχρι πριν από 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τότε που ο Αβγενάκης ήθελε να κάνουμε παγκόσμιο κύπελο με τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και συζητούσαμε κάτι τέτοια.
1: Και ήταν σκονισμένα τα καθίσματα.
0: Ναι, μόνο αυτό ήταν το λιγότερο πρόβλημα, ήταν τα σκονισμένα καθίσματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
2: Τηλεφωνώ από Ηράκλειο Κρήτης εγώ, με τη διαφορά και εγώ από τον προηγούμενο, εγώ λέγομαι Κώστας.
0: Μαρίνος ήταν ο προηγούμενος.
2: Ναι, το ξέρω, Μαρίνος. Εγώ είμαι ο Φιτζής, ήμουνα στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραία.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Λοιπόν, ακούω πολλά για το γήπεδο. Το μεγάλο γήπεδο θα είναι πάνω από 15.000, θα είναι περίπου 18.000 ακούγεται.
0: Και είναι δηλαδή, απλά το συζητάμε και είναι στη θεωρία ή θα πάμε να το κάνουμε δηλαδή, τι μαθαίνετε εσείς εκεί?
2: Κοίτα, το γήπεδο είναι σε πολύ καλή περιοχή, να φτιάξουν και λίγο οι δρόμοι εκεί πέρα, να έχει πρόσβαση πιο εύκολα. Εκεί είναι και η εθνική οδός από πάνω.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φτιαχτούν ο δρόμος ώστε να έχει πολύ εύκολη πρόσβαση ο κόσμος να βγει στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο έτσι και φτιάξαμε το γήπεδο και πώς θα πηγαίνει ο κόσμος θα μεταβεί στο γήπεδο. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο και όλα καλά και προχωράμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι κοντά στο Μασταμπά?
2: Όχι, είναι...
0: Πιο πάνω είναι, πιο βόρεια.
2: Για όσους ξέρουν στους Ηρακλείδες είναι Κορακοβούνι, έτσι λέγεται.
0: Στο Κορακοβούνι, μάλιστα.
2: Α, ξέρεις από Ηράκλειο.
0: Η σύντροφός μου είναι από το Ηράκλειο.
2: Εκεί Κορακοβούνι είναι.
0: Επειδή κάποιοι το έχετε καταλάβει ήδη, ας πούμε, ναι.
1: Πρίκα.
2: Είναι μια έχει έκταση εκεί πέρα. Είναι πολύ καλή περιοχή, έχει πρόσβαση σε παιδική οδό, αρκεί να διαχθούν οι δρόμοι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όσο αφορά για τον Κόντι, θέλω να πω καταρχήν πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι, σε όλη την ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Όφη. Έτσι. Είμαι πολύ περήφανος και θα ήθελα κάποια στιγμή τον Κόντι να αναλάβει την εθνική ομάδα.
0: Τόσο λέει και ένας φίλος εδώ.
1: Και Όφη θα γίνει.
0: Έχει και τους δύο.
2: Άμα φύγει από τον Όφη, εσύ δεν είναι... Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι πιο, ο Κόντις εγώ τώρα δεν μπορώ να πήγει για πάντα εδώ πέρα. Να προσφέρει να είναι ο νούμερο 2 γέραντ εδώ πέρα στο χρόνο σε κάποιο γέραντ να κάνει ο Κόντις.
1: Αλλά και με κακές χρονιές χτύπα ξύλο, να το στηρίζουμε. Και με κακές χρονιές να το στηρίζουμε.
2: Ναι, εννοείται. Την αγάπη σου την αγαπάς όχι μόνο στα εύκολα και στα δύσκολα.
1: Έτσι, σωστός.
2: Έτσι πάει, έτσι είναι. Και...
1: Βασικά ρε Κώστα, δεν κάνεις εσύ καμιά παραγγελιά? Έχω βάλει μια παραγγελιά, αλλά νομίζω καλύτερος είσαι εσύ.
2: Τι παραγγελιά?
0: Ένα τραγούδι
1: για φινάλε.
0: Για φινάλε. Κριτικό θέλουμε, ένα κριτικό θέλουμε, ωραίο, μερακλήδικο.
1: Βάλε, Στεριζή. Θα ακούσω μετά.
2: Λοιπόν, αφήνω δηλαδή να σου βάλω, δηλαδή, τι θα ακούσει κριτικό τραγούδι.
0: Ναι, για κλείσιμο εκπομπή, ψάχνουμε να βρούμε ένα κριτικό τραγούδι τώρα εδώ
1: πέρα. Καλά, έχουμε βρει πολλά τώρα.
0: Αυτό εδώ πέρα είναι και κριτικό εδώ μεταξύ.
1: Υπάρχει μια διάδραση.
2: Λοιπόν, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώσαμε.
1: Όχι, mainstream. Που λέτε.
0: Αυτό είναι πολύ πια mainstream, όπως λέει ο Μανώλης, που λέει και στο χωριό του.
1: Όπως λέμε στην Πρίνα.
0: Ναι.
2: Δεν μου ήρθε να καταλαβαίνω.
0: Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μα απογοητεύει.
0: Θα βάλει ο Μανώλης αυτό που διάλεξε.
2: Εγώ θα ήθελα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η διαφορά, ο Κόντης τι έχει κάνει, έτσι. Ποια ομάδα έχει τόσους Έλληνες παίκτες μέσα.
0: Καμία.
2: Έτσι, αυτό δεν είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Και να πηγαίνει καλά. Και ο Ατρόμητος βάζει πολλούς.
0: Εγώ θέλω να ψάξω.
2: Βάζει πολλούς, έτσι, εδώ πέρα πρωταγωνιστός στην Ευρώπη με Έλληνας παίκτες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε, ναι, δεν το συγκρίνω.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Γιωβάνοβιτς, δεν τα βλέπει αυτά. Ή πρέπει να πάνε στον Ολυμπιακό, να πάω στον Ολυμπιακό.
1: Να το δούμε, να το δούμε.
0: Κάτσε να δούμε τις κλήσεις. Κάτσε να δούμε τις κλήσεις τώρα για τα μάτς που έρχονται. Έχουν ενδιαφέρον μεγάλο. Έχει βάλει. Δύσκολα ο Όφη.
2: Θυμάστε ότι ο Φιτζής έστειλε, έξι του Όφη έστειλε για πρώτη φορά την ομάδα στο Μουντιάλ, την Εθνική.
1: Ναι, Μαχλάς.
2: Μπράβο. Ο Φιτζής με την κεφαλιά ενός στο Φιτζή πήγε η ομάδα, πήγε η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ. Δεν ξεχνάμε αυτά.
1: Μπα. Γολάρα. Έπαιζε
0: το, το σπίτι του Μαχλά είναι όμως σε γειτονιά Εκτζίδικη από ό,τι ξέρω.
2: Τα ξεχνάμε. Και πάντως έτσι... Εδώ πέρα να ξέρεις στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο μέσα στην πόλη, επειδή στο έχω εδώ πέρα, ένα 70-80% είναι όφη. Έτσι. Στους άλλους νομούς έχει ο Φιτζής.
1: ΑΟΑΝ δεν έχουμε τίποτα.
0: ΑΟΑΝ.
1: ΑΟΑΝ. Αθλητικός όμιλος Αγίου Νικολάου.
0: Αυτός είναι από τον Άγιο Νικόλαο. Τι δουλειά έχει στο Ηράκλειο.
1: Άγιο Νικολιώτης δεν μένουν στο Ηράκλειο. Τι νομίζεις.
2: Κοίτα, όφη έχει κόσμο σε όλη την Κρήτη, έτσι δεν συζητάμε. Όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο είναι η έδρα του, η πλειοψηφία βέβαια εδώ πέρα, αλλά σε όλη την Κρήτη. Και έχει και πολλούς κριτικούς που ζουν στην Αθήνα και όλοι φοιτητές. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, να πούμε ότι, εντάξει, θα πρέπει να το κοιοφιτζή, όπως είναι ο Μαρίνος, ας πούμε, να μην λέει τώρα, εντάξει, καλά είπε λόγια για τον όφη, αλλά το παιδί καλό είναι τώρα, μπορεί να είναι παθηναϊκός, έτσι να στηρίξει την ομάδα του τόπου του. Όχι απλά στα λόγια. Αν μπορούσε να πάρει ένα διαρκεία να πάει να στηρίξει την ομάδα του Όφη. Έτσι.
0: Και αφού είναι άλλη ομάδα, γιατί να πάει, αφού δεν θέλει.
2: Γιατί να πάει τώρα, εντάξει. Εδώ πέρα, έτσι. Άμα, κοίτα, να σου πω κάτι. Α πούμε κάποια πράγματα. Άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, σε πλακώσει.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν πάει.
0: Εντάξει, Κώστα. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Καλά, βράδυ, προχαρείτε, μπράβο σας.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν,
1: φίλε, την ικανοποίησα την επιθυμία περί Καζαντζίδη και μάλιστα σε μια πολύ βαρβάτη μέρα και βραδιά. Χαμός γίνονταν εκεί, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή.
0: Ναι.
1: Πέναλτι. Τώρα το χαμός κλείσαμε Καζαντζίδη.
0: Το αεροδρόμιο πάει για Νοέμβριο του 28. Το καινούριο, στο Ηράκλειο. Το γήπεδο του Όφη δεν ξέρω. Μακάρι και αυτό σύντομα.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει, το άλλο ρε, δεν έχεις πάει ποτέ στο Γεντικουλέ.
1: Δεν έχω πάει και με θλίβει πάρα πολύ.
0: Μιλάμε τώρα, είναι ασφυκτικά μέσα στα σπίτια.
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει βέβαια κάποιες εργασίες εκεί πέρα που φτιάξει μια καινούργια εξέδρα. Έχω πάει 2-3 φορές.
1: Εμένα μου λείπει να ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω που
0: έπαιρνε. Δεν είναι τώρα. Εντάξει.
1: Όχι, ρε.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω...
1: εικόνα να το βλέπω στο πρωτάθλημα, μου λείπει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι ακατάλληλο όμως αυτό που λέει ο Χάρης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ιστορικό γήπεδο, αλλά ρε φίλε, πολύ παλιό.
1: Αυτό έλεγα πριν.
0: Ναι, ναι, και τα δημοσιογραφικά, άστο.
1: Με ένα Γεντικουλέ, δεν έχεις το άγχος ότι, ξέρεις, πρέπει να έχεις μια ιστορικά καλή σεζόν για να γεμίσεις το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω λίγο αυτό το άγχος, όχι για τον Όφη, για κάθε ομάδα. Ότι μεγαλώνεις το γήπεδο και...
0: Αυτό πρέπει να φτιάξεις. Αυτό, αυτό.
1: Ναι, βέβαια, δεν σου λέω να μην είναι σύγχρονο, να είναι σύγχρονο.
0: Σε τραβάει, ναι. Και τραβάει καινούριο κόσμο το καινούριο γήπεδο. Δεν είναι.
3: Παιδάκια.
0: Εν τω μεταξύ το γήπεδο του Όφη, αν δεν κάνω τρομερό λάθος και αν δεν έχει αλλάξει κάτι, θα το χρησιμοποιεί φέτος ο Εργοτέλης.
1: Το
0: Γεντικουλέ.
1: Okay.
0: Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, αυτή είναι η συμφωνία, γιατί πάνε να φτιάξουν επιτέλους το Μαρτινέγκο.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι ένα γήπεδο μέσα στα αρχαία.
1: Ναι.
0: εκεί έπαιζε ο Ροτέλης και πάνε να το φτιάξουν επιτέλους. Χρόνια τώρα το συζητάνε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Αχιλλέας, σχηματικά.
0: Α, έλα Αχιλλέα. Καλά.
1: Γεια σου.
3: Καλά.
0: Μια χαρά.
3: Καταρχήν, μπράβο στον Όφη. Εμένα με χαροποιεί ότι βασικά έχει Έλληνες παίχτες. Mm-hmm. Έτσι.
0: Εγώ ήθελα, συγγνώμη Αχιλλέα, ήθελα να πω πριν ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια με τόσους Έλληνες στο ρόστερ, στην ενδεκάδα και να κάνουν.
1: Νομίζαμε ντόπιο στοιχείο.
0: Όχι ρε, Έλληνες, ντόπιο στοιχείο.
1: Η κάθε χώρα ξέρω.
3: Στην Ευρώπη.
0: Ναι, ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια που είχαν κατά κύριο λόγο Έλληνες στο
1: ρόστερ. Ναι, πρέπει να γυρίσει πίσω τώρα.
0: Αυτό πρέπει να πας πολύ πίσω. Αρχές 2000,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Με πανικό, το Ολυμπιακός είχε, αλλά είχε και Τζιοβάνι μέσα και...
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ σπάνιο γενικότερα.
3: Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε την πιο σοβαρή πορεία στηριζόμενο στο ελληνικό στοιχείο και είναι και η τελευταία ομάδα που έκανε έτσι την τόσο σοβαρή πορεία εξαιρουμένου του Ολυμπιακού από τότε που τον ανέλαβε ο Μαρινάκης. Αλλά ο Μαρινάκης πάντα φρόντιζε να έχει ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, αλήθεια να έχει αυτό. Δηλαδή είχε Μανολά, σου είχε Σιώβα, σου είχε
3: Φορτούνη. Ναι, ναι, φρόντιζε και το έκανε έξυπνα αυτό. Έχει πάρει χαμπάρι ότι για να στήσεις μια ομάδα καλή, καλό είναι να φέρνεις καλούς, λαμπερούς, ξένους κλπ. Αλλά το ελληνικό στοιχείο είναι απαραίτητο γιατί δίνει τόνο κυρίως καταρχήν στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
3: Και όσον αφορά και τους υπόλοιπους παίχτες, όσο μεγάλοι κι αν είναι. Δηλαδή παραδείγματος χάρη στην ΑΕΚ που είναι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή, ο Γιόβιτς, αν θεωρήσουμε που είναι έτσι το ένα μεγάλο όνομα, θεωρείται ξέρω εγώ, καταλαβαίνει από το μάνταλο τι γίνεται.
0: Mm-hmm. Αυτό, να τους έχεις και μέσα στα αποδυτήρια να σου εξηγούν πού είσαι, τι είναι αυτή.
3: Για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό σε κάθε ομάδα. Είναι και το πιο παραγνωρισμένο, υποτιμημένο.
0: Είναι αυτό, αν θες, που δεν έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια, λέω εγώ.
3: Και η ΑΕΚ δεν το έχει.
1: Έχει το μάνταλο.
0: Εντάξει, έχει το μάνταλο, η ΑΕΚ.
3: Και η ΑΕΚ. Γι' αυτό τον έχει το μάνταλο.
0: Καλά. Εγώ δεν τον έχει μόνο
1: για αυτό. Και τον έχει.
3: Γιατί νομίζω ότι εδώ θέλουν όλοι το μάνταλο. Και το κρατάνε με νύχια και με δόντια. Εκτός ότι καταλαβαίνουν ότι είναι
1: παιχνίδι. Και το ένα είναι και το άλλο. Και οι δύο λόγοι.
3: Η γνώμη μου για εμένα πάντα ήταν συγκεκριμένη, έτσι σταθερή. Αλλά επειδή κατά καιρούς ο κόσμος τον έχει ξεβαφτίσει τον Πέτρο.
1: Άσε τον κόσμο. Τώρα εννοώ τον κόσμο. Κατάλαβες. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το θέμα είναι...
3: Τα social media δίνουν τόνο.
1: Καλά, όχι. Τα social media άστα.
3: Καθορίζουν εξελίξεις.
0: Σιγά που καθορίζουν εξελίξεις.
1: Εγώ δεν παραγνωρίζω τη γνώμη του κόσμου.
3: Σιγά είπες.
0: Ναι, ναι, δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό.
3: Όχι,
0: εσύ κάνεις λάθος. Συγγνώμη κιόλας. Τα social media. Τα social media το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω. Είναι ο μεγαλύτερος βόθρος που έχει δει τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα. Δεν δίνουν κανέναν τόνο. Άλλο τόνο δίνουν τα social media και άλλο τόνο δίνει το γήπεδο.
1: Όχι, λες, σου λέει ότι ναι, μεν είναι βόθρος ή υποθέτω ότι το πιστεύει, αλλά το λαμβάνουν υπόψη.
0: Ποιες οι ομάδες?
3: Πάρα πολύ.
0: Οι ομάδες στις αποφάσεις τους.
3: Άμα
0: ήταν έτσι, ο Ολυμπιακός θα τον κράταγε το Μεντιλίμπαρ, λέω εγώ τώρα. Ή θα τον έδιωχνε το Μάιο. Ή το Φλεβάρι πέρυσι που έβριζαν όλοι, για παράδειγμα.
3: Εντάξει, έκανε λίγο την ανάγκη φιλότιμο. Έκανε λίγο πίσω για να πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Πόση ανάγκη είναι η ιστορία.
3: Εγώ θα σου πω παραδείγματος χάρη για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, μια και το λες. Ότι ό,τι έγινε την τρίτη χρονιά του Αλμέντια το καθορίζαν τα social media.
0: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά συνέχισε το σκεπτικό σου.
1: Καλά, υπήρξε πολύ κλίμα τώρα από social media.
0: Ναι.
3: Πώς?
1: Υπήρξε όντως πολύ κλίμα από social media.
0: Ελά, δεν καθόρισε την αποφάση του Λιόπουλου.
1: Δεν ξέρω, δεν με ρώτησε ο Λιόπουλος. Αν θα κάνει, δεν ξέρω, όχι, φαντάζομαι όχι, αλλά...
3: Όλη η μέρα μέσα ήταν.
0: Ποιος, ο Λιόπουλος.
3: Ο Αλμέιδα.
0: Ο Αλμέιδα, στα social media.
1: Α, συλλέγεις, τέλος πάντων, οκ.
3: Βέβαια.
1: Καλά, τώρα δεν ξέρω για τον Αλμέιδα.
3: Γιατί νομίζετε τώρα ότι οι παίχτες δεν μπαίνουν μέσα ή...
1: Όλοι, όλοι.
0: Πώς δεν μπαίνουν, άλλο αυτό. Άλλο αυτό, εντάξει.
3: Αυτό δεν τους επηρεάζει. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Mm-hmm.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν μια ομάδα, ας πούμε, δεν έχει έναν κορμό, καταρχήν συμφωνώ απολύτως με αυτό που έχει κάνει η ΕΠΟ. Mm-hmm. Στην ομάδα μου μπορεί να φωνάζω για τους δύο γηγενείς κλπ. για τους δύο Έλληνες παίκτες. Εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, θα ήθελα η ΕΠΟ να το επεκτείνει αυτό στο πρωτάθλημα στους πέντε παίκτες που έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Γιατί μπορούμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να γίνει ένα παιδί σαν το Κούμπο, να μεγαλώσει στην Ελλάδα, δεν έχω κανένα θέμα, ίσα ίσα τιμή μας είναι, να μεγαλώσει στην Ελλάδα και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα και να παίζει να μεγαλώσει αθλητικά και κοινωνικά, ας πούμε, στην πατρίδα μας και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Αυτό το παιδί πρέπει να λογίζεται,
0: να εννοείται. Ούτε τέι.
3: Πώς?
0: Ούτε τέι.
3: Α, ούτε τέι. Καλά, καλά το είπες. Μπράβο. Σε έχω βγει, δεν έχω πω. Ούτε τέι. Δεν είναι και κυψελιώτης, μια χαρά παιδί. Τέλος πάντων, επειδή πολλά ακούγονται, να, μια και το λέμε για τα social media, και αυτό εγώ σας κάλεσα σήμερα, όσον αφορά βλέποντας και αυτό τη site που παιχνίδι σήμερα, που εντάξει δεν το λαμβάνω και πολύ υπόψη, όσον αφορά το αποτέλεσμα κλπ. Αλλά επειδή βλέπω, ας πούμε, ορισμένα σχόλια ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μεταγραφές, έχει πρόβλημα μεταγραφών κλπ. Η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια έχει κάνει ενδεχομένως πάρα πολύ σωστές μεταγραφές. Αλλά στη λογική του σχεδίου που έχουν, έτσι όπως πρέπει να γίνεται στις ομάδες.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, έβλεπα σήμερα το Ζωάο Μάριο. Mm-hmm. Έχουν πολλές ομάδες παίκτες από το Ζωάο Μάριο.
0: Να τον φέρω, λες,
3: για να καταλάβω,
0: από τον
3: δηλαδή,
0: πάγκο για να παίξει στο κύπελλο, ας πούμε.
3: Ποιον έχουν, τον Ταμπόρτα.
0: Καλά τώρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φοβερές
1: δουλειές. Ψιλοκαλά έχει ξεκινήσει τον
0: Ταμπόρτα. Και πήγες και εσύ σε παίκτη, πέτυχες Γιάννα, και τραυματίστηκε και το παιδί κιόλας.
3: Και τραυματίστηκε και περαστικά του. Ποιον έχει.
1: Τι είναι, μια χαρά είναι τον Ταμπόρτα.
0: Ποιον έχει, μωρέ.
1: Και με το παραπάνω.
3: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Θες το Ζωάο Μάριο και τον Ταμπόρτα. Ποια θα παραπάνει, τον Ταμπόρτα. Πήγαινε, πάρε το Ταμπόρτα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Αρκεί το παιδί επιτέλους φέτος να πήξει σταθερά στη θέση του, εννοώ για τον Ζωάο Μάριο. Όχι όπως έπαιζε πέρυσι. Να πήξει φέτος στη θέση του. Εκεί που έπαιζε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα, σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς είδες το...
3: Εγώ παραδείγματος χάρη, εγώ λατρεύω τους παίκτες που είναι ταχυδυναμικοί.
0: Το Ζούμπκοφ, πώς τον είδες σήμερα, πώς τον είδες τον Ζούμπκοφ.
3: Καλά, ο Ζούμπκοφ θέλει...
0: Για πες.
3: Όπως και ο Νικογιάννης, άκουσα προηγουμένως ένα φίλο νεαρό, έτσι, δικό μας παιδί, το συμπαθώ και ιδιαίτερα τον ταξιάρχη.
0: Ναι.
3: Άκουσα το τι είδες, αδερφούλη μου, από τον Νικογιάννη σήμερα. Δεν είναι το παιδί, έτσι.
0: Ότι θέλουν χρόνο ακόμα.
3: Μπορεί να μου πει παιχνιδάρας, το ξέρουμε τον Λυκογιάννη, δεν αξιολογείται.
1: Ναι, και εγώ σήμερα από τον Λυκογιάννη περίμενα κάτι παραπάνω. Ειδικά σε
3: όχι, δεν μην περιμένεις κάτι παραπάνω.
1: Εγώ περιμένω γενικά.
3: Είναι πολύ πίσω.
1: Δηλαδή και στο άλλο παιχνίδι του Κυπέλλου.
3: Μπορείς να περιμένεις τον Νέα.
0: Πάλι περιμένεις πράγματα.
1: Όχι, τα είχα δει εκεί.
0: Εκεί έκανες κάτι μπούκες, κάτι σέντρες ωραίες.
1: Με τον Νέα.
3: Μπορεί να είναι έτοιμο, μπορεί σε ένα μήνα να είναι έτοιμο το παιδί, να είναι μια χαρά, να πάρει και τη θέση του Πύλιου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν αξιολογείται ο Λυκογιάννης.
1: Γιατί?
3: Ο Ζωάο Μάριο όμως αξιολογείται αυτή.
1: Okay.
3: Εγώ παραδείγματος χάρη, εμένα ο παίχτης μου, γουστάρω ότι παίχτες τύπου Κοϊτά, χωρίς αυτό που έχω στο κεφάλι του ο συγκεκριμένος, έτσι. Λοιπόν, το θεωρώ ότι το κεφάλι του τρώει το ταλέντο του, αλλά σε αυτό που
1: παίζει... Να το έχει ρυθμίσει και αυτό.
3: Δεν νομίζω. Θα το δεις στον καιρό. Αλλά, μακάρι. Αλλά σε αυτό που παίζει ο Νικόλιτς, με το οποίο εγώ δεν είμαι και φαν, να σου πω τρελός, λοιπόν, ο κατάλληλος παίκτης είναι ο Ζωάο Μάριο. Εφόσον ετοιμαστεί και είναι φόκους εδώ, που νομίζω ότι θα είναι φόκους στο παιδί φέτος, παιδιά, ο Ζωάο Μάριο είναι τεράστιο ταλέντο και είναι 33 χρονών. Αν είναι υγιής αυτό το παιδί, δεν βλέπει κανέναν εκεί μέσα.
0: Αχιλέα, να είσαι καλά, να πάμε και σε ένα τελευταίο.
3: Να είσαι καλά, να είσαι
0: καλό
3: καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Έχει παραγγελιά και ειρήνη, Λεβεδιά είναι μια πληγή.
0: Πάμε ένα τελευταίο, τρία λεπτάκια, για να προλάβουμε να παίξουμε.
1: Έκλεισε.
0: Χάσαμε τον τελευταίο.
1: Λοιπόν, η Ειρήνη λέει: η Λεβεδιά είναι μια πληγή. Λες χάρη να παίξουμε αυτό αντί του δικού μου. Η Λεβεδιά είναι μια πληγή.
0: Κοίτα, θα σου πω γιατί.
1: Βάλτε, βρε παιδιά.
0: Ναι, επειδή μα το ζητάει έτσι ευγενικά και. Δεν έχει πάρει και μια γυναίκα όσε μέρε κάνουμε
1: σπορέ.
0: Δεν παίρνετε.
1: Βάλτε σύντροφο. Που την έχεις επικαλέσει τους μέσα.
0: Εδώ λέει ένας για τον Αουάν ότι υπήρξε σταθμός στην καριέρα του Σωτήρη Κυριάκου.
1: Τι είναι, και όχι μόνο φίλε.
0: Άρον Άρον τον έφερε.
1: Και όχι μόνο Σωτήρη Κυριάκου.
0: Εκείνο το καλοκαίρι. Ποιος άλλος.
1: Και του Μανώλη Μουσουρέκη. Όχι εμένα, του ξαδέρφου μου.
0: Πω. Όταν ήμουν μικρός, να ξέρεις.
1: Έχει παίξει και με αντίπαλο την ΑΕΚ.
0: Κανονικά
1: δεν είχε παίξει.
0: Δεν έπρεπε να τα λέω αυτά στον αέρα, γιατί είναι και δείγμα κάποιου είδους ηλικιότητας. Είχα ταυτιστεί για μια χρονιά με τον Άγιο Νικόλαο. Την ομάδα. Επειδή ήταν Νικόλαος, κατάλαβες. Και λέγα, α, τι ομάδα είναι αυτή. Ήμουν μικρός, ήμουν 10 χρονών, ξέρω εγώ. Και λέγα, α. Και είχε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα κάποια στιγμή στη δεύτερη κατηγορία. Τον έχω προλάβει δεύτερη εθνική.
1: Ο Αουάν τώρα είναι.
0: Τοπικό.
1: Κάτσε, δεν κάνω κανένα. Όχι, δεν είναι στον όμιλο, μωρέ, τον που γίνεται χαμός. Είναι.
0: Κάτσε. Στην τρίτη εθνική, εκεί που γίνεται. Όχι, στον όμιλο που γίνεται χαμός δεν πρέπει να είναι. Οι ομάδες της Κρήτης είναι σε άλλο όμιλο. Μόνο.
1: Λες,
0: ε. Δεν είναι με τις Αθηναϊκές που γίνεται το.
1: Καλά, αυτό ναι, ισχύει. Κερδίζω χρόνο.
0: Άλλος θέλει το creeping death από μεταλλικά. Ρε φίλε, είπαμε τώρα θα το κάνουμε σήμερα επειδή λόγω του όφη, ας πούμε, είπαμε να βάλουμε κάνα κριτικό τραγούδι. Λοιπόν.
1: Τώρα απλά κερδίζω χρόνο για να βρω που είναι.
0: Παναθηναϊκός λέει του 2002, παραλίγο. Παραλίγο να πάει.
1: Της Ειρήνης,
0: της Ειρήνης. Της Ειρήνης, της Ειρήνης. Ξυλούρι η Πυρήνη. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό, μπράβο. Η τρίτη ομάδα του Ηρακλείου είναι ο Τσαλένιος, Μάνος από το Άμστερνταμ, Παναθηναϊκός 2002, παραλίγο να πάει με τελικά. Είχε 9 Έλληνες. Ναι, αυτό είπε και ο Μανώλης, ότι πρέπει να πάμε εκείνη την περίοδο για να βρούμε ομάδα με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, ρε. Δέκατος όμιλος.
0: Δέκατος όμιλος.
1: Η κριτική, ναι.
0: Αυτό.
1: Εκεί με Γιούχτα, Ατσαλένιο.
0: Ωραία φάση αυτός ο όμιλος. Λοιπόν,
1: πάμε. Αυτά. Φύγουμε. Αύριο με μπασκέτια.
0: Μπασκετική αύριο. Και όχι μόνο, και ό,τι θέλετε.
1: Ναι,
0: έχει και ματσάρα το Σάββατο, ε. Δύο ματσάρες.
1: Δυστυχώς χωρίς κόσμο και τον δύο τώρα πριν από αυτό.
0: Α, πήρε ο Βρούτσης να μην πάνε ο παδί του Ηρακλή στο Βικελίδης, ναι.
1: Οπότε αύριο μπασκέτια συζητάμε και για αγωνιστική που έρχεται. Και μετά διακοπή. Αυτά. Μπράβο και πάλι στον Όφη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ήταν
0: πάντα το τέτοια.
1: After Review. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.